αγάπη μου χαμένη. Διαδρομή στο πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει. Χωρίς κουράγιο και αγκαλιά,

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: ποτέ το κορίτσι να τραγουδήσει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεμένη την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είναι.

η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 6.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 67χρονου που αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας όταν και πήγε μόνος του για windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα συνεχιστεί και σήμερα με τις αρχές να χτενίζουν τη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα έως την Ίσο Ντία. Έως τώρα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου, γεγονός που εντείνει την αγωνία της οικογένειας. Οι συγγενείς του είχαν βρει το αυτοκίνητό του στην παραλία μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενο. Καθοριστικό στοιχείο στην επιχείρηση αποτέλεσε ο εντοπισμός της Ιστιοσανίδας και του πανιού του περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Δίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ συνδράμει και ένα αέριο μέσο της Frontex. Στο μεταξύ, σε ισχύ τίθενται από αύριο νέα μέτρα προστασίας στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ίσο Ντία. Από τις 7 το πρωί θα απαγορεύεται η κολύμβηση αλλά και η προσέγγιση, διέλευση και αγκυροβολία σκαφών σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές του νησιού. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεοτέρας, ενώ το κεντρικό λιμεναρχείο καλεί τους πολίτες και τους χειριστές σκαφών να τηρούν τις οδηγίες. Η απαγόρευση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 67χρονο windsurfer. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την Κρήτη, καθώς ο τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας έκρινε ένοχους 19 από τους 22 κατηγορούμενους. Οι 14 από εκείνους κρίθηκαν φυσικοί αυτούργοι και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν ως συνεργοί, με έναν να λαμβάνει ποινή φυλάκισης με αναστολή και στους άλλους 4 να επιβάλλονται χρηματικές ποινές. Στο επίκεντρο της συζήτησης για την τουριστική εμπειρία στην Κρήτη βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με τους ξεναγούς να επισημαίνουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Οι αντιδράσεις αφορούν μεταξύ άλλων στην τιμή του εισιτηρίου που έχει διαμορφωθεί στα 20 ευρώ αλλά και στην κατάργηση της έκπτωσης για τους συνταξιούχους. Παράλληλα καταγράφονται παράπονα για τις συνθήκες στο εσωτερικό του μουσείου, ιδιαίτερα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, καθώς ο κλιματισμός σε ορισμένες αίθουσες δεν επαρκεί. Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στη δημιουργία νέου λατομείου στη θέση Φουσκές του Μοχού στο πλαίσιο των έργων για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Η Δημοτική Αρχή εξέφρασε την αντίθεσή της, επικαλούμενη την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την όχληση που μπορεί να προκαλέσει η λειτουργία του λατομείου, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η κυβερνητική προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το νέο έτος αλλά και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν μέτρα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής αλλά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Στο Ηράκλειο το πολιτικό ενδιαφέρον του ΠΑΣΟΚ με την κεντρική εκδήλωση για την επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Κλιμάκια του κόμματος με την συμμετοχή βουλευτών και κορυφαίων στελεχών πραγματοποιούν ήδη περιοδίες σε ολόκληρη την Κρήτη με επαφές με πολίτες και κοινωνικούς φορείς. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η λειτουργία της πλατφόρμας του ΕΟΠΗ για την χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχολίασε τις επιλογές που εμφανίζονται στο πεδίο του φύλου κατά τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για woke agenda. Ο ίδιος επέκρινε την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες επιλογές έχουν πλέον περάσει και στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην εκπαίδευση. Σε υψηλό επίπεδο παραμένει η πίεση στις δομές φιλοξενίας της Κρήτης με 316 μετανάστες να βρίσκονται στην Αγία Χανίων. Για την αποσυμφόρηση της δομής έχει ναυλωθεί πλοίο, το οποίο αναμένεται να καταπλέψει σήμερα στο λιμάνι της Σούδας, προκειμένου να μεταφέρει τους 316 ανθρώπους σε οργανωμένες δομές στο Αιγαίο και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Προς χρηματοδότηση μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Κρήτης προωθείται ο σχεδιασμός για ένα νέο κυκλοφοριακό κόμβο στην περιοχή πριν από το Γιώφυρο. Ο κόμβος θα κατασκευαστεί στη συμβολή των οδών Πετράκη, Ρεστιβάκη, Φραγκάκη Μεσαράς και της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων. Η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου έδωσε ήδη το πράσινο φως στην σχετική εισήγηση, με στόχο η νέα παρέμβαση να βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία σε ένα από τα πλέον επιβαρημένα σημεία της πόλης. Τετράμινη προθεσμία από την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ για το 2026 ζητούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων Κρήτης. Όπως επισημαίνουν, εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικές εκκρεμότητες που δυσκολεύουν την ασφαλή ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των δηλώσεων των παραγωγών. Σε εξέλιξη, ένα σημαντικό έργο για την ενίσχυση της υδροδότησης στο ορεινό Μονοφάτσι με τον Δήμο Αρχαρών Αστερουσίου να προχωρά στην κατασκευή νέας λιμνοδεξαμενής. Το έργο έχει προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εξασφαλίστηκαν από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Το νερό θα υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω συστήματος διήλυσης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται για την ίδρυυση των χωριών της περιοχής, μεταξύ άλλων του Μεταξοχωρίου, των Δαμιανών και των Αρμανογείων. Νέα ερωτήματα δημιουργεί η υπόθεση του αυτοκινήτου που εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο μέσα στη θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη. Το όχημα ανασύρθηκε, ωστόσο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμη ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης του. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο το πόσο χρονικό διάστημα βρισκόταν στη θάλασσα, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε το όχημα στα νερά. Την έρευνα πλέον έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου. Εκτός συνόρων, σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζεται η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα σε στόχους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones εναντίον Αμερικανικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Στα αθλητικά τώρα, ο κυπελούχος Όφη μπαίνει σήμερα στην μάχη του κυπέλου Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας τις 14 τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face. Για την ίδια διοργάνωση θα παίξουν σήμερα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό Κηφισιάς στις 5.30, ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8 το βράδυ. Χθες Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
6: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
7: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά έχουν μικρύνει οι μέρες και θα συνεχίσουν να μικραίνουν οι μέρες και να μεγαλώνουν οι νύχτες. Δηλαδή, ανατολή ηλίου έχουμε τώρα αυτές τις μέρες στις 6 και 54 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 19 και 55, 8 παρα 5 δηλαδή. Όσο προχωράει ο Σεπτέμβριος θα μπούμε προς τον Οκτώβριο, αυτό θα είναι ακόμα πιο εμφανές. Αλλά 7 παρα 5 το πρωί να ανατέλει ο ήλιος, όταν τους καλοκαιρινούς μήνες αυτό συνέβαινε στις 6 και 10, έχει μεγάλη διαφορά, έτσι είναι. Δημήτρη, καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπονάκη που είναι σήμερα κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Όμως το καλοκαιράκι συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι τελείωσε βεβαίως ο Αύγουστος και επισήμως μπήκαμε στο φθινόπωρο, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, το Σεπτέμβρη. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στο Ηράκλειο τους 32 βαθμούς Κελσίου, με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν ξέρω αυτό αν θα είναι εμφανές, διότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν, τώρα έχουμε σχεδόν άπνοια, αλλά θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία επίσης 32 βαθμοί, με λίγο χαμηλότερα ποσοστά υγρασίας, 37%, και οι άνεμοι σχεδόν άπνοια, 2-3 μποφόρ. Αργότερα όμως το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία επίσης 32 βαθμοί, έχει σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα ο υδράργυρος στο Ηράκλειο, με επίσης σχετικά ποσοστά υγρασίας υψηλά, 40%, οι άνεμοι βορειοδυτικοί με ένταση 4-5 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα 5 Σεπτεμβρίου θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 μποφόρ, ποσοστό υγρασίας 46%. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει λίγο ο υδράργυρος, θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ποσοστά υγρασίας περίπου στο 40% και οι άνεμοι με χαμηλή ένταση στα 2-4 μποφόρ. Τέλος, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία 31 βαθμοί, αίσθηση ζέστης όμως 34, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα φτάσουν κοντά στο 60%. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 4-5 μποφόρ. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν 7 Σεπτεμβρίου έχουμε εικόνα. Πάμε να δούμε τώρα άλλη περιοχή της Κρήτης, να δούμε την περιοχή της Ιτίας, της θερμοκρασίας. Σήμερα θα δείξει το θερμόμετρο 31 βαθμούς, αίσθηση ζέστης όμως 35, καθώς εκτοξεύονται τα ποσοστά υγρασίας εκεί, παρά το γεγονός ότι θα πνέουν οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, τα ποσοστά υγρασίας θα φτάσουν πάνω από το 60%. Αύριο 5η 32 βαθμοί θερμοκρασία, 45% υγρασία, άνεμοι δυτική βορειοδυτική επίσης 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 29 με 30 βαθμοί θερμοκρασία, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%, και οι άνεμοι ενισχύονται περαιτέρω, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 31 βαθμοί θερμοκρασία, 49% υγρασία και οι άνεμοι βορειοδυτικοί επίσης τα 6 μποφόρ. Την Κυριακή ακριβώς το ίδιο και τη Δευτέρα 28 βαθμοί με 30, αλλά αίσθηση ζέστης επίσης θα είναι υψηλή, καθώς τα ποσοστά υγρασίας επίσης εκτοξεύονται πάνω από το 60%, 34 βαθμούς θα είναι η αίσθηση της ζέστης. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί στα 6 μποφόρ. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες στον Αγίου Νικόλαο και ευρύτερα στον κόλπο του Μεραμβέλου. Στον Αγίου Νικόλαο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 31 βαθμούς με πάνω από 50% υγρασία, άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί στα 5 μποφόρ. Αύριο 5η 32 βαθμοί, 42% υγρασία, επίσης δυτική άνεμη στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 31 βαθμοί, Η άνεμη δυτική βορειοδυτική στα 6 μποφόρ, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 30 βαθμοί Κελσίου, με ποσοστά υγρασίας 51% και διατήρηση των ανέμων στα 6 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Το ίδιο προβλέπεται και την Κυριακή με 32 βαθμούς θερμοκρασία και τη Δευτέρα 30 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 33, καθώς πάλι τα ποσοστά υγρασίας θα φτάσουν κοντά στο 60%. Πάμε πιο νότια στο Λασίθι, πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας. Η Ιεράπετρα σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 36 βαθμούς, τουλάχιστον 4 βαθμούς περισσότερο σε σχέση με τα βόρεια παράλια του νομού Λασιθίου, 36 βαθμοί, σχετικά έτσι μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 30% και άπνοια. Αύριο Πέμπτη ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία στην Ιεράπετρα, θα φτάσει τους 37 βαθμούς με χαμηλά, πολύ χαμηλά όμως ποσοστά υγρασίας και επίσης σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Την Παρασκευή 32 βαθμοί, ενισχύονται τώρα οι βορειοδυτικοί άνεμοι, την Παρασκευή θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 32 βαθμοί με μέσα ποσοστά υγρασίας, αλλά ενίσχυση περαιτέρω των βορειοδυτικών ανέμων στα 7 μποφόρ. Την Κυριακή 36 βαθμοί Κελσίου, επίσης με χαμηλά ποσοστά υγρασίας, οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Και τέλος τη Δευτέρα η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και οι άνεμοι ενισχύονται στα 7 μποφόρ. Πάμε νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς σήμερα. Και εκεί το θερμόμετρο θα δείξει 37 βαθμούς Κελσίου με σχετικά χαμηλά ποσοστά όμως υγρασίας και άπνοια. Αύριο Πέμπτη βλέπω να ανεβαίνει κι άλλο λίγο το θερμόμετρο στις Μύρες, θα φτάσει 39-40 βαθμούς σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, με χαμηλά όμως ποσοστά υγρασίας και άπνοια. Την Παρασκευή 36 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 36, την Κυριακή 36 επίσης το ίδιο, με χαμηλά ποσοστά υγρασίας και επίσης άπνοια. Τη Δευτέρα 37 βαθμοί, με ενίσχυση όμως αυτή τη φορά των βορείων ανέμων στα 6 μποφόρ και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Εκεί συνεχίζεται κανονικότατα το καλοκαίρι στα νότια παράλια του νησιού μας. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα δείξει 30 βαθμούς, μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 40%, οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 31 βαθμοί, επίσης οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3-4 μποφόρ και σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας. Την Παρασκευή 30 βαθμοί, διατήρηση των βορείων ανέμων και λίγη ενίσχυσή του στα 5 μποφόρ με 52% υγρασία. Την Παρασκευή, το Σάββατο με συγχωρείτε, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι στα 5 μποφόρ. Κυριακή 31 βαθμοί, τη Δευτέρα 28 βαθμοί Κελσίου, αίσθηση ζέστης 32, εκτοξεύονται τα ποσοστά υγρασία στο Ρέθμνο στο 71%, οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων, στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα 33 βαθμούς θα δείξει, με 37% υγρασία και σχεδόν άπνοια. Αύριο Πέμπτη ακριβώς το ίδιο, την Παρασκευή 33 πάλι, με βόρειους ανέμους στα 4 μποφόρ, το Σάββατο 32, καρφωμένη θερμοκρασία στα Χανιά, την Κυριακή 34, ανεβαίνει 2 βαθμούς, με χαμηλά ποσοστά υγρασίας και άπνοια επίσης, όπως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Αυτά κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ημέρες θα δούμε πώς θα κυλήσει και η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Τώρα, σαν σήμερα κυρίες και κύριοι, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης.

Μίκης Θεοδωράκης, ο σπουδαίος συνθέτης μας, από τις σημαντικότερες και πιο πολύ συζητημένες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας. Ο Μιχαήλ Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925 από πατέρα κριτικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας του πατέρα του, ήταν ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, πέρασε τα παιδικά του χρόνια μετακινούμενο σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως τη Μυτιλήνη, Σύρο, Αθήνα, Ιωάννη, Αργοστόλη, Πάτρα, Πύργο και Τρίπολη. Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε ανακαλύψει την αγάπη του για τη μουσική και έγραψε τις πρώτες του συνθέσεις, ενώ το 1942 εξέδωσε και τα πρώτα του ποιήματα με το ψευδόνυμο Ντίνος Μάης. Το 1943 εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα και συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές με δάσκαλο το Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Παράλληλα αναπτύσσει αντιστασιακή δράση μέσα από τις τάξεις του ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ και θα συλληφθεί από τους Ιταλούς και στη φυλακή θα γνωρίσει και το έργο του Μάρξ. Ακούμε το περίφημο Συρτάκι, το Συρτάκι που Ζορμπάς, από την ταινία Ζορμπάς, εκεί πρωτοακούστηκε το Συρτάκι και έγινε βεβαίως παγκόσμιο σύμβολο της ελληνικής μουσικής το Συρτάκι.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου θα εξοριστεί πρώτα στην Ικαρία ο Μίκης και στη συνέχεια στη Μακρόνησο. Οι πολιτικές του διώξεις όμως δεν ανακόπτουν το δημιουργικό του έργο. Συνθέτει έργα κλασικής μουσικής και στις 5 Μαρτίου του 1950 παρουσιάζεται στο Θέατρο Ορφέας της Αθήνας το πρώτο του έργο, το Πανηγύρι της Ασή Γωνιάς το 1946 από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με μαέστρο το δάσκαλό του τον Οικονομίδη.

Το 1953 θα νηφευθεί τη γιατρό Μυρτό Αλτίνογλου και απέκτησε δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα και τον Γιώργο. Και θα συνεχίσει.

περιμένει τη σύζυγό του στο αυτοκίνητο, διαβάζει τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και επιτόπου μελοποιεί τα πρώτα 8 ποίηματα. Το 1960 θα ηχογραφηθούν για πρώτη φορά με τη φωνή του Σερ της ελληνικής μουσικής, του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είναι η εποχή που Θεοδωράκης περνά στο χώρο του τραγουδιού και παντρεύει τους λαϊκούς ρυθμούς, τα λαϊκά όργανα, τους λαϊκούς τραγουδιστές και την ποίηση των κορυφαίων εκπροσώπων της γενιάς του 30, δηλαδή το Σεφέρι, τον Ελίτη και το Ρίτσο. Από τα έργα του εκείνης της περίοδου ξεχωρίζουν το Αρχιπέλαγος, η Πολιτεία Α και Β, Επιφάνεια, Mauthausen, Action ST. Επίσης, θα γράψει, όπως προανέφερα και νωρίτερα, τη μουσική για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη Ζορμπάς το 1964 και για δύο θεατρικές παραστάσεις που σημάδεψαν τη δεκαετία του 60, τη Μαγική Πόλη και τη Γειτονιά των Αγγέλων. Το 1963, μετά την δολοφονία Λαμπράκη, ιδρύεται η Νεολαία Λαμπράκη, της οποίας ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης εκλέγεται και πρόεδρος, ενώ την ίδια εποχή εκλέγεται για πρώτη φορά και βουλευτής με την ΕΔΑ.

Αυτή είναι η στίχη του Γιάννη Ρίτσου που μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης από τον Επιτάφιο, αυτό που ακούμε. Με την επιβολή τώρα της δικτατορίας το 1967 θα αρχίσει ένας νέος κύκλος διώξεων και εξοριών για το συντέτη που θα τελειώσει το 1970 με την αμνηστία που θα του χορηγηθεί έπειτα από τη διεθνή κατακραυγή και τις προσπάθειες πολλών προσωπικότητων, διεθνούς με γυναικούς όπως ο Στοκάκοβιτς, ο Μπενστάιν, ο Χάρι Μπελαφόντε, ο Άρθουρ Μίλλερ και ο Χάνς Άισλερ. Θα φύγει στο εξωτερικό και θα δώσει δεκάδες συναυλίες εναντίον των συνταγματαρχών της Χούντας που θα το κάνουν παντού γνωστό ως σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα.

Την περίοδο της μεταπολίτευσης θα γνωρίζει ευρύ αποδοχή και η μουσική του πλέον θα ακούγεται ελεύθερα. Θα γίνει σημείο αναφοράς μιας νέας περίοδου για την Ελλάδα και ταυτόχρονα θα παραμείνει σύμβολο για τους αγωνιστές πολλών χωρών ενάντια στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Πολλά από τα έργα που έγραψε κατά τη διάρκεια της επταετίας θα εκδοθούν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, όπως «Ο ήλιος και ο χρόνος», «Τα λαϊκά», «Τα τραγούδια του Ανδρέα», «Τα λιανοτράγουδα», «Κάντο χενεράλ», «Επιφάνεια Βέροφ» και πολλά άλλα, ενώ σταδιακά θα αρχίσει και η ηχογράφηση και έκδοση των συμφωνικών του έργων. Το πηδηχτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Στην 60χρονη καριέρα του, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε πάνω από 1000 τραγούδια, πολλά συμφωνικά έργα, καντάτες, ορατόρια, μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα και τραγωδίες, όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο.

0: μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι αδύνατο βέβαια να αναφέρεις όλο το έργο και τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Οφείλουμε όμως να κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του. Θυμίζω σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου του 2021 έφυγε για τους ουρανούς ο μεγάλος μας συνθέτης.
1: Η καταιγίδα που θα γεννήσει όλους του ανθρώπου και των αρχαίων κυβερνητών.
0: Ακούμε το άξιο.

0: Τώρα μας βρήκε ο αγαπητός Δημήτρης. Θα πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, σε τροχιά με τοπική σύγκρουση. Εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, έχει μάλλον εισέλθει ήδη, με αφορμή και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αποτελεί το επίκεντρο της σκληρής αντιπαράθεσης που έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες της κυβέρνησης, μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Οι επόμενες ημέρες από σήμερα ουσιαστικά είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση διαφόρων πολιτικών ισορροπιών, καθώς οι παράλληλες εξορμήσεις και του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης ανάβουν φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει την εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη, ενώ αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταφέρει την πολιτική δράση του στο Ηράκλειο, η οποία έχει ξεκινήσει βέβαια εδώ και μέρες, καθώς πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, βρίσκονται στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, κάνουν εξορμήσεις, συναντήσεις με φορείς, με πολίτες, με σωματεία, εν ώψη της αυριανής μεγάλης εκδήλωσης για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974, με την κεντρική ομιλία αύριο το απόγευμα στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Αλέξης όμως Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα στη συμπρωτεύουσα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει θεσμικό ρόλο εντός κοινοβουλίου. Αυτό, σύμφωνα με τα στελέχη της Ελλάς, δεν έχει καμία σημασία. Θα έχουμε συζήτηση αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής με το στέλεχος Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Θα δούμε και τι θα γίνει αύριο, όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ εδώ στο Ηράκλειο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, επέλεξε το Ηράκλειο για τη δική του μεγάλη πολιτική παρέμβαση. Η αυριανή ομιλία, όπως είπαμε, συμπίπτει με την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε όλα τα πολιτικά κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον 67χρονο που αγνοείται από την Δευτέρα, όταν πήγε μόνος του για windsurfing στην Αμουδάρα. Οι αρχές ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα έως και την Δία, ενώ η Ιστοσανίδα και το Πανί του εντοπίστηκαν νότια του νησιού. Από αύριο στις 7 το πρωί απαγορεύονται ωστόσο η κολύμβηση, η προσέγγιση, η διέλευση και η αγκυροβολία σκαφών σε ακτίνα 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές της Δίας, λόγω και των συνεχιζόμενων ερευνών για τον αγνοούμενο. Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, απαντάει η Τεχεράνη. Καταδίκες για 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 14 ως φυσικοί αυτούργοι και οι υπόλοιποι ως συνεργοί, με ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα. Αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου για το νέο λατομείο στη θέση Φουσκές του Μοχού, που συνδέεται με τα έργα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Ο Δήμος επικαλείται περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιβάρυνση της περιοχής. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της κυβέρνησης για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τις οικονομικές και φορολογικές προτεραιότητες για το 2027 με ορίζοντα το 2030. Στην Κρήτη ωστόσο στρέφει το ενδιαφέρον του το ΠΑΣΟΚ με κεντρική εκδήλωση αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας για την επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης. Ομιλητής στις 7.30 το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Στους 316 ανέρχονται οι μετανάστες που βρίσκονται αυτήν την ώρα στη δομή της Αγίας Χανίων για την αποσυμφόρηση έχει ναυλωθεί πλοίο, το οποίο αναμένεται σήμερα στη Σούδα. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28 13 0 24 777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το δισορρευκό site του Ραδιοκρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, οι έρευνες για τον αγνοούμενο σέρφερ εδώ στην ευρύτερη περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής είναι χωρίς αποτέλεσμα η επιχείρηση εντοπισμού του άνδρα που αγνοείται από χθες το πρωί, από τη Δευτέρα μάλλον, όταν πήγε μόνος του για windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα συνεχιστεί και σήμερα με τις αρχές να χτενίζουν τη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα έως την Δία. Οι συγγενείς του είχαν βρει το αυτοκίνητό του στην παραλία μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα και χαρακτηριστικό στοιχείο στην επιχείρηση αποτέλεσε ο εντοπισμός της ιστιοσανίδας και του πανιού του περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Δίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις του λιμενικού, ενώ χθες συνέδραμε και ένα αέριο μέσω της Frontex. Άλλο θέμα, σκάνδαλο ΠΚΠ, ένοχοι 19 από την Κρήτη, οι ποινές που επιβλήθηκαν. Οι ποινές αυτές κυμαίνονται από 1 έως 2 έτη για τους 19 κατηγορούμενους για τη λήψη παράνομων επιχορηγήσεων μέσω το ΠΚΠ. Το τριμελές πλημελιδίκιο της Αθήνας κήρυξε ενόχους τους 19 από τους 22 κατηγορούμενους που φέρεται να έλαβαν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν δικαιούταν από 25 έως 85.000 ευρώ. Βέβαια αυτές είναι κάποιες από τις περιπτώσεις που έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Σε 14 εξ αυτών, στους οποίους αποδόθηκε φυσική αυτουργία, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή, ενώ για τους υπόλοιπους 5, οι οποίοι κηρύχθηκαν ένοχοι ως απλοί συνεργοί, ένας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 1 έτους με αναστολή και στους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Ψίχουλα είναι αυτές οι ποινές, αναστολή τώρα, Δημήτρη. Τα φάγανε τα λεφτά όμως, αυτοί τα φάγανε. Τέλος, από τους καταδικαστέντες, μόνο σε ένα δεν αναγνωρίστηκε κάποιο ελαφρυντικό. Στους υπόλοιπους 18 χορηγήθηκε, λέει, η ελαφρυντική περίσταση του πρώτερου σύνομου βίου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αλλά είναι νομίζω κακό παράδειγμα αυτό, γιατί σου λέει ο άλλος, άμα φάω κι εγώ 100.000 και πάω με αναστολή μετά 1-2 χρόνια, τι έγινε. Τα άφαγε όμως τα λεφτά το ΠΚΠ και κατά συνέπεια των τίμιων παραγωγών και αγροτών και κτηνοτρόφων. Άλλο θέμα, Κρήτη στο κόκκινο για Γιαχανίο με 316 λαθρομετανάστες, θα φύγουν με ναυλωμένο πλοίο. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ζέστη, ανεμιστήρες παντού και πολλά προβλήματα.

0: Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν, με επιθέσεις απαντάει Τεχεράνη. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανακοινώθηκαν οι πίνακες, όλα τα ονόματα. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις της πρώτης φάσης που αφορούν 23.200 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και στη γενική εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αυτή μας το έλεγε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή και ο προϊστάμενος, ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιακίου, ο κ. Μανώλης Μπελαδάκης, ότι περιμένει να γίνουν οι ανακοινώσεις για το διορισμό των αναπληρωτών. Περίπου 1.286 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διορίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Στο μεταξύ όμως θα έχουμε και κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες με στάσεις εργασίας στα σχολεία από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος που διαμαρτύρονται για την αξιολόγηση αλλά και τις υπερορίες. Άλλο θέμα του Ικρήτη, Ανδρουλάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα με τα ολιγοπόλια, θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Κίνηση ΜΑΤ για το κυκλοφοριακό στο Ηράκλειο προς χρηματοδότηση. Ο κόμβος των 62 μαρτύρων υποβάλλεται άμεσα προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης. Ο νέος κόμβος που θα κατασκευαστεί λίγο πριν το γεωφύρο στη συμβολή των οδών Πετράκη, Ρεστιμπάκη, Φραγκάκη, Μεσαράς και Λεωφόρου 62 μαρτύρων είναι ο κόμβος έξω από το γνωστό πολυκατάστημα το οποίο ο οποίος έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα κυκλοφοριακά στην ευρύτερη περιοχή και ο οποίος αναμένεται να δώσει μια σημαντική ανάσα. Έτσι λοιπόν η σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής ενεκρίθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή κατά την χθεσινή της συνεδρίαση και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα του έργου χαρακτηρίζοντάς το ως ιδιαίτερα σύνθετο και μελετητικά απαιτητικό. Ωστόσο όμως ο σχεδιασμός αυτός προχωράει, βρέθηκε και η χρηματοδότηση και θα ξεκινήσει αυτό το σημαντικό έργο για να δοθεί μια μεγάλη ανάσα, όπως είπαμε, στο κυκλοφοριακό της 62 μαρτύρων. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με παράνομη ναύτεξ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου. Νεπάλ ξεπερνούν τους 1.000 οι νεκροί, περισσότεροι από 4.400 οι αγνοούμενοι. ΒΠΕ Ηρακλείου, τι ζητούν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις από το Συμβούλιο της Απικρατείας. Η αντιπαράθεση για το νέο καθεστώς λειτουργίας της βιομηχανικής περιοχής έχει περάσει πλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το δικαστικό ζήτημα όμως δεν περιορίζεται στις αυξήσεις των κοινοχρήστων. Στον πυρήνα της προσφυγής βρίσκεται η ίδια υπαγωγή της παλιάς ΒΠΕ Ηρακλείου στο νέο θεσμικό καθεστώς του νόμου 4982 του 2022. Έχει δημιουργηθεί με ένα παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο που λειτουργούσε με αυτό επί δεκαετίες, όλη η περιοχή και οι εγκατεστημένες βέβαια επιχειρήσεις εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Σύμφωνα με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, το νέο καθεστώς μεταβάλλει ουσιοδός τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και ενισχύει σημαντικά τις εξουσίες της διαχειρίστριας εταιρείας. Είναι ένα μεγάλο θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή. Πριν από ένα μήνα περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μιλήσει και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, τον κύριο Χριστάκο, μας είχε πει πάρα πολλά πράγματα για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και βεβαίως το τι προκύπτει πλέον με αφορμή το διαχειριστικό καθεστώς στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Υπέρογκα ποσά πληρώνουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί με ευθύνη της διαχειριστρίας εταιρείας. Κρήτη, υψηλές πληρότητες και το φθινόπωρο, γιατί οι επισκέπτες προτιμούν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για διακοπές. Ηράκλειο, εντυπωσιακή πρεμιέρα για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μέχρι 10 Σεπτεμβρίου στα ενετικά τείχη, στις πύλες και στα κήποθέατρα του Ηρακλείου. Τέλ Χανίων Ρεθύμνου, έκτακτα δρομολόγια για το προσκύνημα στην Παναγία των Μυριοκεφάλων. Μεταναστευτικό από το Τομπρούκ της Λιβύης, νότια της Κρήτης, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Άλλες μέρες που δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους δεν έχουμε ροές, άλλες μέρες που είναι πέφτει η ένταση των ανέμων βλέπουμε συνεχώς να καταφθάνουν μπάρκες με αλλοδαπούς. Από το Τομπρούκ τώρα της Λιβύης ξεκίνησε ένα νέο καραβάνι μεταναστών που έφτασε στην Κρήτη. 39 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στους καλούς λιμένες χθες και όπως ανέφεραν στις αρχές πλήρωσαν από 5.000 έως 13.000 δινάρια, λέει, Λιβύης ο καθένας για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Και μάθαμε μάλιστα χθες ότι και ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, είχε συνάντηση χθες με τον αρχηγό του λιμενικού σώματος για την ενίσχυση με προσωπικό της υπηρεσίας. Εκεί συζητήθηκαν, από ό,τι μάθαμε, όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση και του μεταναστευτικού και άλλα ζητήματα των λιμενικών. Άλλο θέμα, οχήματα ψηφιακό μπλόκο για το ΚΤΕΟ κινδυνεύουν με πρόστιμο. Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλή, υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη καινοθέσεων. Και τα θετικά του ecrete.gr, office, το κανονικό πρόγραμμα Κοστούλας εν όψη ΠΑΟΚ, απόψε είναι το μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος με το ΠΑΟΚ, office, τη διάθεση των φιλάθλων, τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την Κηφισιά και όλα τα θέματα της αθλητικής δραστηριότητας των ημερών στο ecrete.gr. Τώρα θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr. Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Ζάμπο, σου ερχόμαστε!
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχώνουν.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-Jumbo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μεγάλη προετοιμασία και από πολιτικής άποψης, αλλά και από οργανωτικής άποψης όσον αφορά τη μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ αύριο στο Ηράκλειο, με αφορμή την 52η επέτειο από την διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ το 1974 στις 3 του Σεπτέμβρη. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ και μέρες μαζί με τοπικά στελέχη έχουν συναντήσεις με φορείς, πολίτες, κάνουν περιοδίες σε όλο το νησί με αφορμή την επέτειο, και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε και σήμερα με τον γραμματέα της Νομαρχικής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη Κάβο, να μας δώσει όλο το σχεδιασμό, να μας πει για το σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ, το τι θα γίνει και σήμερα βέβαια που είναι Τετάρτη παραμονή της επετείου και αύριο εδώ στο Ηράκλειο. Κύριε Κάβο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μεγάλη κινητοποίηση σε όλη την Κρήτη για την αυριανή επέτειο. Θέλω να μας δώσετε συνολικά την εικόνα, κύριε Κάβο, τι γίνεται και σήμερα βέβαια, αλλά και αύριο εδώ στο Ηράκλειο. Τι θα γίνει?
1: Η αλήθεια είναι όπως περιγράφεται. Από την προηγούμενη Πέμπτη έχουν ξεκινήσει τα κλιμάκια και οι δράσεις του ΠΑΣΟΚ σε όλο την Κρήτη. Ιδιαίτερα και στο νομό μας έχουν ξεκινήσει από τις λαϊκές αγορές και από καφενεία σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου από την προηγούμενη Πέμπτη, και κάθε μέρα κορυφώνεται αυτή η διαδικασία. Mm. Από την Δευτέρα που πέρασε πλέον έχουμε μαζί μας σε όλους τους νομούς και κεντρικά στελέχη, βουλευτές, υπευθύνους, τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ κεντρικά, οι οποίοι συνοδεύουν και είναι επικεφαλής των κλιμακίων μας.
0: Να μας πείτε τα ονόματα, κύριε Κάβου, για να ξέρουν και οι πήγοι ακροατές ποιοι βρίσκονται εδώ.
1: Ακριβώς. Ως προς το νομό Ηρακλείου, που είμαι και εγώ υπεύθυνος και μπορώ να τα πω με σιγουριά, τη Δευτέρα ήταν μαζί μας από το πρωί ο βουλευτής Ιωαννίνων και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα υγείας, ο Γιάννης Τσίμαρης, ο οποίος συμμετείχε στα κλιμάκια που κάναμε το πρωί στη Λαϊκή Αγορά των Καμηνίων. Και στη συνέχεια είχαμε επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τον υπεύθυνο υγείας, όπου συνομιλήσαμε με το Σωματείο Εργαζομένων, αλλά και με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ναι. Ακούσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο Πεβαγνή, ακούσαμε τις απόψεις και τις ανάγκες που υπάρχουν τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους εργαζομένους, γιατί η βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι ένα παιδί του ΠΑΣΟΚ, το οποίο το κοιτάμε πάντα με συμπάθεια και με προσπάθεια να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας όσο το δυνατόν περισσότερο τους υγειονομικούς μας, να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε ένα δημόσιο σύστημα το οποίο θέλουμε να στηρίξουμε. Ναι.
0: Που έχει πολλά προβλήματα όμως, προφανώς τα ακούσατε τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος.
1: Προφανώς και είναι ενήμερος ήδη και ο υπεύθυνος βουλευτής μας, αλλά τα ήθελα να ακούσουμε και τοπικά εδώ, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, στο Πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο, τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα από τις παρεμβάσεις μας σε αυτή τη φάση κοινοβουλευτικά. Και αργότερα τι προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχα τους δώσαμε να καταλάβουν τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα ως κυβερνητικό του πρόγραμμα. Ναι. Είχαμε το ίδιο βράδυ της Δευτέρας πολλαπλά κλιμάκια στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, τα οποία φυσικά συμμετείχαν και οι βουλευτές μας, η Ελένη Βατινάκη, ο Φαντζίου Παρασίτη, σε όλα αυτά τα κλιμάκια που σας αναφέρω. Είχαμε κλιμάκια στο Δήμο Μαχανώνα Αρουσίων που πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν εν εξελίξη εκείνη την ώρα στα πεζά, και από τις Αρχάνες και από τον Πύργο και από τη Μυρτιά. Παράλληλα είχαμε ένα άλλο κλιμάκιο στο Δήμο Βιάνο, το οποίο πέρασε από τα Μοιρά, από την Άνω Βιάνο, από την Άρβη. Και είχαμε και ένα τρίτο κλιμάκιο, στο οποίο ήταν παρόν και ο κύριος Τσίμαρης, στα χωριά του Τεμένου, στον Άγιο Σύλλα, τον Προφήτη Ηλία, το Κυπαρίσι, και στα χωριά της Παλιανής, Αυγενική, Βενεράτο, και στις Δαχνές, όπου καταλήξαμε. Ναι.
0: Την τρίτη θέση. Αυτές οι εικόνες, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή είδα ένα, και όχι ένα, βίντεο από τις περιοδίες αυτές που συνοδευόταν από αυτοκίνητα, από κορναρίσματα, θύμιζε άλλες εποχές.

0: κύριε Κάβο, αυτή η κινητοποίηση, δηλαδή όταν πηγαίνατε στα χωριά μας, ιδιαίτερα στην Ενδοχώρα, όπου εκεί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ο πρωτογενής τομέας το γνωρίζουμε όλοι, ότι υποφέρει, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, διαμαρτύρονται οι παραγωγοί αγρότες, δεν υπάρχουν κίνητρα, τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα και ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, βρίσκονται στην προμετωπίδα, η αλήθεια είναι, των προβλημάτων, τα οποία τα προλαβαίνουμε κι εμείς όσο μπορούμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, αυτές τις αλλεπάλληλες δράσεις όπως σας περιέγραψα που κάνουμε, να ακούσουμε, να συνομιλήσουμε τους ανθρώπους που συναντούμε στα καφενεία, στους χώρους εργασίας, σε καταστήματα, σε κάθε χωριό και σε κάθε συνοικία της πόλης, για να τα καταγράψουμε, να δούμε κατά πόσο αυτά μπορούμε να τα εντάξουμε στο κεντρικό μας πρόγραμμα, όπως αυτό επικαιροποιημένο πλέον θα παρουσιαστεί από τον πρόεδρό μας, τον Νικόλαο Μαντουλάκη, την επόμενη εβδομάδα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και να δούμε τι λύσεις μπορούν να δουν. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, θα γίνει για τον τομέα των συγκεκριμένων αγροτοκρινοτρόφων που είπατε κι εσείς και που ταλανίζει την Ενδοχώρα του νομού μας. Θα γίνει και μια σύσκεψη την Παρασκευή το πρωί, παρουσία του πρόεδρου του Νικόλαο Μαντουλάκη, μετά δηλαδή την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου. Για να μιλήσουν για τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα.
0: Πού θα γίνει αυτή η συνάντηση?
1: Αυτή η συνάντηση θα δίνει σε κάποιο ξενοδοχείο κεντρικό του Ηρακλείου με τους εκπροσώπους.
0: Την Παρασκευή λέτε τώρα.
1: Την Παρασκευή το πρωί, μετά την κεντρική εκδήλωση ακριβώς. Σήμερα, χθες επίσης, να αναφέρω ότι είχαμε και μια επίσκεψη με την Ευαγγελία Τηλιακούλη, την βουλευτή Λάρισας, η οποία είναι η υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του κινήματός μας. Και επισκεφτήκαμε το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο, την κυρία Κατερίνα Κοσμαδάκη, και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων, αλλά και με όσους δικαστές ήταν παρόντες την ημέρα στο δικαστικό μέγαρο. Με προμετωπίδα πάλι αυτή τη συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα των υποδομών και δι' του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου, ένα θέμα που ατέρμονα έχει απασχολήσει τον δικηγορικό κόσμο και όλους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Ναι. Ενημερωθήκαμε από την πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για το πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία και παραμένουμε και εμείς στην άποψη ότι είναι μια αδύρυτη ανάγκη να τηρηθεί από την κυβέρνηση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο οποίο να προσδιορίζεται πότε ακριβώς θα προχωρήσει και σε ποια βήματα κάθε φορά της σύμβασης, ούτως ώστε το Ηράκλειο να έχει ένα πρωτοδικείο και δικαστικές υπηρεσίες που το αξίζουν και οι δικηγόροι, οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι πολίτες
0: να
1: πω που απονέμεται η δικαιοσύνη όπως πρέπει με συνθήκες αξιοπρέπειας. Κάτι που σήμερα δυστυχώς δεν γίνεται.
0: Συζητήθηκε στη συνάντηση με το Δικηγορικό Σύλλογο και τα θέματα, τα προβλήματα μάλλον, τα μεγάλα προβλήματα με το χτιματολόγιο, κύριε Κάβο, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Ένα μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί και κύριε Βαρδάκη, όπως βλέπουμε τα πράγματα και εμείς οι δικηγόροι, θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια ακόμα. Γιατί και το κομμάτι, συζητήθηκε και το κομμάτι της χτιματογράφησης, που τους τελευταίους μήνες απασχόλησε τη Δυτική Κρήτη καθ' ολοκληρία σχεδόν, αλλά και τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και την Ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου, που ήταν η τελευταία ανάπτυξη, που λύγει τώρα μέσα αύριο, βασικά, 3 Σεπτέμβρη, λύγουν οι όποιες αιτήσεις διόρθωσης.
0: Και αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους
1: ιδιώτες. Όταν θα έχουμε πραγματικά τις οριστικές εγγραφές, θα δούμε εκεί το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί μπορεί μεν το έργο της χρηματογράφησης να είναι σωστό για τη χώρα. Το θέμα είναι ότι έγινε βεβαιασμένα με τα υποθυκοφυλακία κλειστά, με υποστελεχωμένα στις υπηρεσίες των που ανέλαβαν την χρηματογράφηση από τους αναδόχους, με πολλά θέματα ως προς τους δασικούς χάρτες, τα οποία και αναλύθηκαν χθες, αλλά και θα συζητηθούν με τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Εκκρεμότητες όλων των αντιρρήσεων που έχουν κατατεθεί όσον αφορά τα θέματα τα δασικά. Και είναι ένα ζήτημα που θα μας ασχολήσει σίγουρα και επαγγελματικά, αλλά και πολιτικά τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνεται και το λειτουργούν κτηματολόγιο του Ηρακλείου. Δεν είναι μόνο το κτηματογράφηση δηλαδή των υπόλοιπων Δήμων, αλλά και το λειτουργούν κτηματολόγιο που αφορά την πόλη, το οποίο εκκρεμούν πάνω από 15.000 απέραστες υποθέσεις. Μια υπηρεσία υποστελεχωμένη, την οποία. Πραγματικά το μοντέλο, το σημερινό μοντέλο λειτουργίας δεν μπορεί να μακροημερεύσει, δεν είναι βιώσιμο και δημιουργεί ανασφάλεια συναλλαγών για όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες.
0: Κύριε Κάβο, είναι ηλίου φαϊνότερο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο κτηματολόγιο και στο λειτουργούν κτηματολόγιο και σε αυτά που είναι υπό τα ίδια κρεμότητες, εν πάση περιπτώσει, τις οποίες έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο πολίτης ταλαιπωρείται. Και ταλαιπωρείται. Δηλαδή, μας λέγανε πριν από λίγες μέρες ότι έγινε ένα λάθος σε μια ανάρτηση η οποία όμως έχει τελειώσει εδώ και 2-3-4 χρόνια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Για να κλείσεις ραντεβού, να πάει να κάνεις μια διόρθωση, να εξεταστεί μια ένσταση στο κτηματολόγιο, στο γραφείο κτηματογράφησης του Αγίου Νικολάου, πρέπει να περάσουν πολλοί μήνες. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που έχουν μια εκκρεμότητα ή διαπιστώνουν ένα λάθος στην πορεία όταν θέλουν να κάνουν μια μεταβίβαση, μια αγοραπολισία, δεν ξέρω, μια γονική παροχή, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα. Αυτό είναι ανάγχωμα στην ανάπτυξη, είναι ανάγχωμα σε πάρα πολλά που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει να βρεθεί μια
1: ασφάλεια των συναλλαγών.
0: Την ασφάλεια των συναλλαγών, ακριβώς.
1: Και δεν μπορεί να είναι η λύση, ξέρετε, ότι κάθε φορά που διωγγώνεται το πρόβλημα στέλνουμε κάποια ομάδα ειδικών από την Αθήνα να λύσει προσωρινά το ζήτημα, να περάσει υποθέσεις πιο γρήγορα, το οποίο, ξέρετε, καταλαβαίνετε, καμιά φορά δεν είναι και το πιο ποιοτικό ίσως ως προς το αποτέλεσμά του, στο τι αποφάσεις παίρνονται, τι πράξεις περνιούνται ή δεν περνιούνται και για ποιους λόγους από τα κτηματολόγια. Και το ζήτημα είναι αυτό που λέτε, ότι συνήθως όταν ο πολίτης βρεθεί προ μια διαδικασία που θέλει να κάνει, είτε είναι μια μεταβίβαση, μια γονική παροχή κτλ., ανακαλύπτει προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία δυστυχώς δεν λύνονται εν μία νυχτή, γιατί και η γραφειοκρατία στο αυτό το κομμάτι, αλλά και η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρος, να χρειάζεται μηχανικός, αντίστοιχα δικηγόρος, για να δει πού εντοπίζεται το κάθε πρόβλημα ο πολίτης, να δει πώς θα το λύσει. Και όταν αυτό με το καλό γίνει δεκτό από το κτηματολόγιο, με όλη αυτή την καθυστέρηση που αναφέρετε κι εσείς, τότε να μπορέσει ίσως να προχωρήσει στην πράξη που ήθελε να κάνει εξ αρχής.
0: Το θέμα είναι
1: οπότε
0: ότι
1: χρειάζεται να κινούμαστε όσο νωρίτερα γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι ενώ γνωρίζουν στην κυβέρνηση, στα αρμόδια Υπουργεία, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, όπως και με την εξέταση των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες. Έτσι, και εκεί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, είναι χιλιάδες οι αντιρρήσεις που δεν έχουν εξεταστεί και είναι σε κρεμότητα. Όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος και να δούνε στην κυβέρνηση πώς θα τα λύσουν για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης, κύριε Κάβο. Και πρέπει και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα να κάνετε νέες παρεμβάσεις στην Βουλή. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί ο πολίτης να ταλαιπωρείται με αυτόν τον τρόπο και να ξοδεύει και πολλά χρήματα για να διορθώσει διάφορα τα οποία δεν είναι δική του ευθύνη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή...
1: Σωστά το λέτε, ναι, γιατί και προσπαθούν να αποδείξουν κάποια στιγμή και οι συμπολίτες μας ότι δεν είναι ελέφαντες, είναι ιδιοκτήτες. Έχουν οι άνθρωποι ένα αγροτεμάχιο, ένα οικόπεδο, είτε στην πόλη, στο χωριό, και αναγκάζονται να μαζέψουν μία και δύο και τρίτη φορά τα ίδια έγγραφα, να ξαναπάνε στις ίδιες υπηρεσίες, να πληρώσουν οι επαγγελματίες για να μπορέσουν να αποδείξουν πραγματικά τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα.
0: Αυτό το συζητήσατε χθες, οπότε.
1: Το συζητήσαμε χθες στη σύσκεψη και είναι τη δέσμευση της κυρίας Λιακούλη, τόσο για το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που είναι σημαντικό ζήτημα για την πόλη μας, αλλά και για τα υπόλοιπα προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή, όπως το κτηματολόγιο, ότι θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικά προς την κατεύθυνση της εξέβρασης λύσεων και με προτάσεις που ελπίζουμε να γίνουν και δεκτές από την κυβέρνηση.
0: Σήμερα τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι στο ψυχρό μαζί με όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στον τόπο καταγωγής του.
1: Σωστά. Το απόγευμα θα παραθέσει δείπνο σε όλα τα κεντρικά στελέχη, τους αυτοδιοικητικούς και τοπικά στελέχη του κινήματος στο οροπέδιο ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν από την μάζοξη αυτή, θα γίνουν και κλιμάκια στα χωριά του οροπεδίου με τους βουλευτές που θα είναι παρόντες στο γεύμα αυτό. Και εμείς σήμερα εδώ στο Ηράκλειο έχουμε και 12 η ώρα σύσκεψη με τις Βρετανικές Αρχές στα κτίρια διοίκησης του Πανεπιστημίου, με την παρουσία της Άννας Διαμαντοπούλου, της πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή Υπουργού, αλλά και του βουλευτή Κιλκής, του κύριου Στέφανο Παραστατήδη, που είναι και ο υπεύθυνος για τον κοινοβουλευτικό τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ. Ενώ στη συνέχεια της 2.30 θα γίνει και σύσκεψη με τους φορείς πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών.
0: Μάλιστα. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα της εκδήλωσης στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου ο κεντρικός ομιλητής βεβαίως θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι θα γίνει τώρα, ποιο είναι το αυριανό πρόγραμμα, κύριε Κάβρο, για δώστε μας μια εικόνα.
1: Αύριο αρχικά το πρωί θα έχουμε επίσης άλλη μια θεσμική σύσκεψη και επίσκεψη στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, όπου θα συζητήσουμε με την παρουσία του Παύλου του Χριστίδη, του βουλευτή μας και υπεύθυνου του τομέα εργασίας, αλλά και του Κώστα του Τσακαλώτα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Θα έχουμε τη συζήτηση για τα εργασιακά μαζί με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, τα Σωματεία Ξενοδοχοϊπαλλήλων, Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, το τμήμα της ΑΔΔ. για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τον

0: της εργασίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κλιμάκιο παρουσία και του ίδιου του Προέδρου και όλων των ιατρικών στελεχών που θα είναι παρόντα στο Ηράκλειο, στο κέντρο της πόλης. Ναι. Να ενημερώσουμε και τους πολίτες, να τους καλέσουμε το τελευταίο κάλεσμα για την μεγάλη αυριανή εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Περίπου στις 11 το πρωί θα βρίσκεται ο κύριος Ανδρουλάκης στο κέντρο της πόλης.
0: Μετά τις 11, λίγο μετά τις 11, ναι. Ναι. Θα είναι το κλιμάκιο εκεί. Η μεγάλη βραδινή εκδήλωση είναι σε 7.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ναι. Θα έχουμε την ομιλία του Προέδρου που θα παρουσιάσει το πρόγραμμά μας, αλλά θα είναι και ο εορτασμός παράλληλα για τα 52 χρόνια που κλείνει το κίνημά μας, όπως έχει αυτό σχεδιαστεί κεντρικά από την Αθήνα. Ενώ θα ακολουθήσει και μουσικό πρόγραμμα με τα συγκροτήματα του Νίκου Γωνιανάκη και του Βασίλη Σταυρακάκη.
1: Μάλιστα. Η κινητοποίηση τώρα και το οργανωτικό κομμάτι έχει να κάνει με την έλευση από όλους τους νομούς της Κρήτης για να βρεθούν στην Πλατεία Ελευθερίας αύριο το απόγευμα. Νομίζω ότι διάβασα διάφορες ανακοινώσεις και από τις τοπικές οργανώσεις των Χανίων του Ρεθύμνου που καλούν σε συγκέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή θα υπάρξει κάτι οργανωμένο αύριο από όλη την Κρήτη και αυτό βεβαίως θα το δούμε και αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Ωστόσο, εντός πόλης έχει γίνει οργάνωση που θα πάνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα που θα σταθμεύσουν, κύριε Κάβο, γιατί μας ακούνε από όλη την Κρήτη και θα θέλουν να ακούσουν ερχόμενοι από Χανιά, από Άγιο Νικόλαο, από Σιτία, πού θα σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους. Είναι ένα ζήτημα.
0: Όπως λέτε και εσείς, έχει γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός για αυτό το ζήτημα, τόσο για λεωφορεία που θα έρθουν από τους υπόλοιπους νομούς, αλλά και από την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, που είναι ένα μέσο το οποίο πιο εύκολα μπορεί να εξυπηρετήσει κόσμο για το κέντρο της πόλης, όπου ξέρετε ότι η πρόσβαση είναι δύσκολη όλες σχεδόν τις μέρες, μάλλον μία Πέμπτη που είναι ανοιχτά και τα μαγαζιά.
1: Γιατί όλοι οι κεντρικοί δρόμοι θα έχουν κλείσει αύριο, έτσι δεν είναι? Θα έχουν κλείσει οι κεντρικοί δρόμοι και από κάποιο ύψος της Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή θα υπάρξει ένας αυτοκλειός γύρω από την Πλατεία.
0: Υπάρχει ένας αναβρασμός ιδιαίτερα αύριο. Υπάρχει συνεννόηση κεντρικά από το κόμμα και με την τροχιά και με την αστυνομία για την ομαλή διεξαγωγή της κίνησης και της προσέλευσης των πολιτών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και πολύ νωρίτερα, εννοείται, γιατί το στήσιμο και όλη η εκδήλωση θα είναι από νωρίτερα στην Πλατεία Ελευθερίας, οι διεργασίες που θα γίνονται.
1: Ναι. Στην παραλιακή, μου γράφει ένας φίλος ακροατής, λέει θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τώρα, είναι στέλεχος δικό σας.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν και οι χώροι του Δήμου που, όπως ξέρετε, είτε είναι αφορά το λιμάνι, είτε αφορά το Παγκρίτιο, εκεί που μπορούν να σταθμεύσουν πιο εύκολα και να πάρουν με τα λεωφορεία αυτά που έχει ο Δήμος για να μπορέσουν να έρθουν πιο εύκολα και χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία του κέντρου. Σίγουρα αυτό που προτείνουμε είναι η πρόσβαση να γίνει όσο νωρίτερα γίνεται, για να υπάρχει το περιθώριο για τους συμπολίτες μας και να προλάβουν στην ώρα τους την εκδήλωση, αλλά και να μην ταλαιπωρηθούν ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος 7.30 ώρα, θεωρώ ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο εκείνη την ώρα να βρει πάρκινγκ και να καταφέρει να είναι στην ώρα τους την εκδήλωση.
1: Σίγουρα. Οπότε είναι όλα έτοιμα λοιπόν για την αυριανή εκδήλωση, κύριε Κάβο. Θα δούμε τι θα γίνει και τι θα πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό βεβαίως η πραγματοποίηση της κεντρικής αυτής εκδήλωσης στο Ηράκλειο, έτσι, και στην Κρήτη.
0: Ναι, για πρώτη φορά την πατρίδα μας, την Κρήτη και το Ηράκλειο. Ο συμβολισμός είναι μεγάλος, καθώς έχει συνδεθεί άρρηκτα με τους αγώνες του κινήματός μας η Κρήτη. Έχει δώσει μεγάλα έως και τεράστια ποσοστά τα προηγούμενα χρόνια στο κίνημά μας και είναι σημαντικό ότι επέλεξε και ο πρόεδρος συμβολικά, όπως λέτε, να ξεκινήσει η πολιτική αντεπίθεση του κινήματός μας από το Ηράκλειο και την Κρήτη. Είναι το πρώτο βήμα δηλαδή στην μεγάλη πορεία που θα έχουμε πλέον μέχρι τις εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές αν γίνουν. Είναι το έναυσμα για να δώσουμε τη μάχη, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας σε όλη τη χώρα, να μάθουν οι πολίτες τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ και τι θα κάνει την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, αν τους δώσει τη δύναμη ο ελληνικός λαός να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Το επόμενο βήμα θα είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από εκεί και ύστερα θα δώσουμε τον αγώνα μας μέχρι τις εθνικές εκλογές για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που θεωρούμε ότι είναι αναγκαία για τη χώρα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κάβο. Θα τα ξαναπούμε, να δούμε και τι θα γίνει στον απόϊχο αυτών των εκδηλώσεων αυτής της κινητοποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις

0: και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε νωρίτερα ότι είναι μια μεγάλη κινητοποίηση από όλα τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά βρίσκονται τα κόμματα σε μια τροχιά με τοπική σύγκρουση. Σε μια τροχιά με τοπική σύγκρουση που έχει εισέλθει ήδη το πολιτικό σκηνικό, με αφορμή βεβαίως την ΔΕΘ, που αποτελεί το επίκεντρο της σκληρής αυτής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Σήμερα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, όπου θα ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμα, το οικονομικό, τα μέτρα που προτείνει το κόμμα του. Ζητήσαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον τομεάρχη εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, να μας δώσει το κλίμα στο κόμμα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει δεχτεί βέβαια και κριτική πώς πάει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, καθώς δεν εκπροσωπείται κοινοβουλευτικά στη Βουλή το κόμμα του, αλλά δεν ξέρω, θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την κριτική και να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Ξέρετε, ναι, εμείς δεν δίνουμε τη μάχη της ημερομηνίας, δίνουμε μάχη του περιεχομένου, και για τον λόγο αυτό ακριβώς εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο θα κοιτάει προς το 2030, με συγκεκριμένα μεγέθη, σεβόμενοι βεβαίως τους δημοσιονομικούς κανόνες, αλλά και με ένα τρίπτυχο το οποίο μας εκφράζει και εκφράζει και το πρόγραμμά μας, όπως το έχουμε συνοψίσει. Ο στόχος είναι να παράγουμε περισσότερο, να μοιράζουμε δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά και να δώσουμε δυνατότητα στους πολίτες να ζήσουν καλύτερα. Όλα αυτά βεβαίως με ένα σαφές μέτωπο απέναντι στη διαφθορά και στη διαπλοκή, η οποία τόσο έχει στοιχεί στην ελληνική κοινωνία.
0: Γνωρίζουμε, κύριε Τεμπονέρα, πού θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας απόψε στην Θεσσαλονίκη? Δηλαδή μαθαίνουμε ότι θα πει για την πρόταση του κόμματός σας όσον αφορά ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Προφανώς μέσα σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνονται και οικονομικά μέτρα, περιλαμβάνονται θεσμικές αλλαγές και πολλά άλλα. Έτσι, ένα περίγραμμα θέλω να μας δώσετε για αυτό το τρίπτυχο του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Όσον αφορά τον πρώτο πυρόλα του παραγωγικού μετασχηματισμού, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ακούσετε για τη σύσταση ενός εθνικού ταμείου σύγκλησης, το οποίο θα μπορεί να μοχλεύει κεφάλαια και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και να αποφέρει σημαντικές διευκολύνσεις στα πληττόμενα στρώματα, κυρίως στη μεσαία τάξη, αναφέρομαι στους μισθωτούς και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα υπάρξει μια προσέγγιση που θα αφορά την όχι μεγαλύτερη αλλά δικαιότερη.

0: Από τα αγκάθια βεβαίως που απασχολεί τους εργαζόμενους σε πάρα πολλούς κλάδους είναι η έλλειψη συμβάσεων εργασίας, κύριε Τεμπονέρα, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα παρά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων να καλύπτεται από συμβάσεις εργασίας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι τι λέτε, τι λέει το κόμμα σας?
1: Πράγματι ζούμε μια κατάσταση ευρωπαϊκής εξαίρεσης. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος σε ποσοστό κάλυψης εργαζομένων είναι περίπου στο 60% και υπάρχει σχετική οδηγία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, που παροτρύνει τις χώρες μέλη να φτάσουν σε ποσοστά του 80% ακριβώς για να υπάρχουν αυξήσεις πραγματικές στους μισθούς. Δυστυχώς η χώρα μας είναι σε ένα ποσοστό κοντά στο 24-25%. Είμαστε υποπολαπλάσιοι δηλαδή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό προφανώς αντικατοπτρίζεται και στη δυναμική των μισθών. Για τον λόγο αυτό, παρά τις αυξήσεις στις ονομαστικές των κατώτατων των μισθών, ο πραγματικός μισθός ελάχιστα έχει αυξηθεί την τελευταία 7 ετία. Γιατί απουσιάζουν οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης, η πλήρη προσφυγή των συνδικάτων στην διαιτησία, αλλά και μια σειρά από ρυθμίσεων του εργατικού δικαίου που επέφερε η κυβέρνηση αυτή, με τα 13 ώρα, τα 6 ημέρα, τις απλήρωτες υπερορίες, αλλά βεβαίως και την επακόλουθη κατακόρυφη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Δυστυχώς οι Έλληνες εργαζόμενοι ζουν ένα αντικοινωνικό τρίπτυχο, το οποίο δεν συναντάται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Θα έλεγε γλαφυρά κανείς ότι εργάζονται πια επίσημα με βάση τα στοιχεία της Eurostat με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας, είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αντιμετωπίζουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ και μισθούς τιμές Ελβετίας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ αυτό πρέπει να αλλάξει, όχι γιατί απλά είναι άδικο, αλλά είναι για κατάφορα καταστροφικό για την κοινωνική συνοχή. Άρα λοιπόν υπό την έννοια αυτή εκεί θα στοχεύσουμε εμείς, στη σύρρηση της εργασίας, στην τήρηση της νομιμότητας, σε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις τις οποίες θα ακούσετε σήμερα το βράδυ.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τις... έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας πάρα πολλές από σενάρια, μάλλον για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός το ερχόμενο Σάββατο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όσον αφορά και τον κατώτατο μισθό και όλα αυτά. Και μια που είναι και ο τομέας σας και μας είπατε και για τις συμβάσεις εργασίας με τον κατώτατο μισθό που λένε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 1.000 ευρώ. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
1: Αρχικά να πούμε ότι η όποια αύξηση του κατώτατου μισθού απορροφάται από τις ανατιμήσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Επιπλέον να πούμε ότι ο κατώτατος μισθός αφορά μόνο ένα στους 5 εργαζόμενους, το 20% των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Και δεν σημαίνει ότι η όποια αύξησή του συμπαρασύρει όχι τα υψηλά μισθολογικά κλιμάκια, αλλά εκείνους που αμείβομαι με 1.200-1.300 ευρώ. Για να καταλάβει κάποιος, με τα 920 που έχουμε σήμερα κατώτατο το μισθό, τα καθαρά είναι κάτω από 800 ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Χρειαζόμαστε βεβαίως όχι απλά ονομαστικά μεγέθη, αλλά και τήρηση της νομιμότητας. Για παράδειγμα, στις μεγάλες μονάδες της περιοχής σας, στις τουριστικές μονάδες, οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό τουρισμό καταγγέλνουν ότι μόνο ένα ποσοστό 5 με 10% των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή εφαρμόζει τη συλλογική σύμβαση η οποία έχει ψηφιστεί. Γιατί? Διότι ακριβώς δεν υπάρχουν λεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα επιβάλλουν πρόστιμα, θα επιβάλλουν κυρώσεις και θα επιτηρήσουν την τήρηση ακριβώς όσων έχουν συμφωνηθεί. Άρα είναι μια άλλη ιστορία οι συλλογικές συμβάσεις, η νομιμότητα και μια άλλη υποχρέωση του κράτους η οποία δυστυχώς εδώ απουσιάζει προκειμένου να τηρήσει και να πει ότι δεν χρειάζονται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα, ότι δεν πρέπει να είναι με απλήρωτες υπερορίες, ότι δεν πρέπει να φεύγουν από τη δουλειά και να μην γυρίζουν ποτέ σπίτι στα παιδιά και στην οικογένειά τους. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι φυσικά φαινόμενα, δεν είναι κεραυνή ενεθρία. Είναι αποτελέσματα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, πολιτικών απορρίθμισης και του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου. Εμείς λοιπόν ακριβώς καλούμαστε, και αυτό θα κάνουμε, να κινηθούμε σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Βεβαίως έχουν ανακοινωθεί τα νέα κόμματα και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το κόμμα Καριστιανού. Ετοιμάζεται από ό,τι λένε και το κόμμα Σαμαρά, οπότε είναι υποδιαμόρφωση το πολιτικό σχήμα.

0: σκηνικό. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται, κύριε Τεμπονέρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, επειδή έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο χώρο, το οποίο από ό,τι ακούω όμως προσπαθείτε να διευρύνετε και προς τα αριστερά και προς το κέντρο, θέλω να μου πείτε τι γίνεται. Οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν δεύτερο κόμμα. Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα κόμμα με χρόνο ζωής περίπου 90 ημερών. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο διάστημα αυτό. Προφανώς η εκφώνηση του οικονομικού μας προγράμματος είναι για μας ένα ορόσημο στην πορεία αυτή, προκειμένου ο κόσμος να ξέρει ακριβώς τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, με ποιους ανθρώπους, με ποια πρόσωπα. Όλα αυτά ξεδιπλώνονται σιγά σιγά και νομίζω ότι με τον έναν τρόλο τρόπο είναι θετικό ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός σημαντικού, σημαντικού μέρους των ψηφοφόρων. Ευελπιστούμε βέβαια να διευρύνουμε το εκλογικό μας ακροατήριο, όχι γιατί έχουμε μία εξουσιολαγνία, αλλά γιατί θεωρούμε πράγματι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα και οι πολίτες να ζήσουν καλύτερα. Στην προσπάθεια αυτή λοιπόν κοιτάμε τη δική μας εκφώνηση του προγράμματος, κοιτάμε την οργανωτική μας συγκρότηση, κοιτάμε τον προγραμματικό μας λόγο και είμαι βέβαιος ότι θα βρει ανθρώπους οι οποίοι θα στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, διότι ακριβώς όχι μόνο αντιλαμβάνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πια τίποτα καινούριο, τίποτα διαφορετικό να δώσει και τίποτα να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, αλλά και αν πράγματι κάποιος θέλει να προκαλέσει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές, με βάση τουλάχιστον τις μετρήσεις που έχουμε τους τελευταίους μήνες, δεν έχει κάποια άλλη επιλογή παρά να στραφεί προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή.
0: Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι διευόληση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να μην χάσει ψηφοφόρους, και από την άλλη πλευρά και το δικό σας κόμμα, η Ελλάς, όσον αφορά το χώρο το συγκεκριμένο. Τι λέτε?
1: Δύο
0: κόμματα στον ίδιο χώρο? Ναι.
1: Παρακαλώ. Ο αγώνας για μας είναι μονομέτωπος. Στρεφόμαστε απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και αυτά τα οποία προξενεί. Από εκεί και πέρα, άλλα προοδευτικά κόμματα είχαν το χώρο και το χρόνο περίπου 3 χρόνια, από το 23 έως το 26, να καλύψουν το κενό πολιτικής εκπροσώπησης. Αυτό για διάφορους λόγους δεν κατέστη εφικτό. Κατά την άποψή μας, κάτι λέει όσον αφορά τα κόμματα αυτά. Υπάρχει μια πολιτική κρίση και εμείς καλούμαστε να την υπερβούμε. Αυτό για μας έχει μια συγκεκριμένη αποστολή, να υπάρξει όχι πολιτική αλλαγή απλά, αλλά αλλαγή πολιτικής. Και για να υπάρξει αλλαγή πολιτικής χρειάζεται ισχυρή ηγεσία, χρειάζεται ισχυρό πρόγραμμα, χρειάζεται οργανωτική δομή και ένα συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, αλλά χρειάζεται βεβαίως και η κυβερνητική εμπειρία, η θετική κυβερνητική εμπειρία του παρελθόντος, σε συνδυασμό με μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης στο πρόγραμμα, στην οργανωτική δομή, στα πρόσωπα, σε μια νέα προσπάθεια κατά την άποψή μας, η οποία έχει πάρα πολύ μέλλον.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Τεμπονέρα, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους κριτικούς?
1: Το μήνυμα είναι ότι πράγματι η Κρήτη είναι μια περιοχή της πατρίδας μας η οποία πραγματικά έχει ανθρώπους περήφανους, ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν να ζουν με αξιοπρέπεια, ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν πολλά την τελευταία 7 ετία, δυστυχώς παραμελήθηκαν από την κεντρική διοίκηση και αυτό σκοπεύουμε να το αλλάξουμε. Εστιάζοντας βεβαίως στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και της Κρήτης και στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση και στις όποιες βιομηχανικές μονάδες υπάρχουν, αλλά και σε βασικά έργα υποδομής τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, πρέπει να γίνουν, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει πραγματική πρόοδος. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και νομίζω το επόμενο διάστημα με τις περιοδίες μας θα είμαστε σε θέση να πούμε πολλά περισσότερα συγκεκριμένα πράγματα επισκεπτόμενοι το όμορφο νησί σας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας
1: να
0: ευχαριστώ.
1: Καλά και εσείς. Να είστε καλά.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι υπάρχει μία ουσιαστικά μία πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά δεν είναι μόνο η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει ένας θερμότατος χειμώνας, οδεύοντας προς τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και πάντως πριν από την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα τον Ιούνιο του 2027.

0: Ωστόσο όμως φαίνεται ότι είναι υποδιαμόρφωση ακόμα οι πολιτικές ισορροπίες. Παράλληλες εξορμήσεις των αρχηγών των κομμάτων σε όλη τη χώρα δεν προεξοφλούν εκλογές ενδεχομένως τώρα το φθινόπωρο, αλλά τη δημιουργία ενός πολιτικού κλίματος το οποίο θα καλλιεργείται μέχρι τις ερχόμενες εκλογές. Δεν ξέρω εάν ευθυνδιάσει ο Πρωθυπουργός, γιατί ξέρετε και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται, αυτό έχει δείξει η εμπειρία δεκαετίες τώρα. Ωστόσο όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο, ένα ακόμα πιο θερμό χειμώνα, με ορίζοντα βεβαίως την ερχόμενη άνοιξη όσον αφορά το θέμα των εκλογών. Θα δούμε τι θα πούνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο από το Ηράκλειο στην κεντρική του ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας, που συνομιλήσαμε πριν από λίγο και με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ για όλο το πρόγραμμα. Να δούμε τι θα πει και ο Αλέξης Τσίπρας απόψε από την Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Πρωθυπουργός το ερχόμενο Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσης στο Βελίδιο, που θα κάνει την κεντρική του ομιλία και θα ανακοινώσει και τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση με ορίζοντα το 2030. Την από πάνω εβδομάδα θα πάει στη Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οπότε έχουμε πολλά να λέμε, να συζητήσουμε όλο αυτό το διάστημα. Είναι επίκεντρο όμως όλων αυτών τα προβλήματα των πολιτών. Τα προβλήματα των πολιτών που έχουν να κάνουν κυρίως με την τσέπη των οικοκυριών, με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αυτό είναι ένα από τα καυτά ζητήματα, πέρα από τα υπόλοιπα που υπάρχουν, τα θεσμικά και δεν ξέρω τι άλλο. Να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα και δεν θέλουμε να ακούσουμε όμως ψεύτικες υποσχέσεις. Δηλαδή, δεν θέλουμε να είναι κάποιος ο οποίος θα πλειοδοτεί σε βάρος για άλλη μια φορά του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να μας πείσουν όλοι τους ότι ενδιαφέρονται για τον πολίτη. Αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να βλέπουμε τις όποιες ανακοινώσεις γίνουν. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αγυράκης. Καλημέρα από εμάς.
1: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου επιβεβαιώθηκε στο Ηράκλειο. Ένας άνδρας γύρω στα 70 νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. 3 συνολικά τα κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί στην Κρήτη. Νύχτα κόλαση στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά μετά τα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά του Ιράν σε αντίπεινα. Η Τεχεράνη βομβάρδισε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος του, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 71 ετών αγνοούμενου άνδρα που είχε πάει για windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Αυξημένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για τον Σεπτέμβριο υπό το βάρος της ακριβότερης τιμής χοντρικής που ενισχύθηκε περίπου 20% τον Αύγουστο. Τετράμινη προθεσμία μετά την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ ζητούν τα ΚΙΔ της Κρήτης στόχος, όπως επισημαίνουν, να αντιμετωπιστούν οι τεχνικές εκκρεμότητες και να αποφευθούν λάθη στις δηλώσεις των παραγωγών. Έργο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη στο ορεινό Μονοφάτσι με την κατασκευή λιμνοδεξαμενής κοντά στην Μονή Επανοσύφη. Θα αποθηκεύει έως και 70.000 κυβικά μέτρα νερού και θα ενισχύσει την υδροδότηση χωριών της περιοχής. Σε 48 ώρες κινητοποίησης στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, αντιδρώντας στα σοβαρά προβλήματα που, όπως επισημαίνουν, απειλούν πλέον την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους. Ο κυπελούχος Όφη μπαίνει σήμερα στη μάχη του κυπέλου Ελλάδος, αντιμετωπίζοντας στις 10 και 4 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase. Για την ίδια διοργάνωση θα παίξουν σήμερα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό και Φυσιά στις 5.30, ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8 το βράδυ. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Μάμα που γιορτάζει σήμερα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μάμαντος Μάρτυρος. Ο Μικρασιάτης αυτός Άγιος κυνηγήθηκε για τη χριστιανική του πίστη από 12 χρονών και κατέφυγε στα βουνά για να σωθεί κοντά στα άγρια θηρία που τα μέρεψε. 15 χρονών πιάστηκε, βασανίστηκε και θανατώθηκε. Έτσι άγιασε. Οι Κύπριοι υποστηρίζουν ότι το λείψανό του μεταφέρθηκε στου Μόρφου και του έκτισαν μεγάλο ναό. 65 εκκλησίες υπάρχουν στην Κύπρο αφιερωμένες στον Άγιο Μάμα και υπάρχει και χωριό με το όνομά του. Οι κτηνοτρόφοι τον θεωρούν προστάτη των ζώων

0: και πάνω στις γλίτσες τους χάραζαν τη μορφή του. Στις εικόνες του παριστάνεται σαν βοσκός με το στραβοράβδι στο χέρι. Άλλοτε πάλι τον εικονίζουν καβάλα πάνω σε ένα λιοντάρι, γιατί ημέρεψε τα άγρια θηρία. Στα πανηγύρια του σφάζουν αρνιά, τρώνε σε κοινό τραπέζι και διασκεδάζουν. Οι μητέρες ζητούν τη βοήθεια του Αγίου Μάμα όταν πρόκειται για το μίλημα. Σήμερα γιορτάζουν και οι σκουλάδες. Ο Άγιος Μάμας στα Νόγια είναι ο προστάτης Άγιος της ιστορικής κτηνοτροφικής οικογένειας των σκουλάδων, με τον ομώνυμο ανακαινισμένο ναό να βρίσκεται στην τοποθεσία Μύθια στις πλαγιές του Ψιλορίτη. Κάθε χρόνο, την παραμονή κυρίως, αλλά και ανήμερα της γιορτής, γίνεται σε αυτό το εκκλησάκι μεγάλη μάζοξη των απανταχούς σκουλάδων και των φίλων τους με μεγάλο φαγοπότη. 10 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. Το 1843 η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1877, σαν σήμερα, πέθανε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. Το 1966 ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα. Το 1984 ανακαλύπτεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις του καθηγητή, του αείμνηστου καθηγητή Μανώλη Ανδρώνικου, το θέατρο όπου δολοφονήθηκε ο Φίλιππος ο Δεύτερος στις Αιγές. Σαν σήμερα το 1984 πέθανε ο Μάνος Κατράκης, μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Το 1997 σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στις Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το συρφετό. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Πολύ καλά. Ναι.
1: Αυτοκινητιστής είμαι, ναι. Είμαι από τον κλάδο του ταξί.
0: Ναι.
1: Πείτε μας, σας παρακαλώ, αν έχετε εσείς μια ενημέρωση από το ράδιο, αν έχετε μια ενημέρωση να ενημερώσετε τον κόσμο τι είναι αυτή η κατάσταση που δημιουργούν αυτή τη στιγμή στο

0: το ριόξανο.
1: Δηλαδή.
0: Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα μέσα στη σεζόν. Για ποιο λόγο γίνεται μέσα αυτό το πρόβλημα, αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Αν πετάξετε αυτή τη στιγμή ένα τρόν, θα δείτε μια αυτοκινοπομπή να πηγαίνει μέχρι το κοκκίνι.
1: Μα τι λέτε τώρα, δεν μου λέτε. Είναι όχι, δεν το ήξερα, δεν είχα αυτή την εικόνα. Είναι ακριβώς πάνω από το κοκκίνι χάνει.
0: Είναι από το χταίο,
1: ναι.
0: Είναι από το χταίο να φτάσεις μέχρι
1: από το χταίο.
0: Το κόμβο των γουβών.
1: Από το χταίο.
0: Έχουν μονοδρομήσει αυτή τη στιγμή το ένα κομμάτι. Έχουν μονοδρομήσει το ένα κομμάτι, το δρόμο, κύριε Μανώλη.
1: Ναι.
0: Να σας βγάλω εικόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Από τις βούβες. Δεν έχουμε δύο ρεύματα.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία είναι με διαχωριστικό στη μέση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Συνέχεια λοιπόν πάνω από τις τουριστικές σχολές, πάνω από τις σχολές του Κοκκίνη,
1: ναι.
0: Έτσι, που φτιάχνανε τα έργα, συνεχίσανε λοιπόν το ίδιο ρεύμα προς Ηράκλειο,
1: ναι.
0: από τη μεριά του Αγίου και κόψανε το δρόμο στα δύο κομμάτια. Με σήμανση στη μέση. Με αποτέλεσμα μία λουρίδα να γίνονται, οι δύο λουρίδες να γίνονται μία,
1: ναι.
0: Έτσι, και τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν χειρότερα από τη στιγμή που πάνε στην 62 Μαρτύρων. Αυτή τη στιγμή η 62 Μαρτύρων έχει περισσότερη ταχεία κυκλοφορία.
1: Μα τι λέτε τώρα, πολύ και μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Προσέξτε τώρα, εμείς είμαστε αυτοκίνητα τα οποία δραστηριοποιούμαστε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να πάμε να φέρουμε τις αναχωρήσεις, πρέπει να τις στείλουμε από εκεί.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι προγραμματισμένες να φύγουν οι άνθρωποι, θα χάσουν τα αεροπλάνα. Θα έρθουν εδώ με 45 και 50 λεπτά καθυστερούμενοι.
1: Μάλιστα. Θα το
0: είναι
1: δούμε.
0: Είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Είναι
0: ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν το ξέρω, αλλά. Δεν το ξέρω.
0: Είναι το κόστος, είναι ο χρόνος. Είναι για ποιο λόγο να γίνει τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Για ποιο λόγο να γίνει τώρα.
1: Μου γράφει εδώ ακροάτρια ότι χθες λέει γούβες. Χερσόνησος το έκανε μια μισή ώρα. Μα είναι δυνατόν.
0: Μια μισή ώρα, προσέξτε, μια μισή ώρα και όχι, δεν υπάρχουν πλέον ώρες ακμής. Για να περάσεις και να το κάνεις αυτό σε μια νορμάλ κατάσταση πρέπει να είναι από τις 12 μέχρι τις 3.
1: Είναι φοβερό αυτό που μου λέτε.
0: Είναι
1: σε μια περίοδο,
0: γιατί κάποιος επώνυμα να μας πει γιατί το κάνει. Έχουν την έγκριση της αστυνομίας. Ποιος
1: δεν
0: έδωσε την υπογραφία της αστυνομίας. Εγώ σας λέω, Θεέ μου φίλε, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ένας άνθρωπος μέσα στα έργα. Παίρνει φωτιά ένα αυτοκίνητο. Πώς θα τα καταφέρουμε.
1: Είναι ερωτήματα που θα έπρεπε να έχουν τεθεί. Θα το προσπαθήσω. Θα το προσπαθήσω.
0: Πού είναι τα μέτρα διαφυγής? Τα μέτρα διαφυγής πού είναι?
1: Μάλιστα.
0: Αν αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 100-200 αυτοκίνητα σε αυτό το κομμάτι,
1: ναι.
0: Λεωφορεία, γίνει ένα βραχυκύκλωμα. Πού θα πάνε οι άνθρωποι και πού θα πάνε τα αμάξια τα πίσω, τα προπορευόμενα?
1: Μάλιστα.
0: Θα το
1: προσπαθήσουμε. Να πάρουμε μία απάντηση.
0: Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Να βγουν τα σωματεία να μιλήσουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Θα συμφωνήσω με τον προαλήσαντα.
1: Ναι.
2: Η κατάσταση είναι τραγική.
1: Ναι.
2: Ένα ασθενοφόρο να χρειάζεται να μεταφέρει ένα ασθενή από Χερσόνησο προς το Πεπαγνή, το Βενιζέλιο,
1: ναι.
2: Ο άνθρωπος θα πεθάνει στη μέση του δρόμου. Είναι δυνατόν να έχουμε καθυστέρηση 45 λεπτά από τη Χερσόνησο προς το αεροδρόμιο? Είμαστε επαγγελματίες όλοι, θέλουμε να δουλέψουμε, έχουμε συμβόλαια τα οποία θα τα χάσουμε για να φταίνε τα έργα. Δεν μπορούσαν να περιμένουν 1,5 μήνα ακόμα για να συνεχίσουν το έργο?
1: Είναι φοβερό,
2: λόγο,
1: φοβερό.
2: Η περιφέρεια τι κάνει, η περιφέρεια σε όλο αυτό,
1: ναι.
2: Τι κάνει,
1: ναι.
2: Η αστυνομία πού είναι?
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Δημήτρη, να κάνουμε μία προσπάθεια να μιλήσουμε. Ναι, εσείς μιλάτε, ναι.
3: Το ίδιο πρόβλημα και εγώ θα αναφερθώ.
1: Ναι.
3: Τρεις μέρες, κύριε Μανώλη, τρεις μέρες έχουν μονοδρομήσει το δρόμο χωρίς να υπάρχει κανένας να κάνει κάποιο έργο.
1: Είναι, ακούστε
3: τρεις
1: λίγο.
3: Τρεις μέρες,
1: ναι.
3: Είναι αυτή η κατάσταση, όπως λένε, νύχτα μέρα.
1: Ναι.
3: Χωρίς να υπάρχει κάποιο να δούμε, να πούμε.
1: Μάλιστα.
3: Κάτι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει.
3: Από
1: είναι μεγάλη ντροπή. Ξέρω τι λέτε. Ξέρω τι λέτε.
3: Μέχρι το χταίο.
1: Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Δεν μας τιμά.
3: Δεν καταλάβω. Με αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν.
1: Ακούστε λίγο. Έκαναν το μισό δρόμο και τους πήρε περίπου 5 μήνες. 5 μήνες για να φτιάξουν το μισό δρόμο. Ταλαιπωρήθηκε όλο το νησί. επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι αποφάσισαν την περίοδο αιχμής, την καλοκαιρινή περίοδο που η Κρήτη διπλασιάζει και τριπλασιάζει τον πληθυσμό της, να κάνουν έργα σαν να ήθελαν να μαστιγώσουν την Κρήτη. Και τώρα τελείωσαν το ένα, τη μία πλευρά του δρόμου και πάνε να φτιάξουν την άλλη. Και γίνεται πάλι το ίδιο κομφούζιο. Με όλους εσάς τους επαγγελματίες να ταλαιπωρήσετε, και το πιο τραγικό ποιο είναι? Ότι κλείνουν τους δρόμους και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ να πιέσει και να πει ότι ο δρόμος έκλεισε, αλλά η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δουλεύει με διπλή και τριπλή βάρδια για να τελειώσει το έργο το συντομότερο δυνατόν. Τώρα που μιλάμε, από ό,τι μου λέτε εσείς, δεν εργάζεται κανείς στο εργοτάξιο. Έτσι δεν είναι?
3: Μα τρεις μέρες. Άλιστα. Τρεις μέρες τώρα. Σαββατοκύριακο είναι... οι ανθρώποι να πάνε σε ένα μπάνιο δεν μπορούν. Τι γίνεται εδώ?
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Και ένα άλλο θέλω να θίξω, κύριε.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Και ένα άλλο πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
3: Εάν κάνετε μία μελέτη, ή αν πάτε υπεύθυνοι στους ψυχίατρους και στους νευρολόγους για τους οδηγούς,
1: ναι,
3: τα τελευταία χρόνια,
1: ναι,
3: θα σας διαπιστώσετε κάτι, ότι έχει ανέβει πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Είναι αλήθεια.
3: Αυτά που οφείλετε. Τρελαθήκαν οι ανθρώποι μια στιγμή. Mm-hmm. Τι συμβαίνει εδώ?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τουλάχιστον μία απάντηση. Και εγώ θα παρακαλέσω τον διοικητή του ΒΟΑΚ, του διοικητή τροχέας του ΒΟΑΚ, να παρέμβει στην εκπομπή, να παρέμβει στην εκπομπή ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου και να μας δώσει μία εικόνα. Ποιος εγκρίνει αυτά τα μέτρα? Ποιος είναι εκείνος που εγκρίνει τα μέτρα? Και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να μην λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας πολίτης? Είναι δυνατόν να μην λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τώρα στην πιο κρίσιμη φάση έχουμε ένα δρόμο που πρέπει να εξυπηρετήσει μία κατεξοχήν τουριστική περιοχή? Πρέπει, δεν ντρέπονται λίγο? Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροάτη. Παρακαλώ.
4: Ναι,
1: παρακαλώ, ναι. Σας ακούω.
4: Ναι, γεια σας κύριε Αργυράκη. 55 λεπτά έκανα 1,5 χιλιόμετρο.
1: Μάλιστα.
4: Είμαι κινητοποιημένος εντελώς πάλι.
1: Μα τι λέτε τώρα κι εσείς?
4: Μας, παρακαλώ πολύ, βοηθήστε μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον διοικητή του ΒΟΑΚ, τροχέας του ΒΟΑΚ. Αν δεν μπορεί και δεν έχει την άδεια να μιλήσει, να μιλήσουμε με τον αστυνομικό διευθυντή. Μια απάντηση. Ποιος εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και γιατί δεν μπαίνει απαραίτητος όρος ότι εμείς αλλάζουμε την κυκλοφορία, αλλά η εταιρεία θα λειτουργεί σε διπλή και τριπλή βάρδια? Ποιος είναι αυτός που δουλεύει? Ποιος είναι αυτός που δουλεύει όλους εμάς για τα έργα που γίνονται στην περιοχή? Οι βουλευτές του Ηρακλείου τι κάνουν? Οι βουλευτές του Ηρακλείου που φοράνε τα καπελάκια και τα κίτρινα γυλεκάκια για να βγάλουν τις φωτογραφίες όταν έρχονται εδώ οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, πού είναι τώρα να πάνε εκεί στην περιοχή να δούνε τι γίνεται και γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος? Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Το θέμα είναι ότι έχει μείνει πάλι αμάξι στο δρόμο.
1: Oh.
5: Και γι' αυτό το λόγο γίνεται. Τα ναι. ίδια είχαμε και με το προηγούμενο κομμάτι.
1: Βέβαια.
5: Τα ίδια θα έχουμε και τώρα.
1: Βέβαια.
5: Γιατί δεν κάνει κάτι ο εργολάβος να έχει κάποιο οδική βοήθεια εκεί?
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Προσέξτε, η αγανάκτηση του κόσμου. Παρακαλώ.
6: Με ακούτε?
1: Βεβαίως.
6: Λοιπόν, οδηγός λεωφορείου είμαι και πέρασα από το σημείο. Έχει χαλάσει ένα αγροτικό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
6: Καινούργιο κομμάτι που ανοίξανε.
1: Ναι.
6: Και έχει γίνει το μπάχαλο.
1: Μάλιστα. Και δεν έχει μεριμνήσει η εταιρεία που κατασκευάζει.
6: Μπορούν να το σπρώξουν, να το βάλουν στην άκρη,
1: ναι,
6: και παρόλα αυτά το ναι. έχουν στη μέση και έχουν ανοίξει. Ανοίγουν μία το ένα ρεύμα, μία το άλλο.
1: Είναι φοβερό όμως αυτό που γίνεται. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει.
6: Είναι τραγικό.
1: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Και εγώ θα το ξαναθέσω το θέμα. Πώς είναι δυνατόν.

0: δυνατόν, πώς είναι δυνατόν, να δίδετε άδεια, να δίδετε άδεια από την αστυνομία για να γίνεται τέτοιου είδους διαχείριση της κυκλοφορίας. Πώς είναι δυνατόν.
1: Μα αυτό δεν είναι διαχείριση, αυτό είναι μπάχαλο τελό που έχει γίνει. Δηλαδή χάλασε ένα αυτοκίνητο, αλλά χάλασε από το μεγάλο άλλο ένα, τι θα γίνει.
0: Είναι το θέμα αυτό που λέμε. Πώς γίνονται όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν μπορεί να μιλήσει ο ένας, δεν μπορεί να μιλήσει ο άλλος και δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί λέει δεν τους επιτρέπεται. Ακούστε λίγο τώρα, κατάντια, κατάντια είναι αυτή. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μια υπηρεσία που έχει την ευθύνη λειτουργίας του δρόμου του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης που θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο, να μην δίνει το πράσινο φως για να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι και να μας πούν τι γίνεται και να ενημερώσουν τον κόσμο. Σε παρακαλώ, Δημήτρη, άκουσε με λίγο, να πάρουμε τηλέφωνο τον Δήμαρχο Χερσονήσου, στην περιοχή του οποίου γίνονται τα έργα. Πρέπει και ο Δήμος να παρέμβει σε αυτό που γίνεται. Δεν έχω άλλη επιλογή. Θα ήθελα επίσης να μιλήσουμε με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη. Πρέπει να παρέμβουν. Δεν θέλουμε έργα. Αν δεν είναι ικανοί να κάνουν έργα με τις προδιαγραφές που πρέπει, να μην τα κάνουν. Είναι απλό, να μην τα κάνουν, επειδή υπάρχουν και κάποιοι εξυπνάκηδες που βάζουν το θέμα μα θέτε έργα ή δεν θέτε, τους λέμε δεν θέμε. Τέτοια έργα που θα χωρίζεται με τον τρόπο που γίνεται είναι μπεγμός, δεν είναι έργο αυτό, αυτό είναι κοροϊδία. Είναι σαν να αναλαμβάνει κάποιος να κάνει κάτι, να εκτελεί ένα έργο, να περνάμε εμείς με τα αυτοκίνητα καταϊδρωμένοι μέσα στα αυτοκίνητά μας και ο άλλος να είναι απ' έξω και να μας βγάζει τη γλώσσα και να μας κουνά το δάχτυλο. Αυτό συμβαίνει στην περιοχή και δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Μόνο οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται φυσικά και διαμαρτύρονται, γιατί ενώ προγραμματίζουν, προσέξτε, προγραμματίζει ο τουρίστας να φύγει. Είναι ξεφτύλα αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Προγραμματίζει ο τουρίστας να φύγει από το ξενοδοχείο του Χερσονήσου, να πάει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που υπό τις καλύτερες συνθήκες είναι 20-30 λεπτά, κάνει περίπου μία μισή ώρα. Είναι δυνατόν, χάνει την πτήση. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο.

0: Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η αντίδραση του κόσμου, όπως τουλάχιστον αυτή φτάνει στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Μεγάλη αγανάκτηση. Μεγάλη αγανάκτηση για τον εμπεγμό και την κοροϊδία που εισπράττουν. Που εισπράττουν από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι αυτή της πολιτείας των θεσμικών οργάνων με τον οποίο εγκρίνουν τη διαδικασία που γίνεται η κυκλοφορία και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση αυτού του οδικού έργου, και από την άλλη η λειτουργία της εταιρείας που έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν μπορεί να κλείνει ο δρόμος, να ταλαιπωρείται όλο το νησί και ο εργολάβος να μην εργάζεται. Κανονικά θα έπρεπε να είναι εκεί 3 βάρδιες, μία το πρωί, μία το απόγευμα. Δεν μπορεί να κλείνουμε το μαγαζί 2 η ώρα και να φεύγουμε και ο Ηρακλειώτης, ο Λασιθιώτης, ο ξένος επισκέπτης να ταλαιπωρείται στο δρόμο επειδή ο εργολάβος δεν θέλει να πληρώσει παραπάνω χρήματα στους εργαζόμενους που θα δουλέψουν το απόγευμα. Πώς θα επιτρέπει αυτά η πολιτεία? Πώς γίνεται αυτό? Ξαναρωτώ, Δημήτρη, θέλω να μιλήσουμε και με βουλευτές. Σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσουμε, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το θέμα αυτό που γίνεται τώρα, προχθές άλλαξε κατεύθυνση η κυκλοφορία στην περιοχή. Και αν συνεχίσει με το ρυθμό που έγινε την προηγούμενη φορά ο δρόμος, αυτό σημαίνει ότι το άλλο τμήμα για να φτιαχτεί, που δεν γίνεται τίποτα, πρόσεξε, δεν γίνονται χωματουργικές εργασίες. Πάμε και ξυλώνουμε την παλιά άσφαλτο και βάζουμε καινούργια ασφαλτοτάπητα. Και για να γίνει αυτό σε μία απόσταση 2-3 χιλιόμετρων, δεν είναι παραπάνω, απαιτούνται 4 με 5 μήνες. Είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία που γίνεται στον τόπο και δεν αντιδρά κανείς. Προσέξτε, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζουν αυτό, δεν αντιδρά κανείς. Πάμε να ακούσουμε ακροατές. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, κυρία Αγυράκη. Αυτά τα κολονάκια που έχουν βάλει στη μέση, δεν ξέρω για ποιο λόγο τα έχουν βάλει. Από τη μεριά, από τις Βούγκες, να πάμε μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι τον Καρτερό. Αυτό θα γίνει και άλλα έργα σε αυτό το δρόμο.
9: Ακούστε λίγο, είναι σε επόμενη φάση. Είναι σε επόμενη φάση.
10: Είναι σε επόμενη φάση. Δηλαδή αυτά τα έργα θα γίνουν τώρα και
9: αυτά. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο σημείο λέτε. Το συγκεκριμένο έργο που είναι σε εξέλιξη.
10: Ναι. Είναι από τη Βούλγαρη μέχρι τον Καρτερό. Και έχουν βάλει κολονάκια στη μέση.
9: Ναι.
10: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο δρόμος. Δηλαδή η διπλή κατευθύνση και να γίνει όλο αυτό το κομμάτι μια κατεύθυνση.
9: Δεν το ξέρω. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και προσπαθούμε να βρούμε κάποιον υπεύθυνο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλη γραμμή και Δημήτρη, σε παρακαλώ να μιλήσουμε ή με τον κύριο Συρηγονάκη. Δηλαδή, ένα λεπτό. Μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα του κυρίου Συρηγονάκη. Μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Οφείλει όμως και ο Δήμος και η περιφέρεια να πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρυσοχοΐδη και να του πούνε: αγαπητέ Μιχάλη, έλα μια βόλτα στο Ηράκλειο να δεις τι γίνεται στο σημείο εκείνο που οι υπηρεσίες οι δικές σου εγκρίνουν το σχεδιασμό, της κυκλοφοριακής λειτουργίας του συγκεκριμένου σημείου. Δεν μπορεί έτσι να γίνονται στον τόπο μας αυτά τα πράγματα. Πάμε σε άλλον ακροατή, τι έχουμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
2: Θα ήθελα να πω, μήπως να επιχειρήσετε η εκπομπή να μιλήσει με τον Χρυσοχοΐδη που βάζει φήμοτρο στους υπευθύνους αξιωματικούς και δεν θα πει να μιλήσουν και πυλώναν αρμόδιοι.
9: Άμα ήταν τόσο εύκολο θα το είχαμε κάνει, αλλά ξέρετε, οι υπουργοί δεν απαντάνε στα τηλέφωνα, ειδικά αυτή την πρωινή ώρα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Πολύ ευχαρίστως θα το κάναμε. Έχουμε στείλει ήδη μήνυμα για να συνομιλήσουμε μαζί του. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε συνδετικό κρίκο για να μιλήσουν μαζί τους. Είτε το Δήμαρχο Χερσονήσου, είτε κάποιον από την περιφέρεια, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, να μιλήσουμε. Έχουμε άλλον ακροατή. Ωραία. Να μιλήσουμε και με κάποιον, έναν από τους τρεις βουλευτές. Έναν από τους τρεις βουλευτές να πάει εκεί στην περιοχή και να δει πώς γίνονται τα έργα και να ζητήσει ενημέρωση, να ζητήσει ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου για το πράσινο φως που δόθηκε για να γίνεται η κυκλοφορία εκεί με τον τρόπο που γίνεται. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
7: Ναι, καλημέρα, με ακούτε?
9: Βεβαίως σας ακούμε.
7: Είμαι κάτοικος και εγώ στην περιοχή. Ο κύριος που μίλησε προηγουμένως είχε δίκιο. Η κατάσταση είναι τραγική. Αυτή τη στιγμή είμαι 20 λεπτά εγκλωβισμένη στον παλιό εθνικό για να πάω από του Κοκκίνη μέχρι τις Γούρνες. Δεν γίνεται. Όλη η κίνηση έχει συσσωρευτεί τώρα από κάτω. Γιατί κλείσαμε το δρόμο στον Καρτερό χωρίς να γίνονται έργα?
9: Μάλιστα. Τι να πω.
7: Δηλαδή, τι θα γίνεται μεσημέρι που θα σχολάνε οι άνθρωποι?
9: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
11: Μ' ακούτε?
9: Τώρα ναι.
11: Λοιπόν, από την άκρη που έχει κλείσει τώρα ο δρόμος από τις Γούβες, εκεί που έχουν δύο κατευθύνσεις που είχε το ρεύμα για Ηράκλειο,
9: ναι.
11: Μπορεί να ανοίξουν δύο κόνους, βγάζουν,
9: ναι.
11: Και δημιουργείται αμέσως διπλή. Δεν χρειάζεται να βγάλουν όλη τη σήμανση μέχρι τον Καρτερό.
9: Ναι.
11: Καταλάβατε?
9: Ναι.
11: Ας μείνει η μεσαία όπως είναι,
9: mm-hmm.
11: Αλλά να βγάλουν μόνο δύο κόνους από την αρχή.
9: Μάλιστα.
11: Να μπαίνουν πάλι διπλή κατεύθυνση προς Ηράκλειο.
9: Μάλιστα.
11: Καταλάβατε?
9: Κάπου πώς δεν κατάλαβα. Το θέμα είναι ότι...
11: Δεν είναι να βγάλουν όλα τα σήμανση όλοι μέχρι τον Καρτερό. Ναι. Δύο κόμους βγάζουν από την αρχή και γίνει.
9: Ωραία.
11: Και όταν αρχίσει το έργο κάποια στιγμή, και λέει, μπορεί να το κλείσουν πάλι.
9: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
11: Δεν είναι να κάνουν δηλαδή τον κόσμο ανάποδα να γυρίσουμε, καταλάβατε?
9: Μα είναι τόσο απλό, αλλά ξέρετε, ούτε εγώ ούτε εσείς αποφασίζουμε.
11: Ναι, η αστυνομία θεωρώ ότι μπορεί να. Δεν γίνονται διαφορετικά.
9: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
11: Είναι το ασθενοφόρο τώρα, τέσσερα μάτια πίσω.
9: Ναι.
11: Σφυρίζει. Να περάσει από πού?
9: Δεν μου λέτε. Σε αυτό το σημείο που βρίσκεστε εσείς, σε αυτή τη διαδρομή που έχετε κάνει, έχετε δει παρουσία αστυνομίας?
11: Όχι, δεν υπάρχει.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
11: Και να είναι, δεν την βλέπουμε, διότι εμείς έχουμε το νου μας στα αυτοκίνητά μας. Τι θα κάνουμε εδώ?
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Δημήτρη, θα ήθελα, ακούσαμε λίγο. Δεν έχει νόημα, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Μπορούμε να μιλήσουμε με τον... Ναι, να μιλήσουμε με τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Θέλω να μιλήσουμε με κάποιον για να παρεύουν και με ένα βουλευτή, παρακαλώ, έναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος που να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον κύριο Χρυσοχοΐδη και να του πει ότι εδώ στην Κρήτη η κατασκευή των έργων γίνεται με τρόπο απαράδεκτο. Και ξέρεις κάτι, είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να παξιώνονται αυτά τα έργα. Γίνονται με αργούς ρυθμούς, γίνονται, πώς να το πω, με απαράδεκτες διαδικασίες και πληρώνουμε και επιπλέον χρήματα, έτσι, πληρώνουμε και επιπλέον χρήματα, πόσο είμαστε τώρα, 130, πόσο έχουμε φτάσει τώρα, 130 εκατομμύρια, επειδή λέει γίνεται με καθυστέρηση το έργο. Πάμε να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
12: Ναι, κύριε Μανώλη, εγώ είμαι.
9: Εσείς. Εσείς, τώρα ναι.
12: Ναι, ο Αποστολάκης είμαι από Φλόριδα, τι κάνετε?
9: Πολύ καλά.
12: Για το θέμα με το δρόμο που ναι. στρώνουν άσφαλτο, έτσι
9: ναι.
12: δεν είναι.
9: Ναι, από Φλόριντα, από την Αμερική μας παίρνετε.
12: Ναι, ναι, από Μαϊάμι, Φλόριντα.
9: Παρακαλώ, πείτε μου. Ο Γιάννης λοιπόν, ο Απόστολα.
12: Σας το έχω Μάλιστα.
9: Ναι.
12: Σας το έχω ξαναπεί. Όταν αλλάζουν άσφαλτο εδώ,
9: ναι.
12: Αρχινάνε δουλειά 9 η ώρα το βράδυ.
9: Ναι.
12: 6 η ώρα το πρωί μαζεύουν τα μηχανήματα, ότι όσο έχουν φτιάξει, το φτιάξανε. Α, που όταν αρχινάνε δουλειά, κάθε βράδυ τουλάχιστον 10 μίλια φτιάχνουν, δηλαδή 10 μίλια γύρω στα 15 χιλιόμετρα φτιάχνουν την άσφαλτο.
9: Μάλιστα.
12: 6 η ώρα το πρωί τα έχουν μαζέψει όλα,
9: ναι.
12: και παραδίδεται ο δρόμος. Όλος ο δρόμος που αρχινάει 6 ώρα το πρωί, που αρχινάει ο κόσμος και φεύγει για τις δουλειές.
9: Ναι, αυτό προσπαθούμε.
12: Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν στην Κρήτη, να δουλεύουν μόνο
9: ότι,
12: βράδυ.
9: Από ό,τι φαίνεται όχι. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ξέρω ότι είστε τακτικός ακροατής, παρά το γεγονός ότι είστε στην Αμερική. Είστε τακτικός ακροατής, μας παρακολουθείτε καθημερινά. Θα έχετε ακούσει πόσες φορές δεν το έχουμε θέσει, προκειμένου τα έργα σε κεντρικούς δρόμους που έχουν πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο να γίνονται νυχτερινές ώρες για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας στους απόδημους Έλληνες. Την καλημέρα μας στους ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά είναι πάντα συντονισμένοι με τον παλμό της Κρήτης. Είναι συντονισμένοι με τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη για να παρακολουθούν και να ενημερώνονται. Με ενημερώνουν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη. Κύριε Συρηγονάκη, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές.
9: Επικοινωνούμε μαζί σας γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Υπουργό, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με το εκπρόσωπο της αστυνομίας για να μας πει τι γίνεται. Επειδή δεν έχουμε κάποιον να μιλήσουμε, ούτε το αρμόδιο Υπουργείο που έχει αναλάβει και έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των έργων, επικοινωνούμε μαζί σας για ποιο λόγο. Γιατί δεν μπορεί ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης να μην έχει άποψη για τον τρόπο που γίνονται τα έργα. Αυτό που γίνεται στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, που αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι εκεί διαμαρτύρονται, ξεσηκώνονται, είναι απαράδεκτο. Έχουν κλείσει πάλι το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, έχουν τοποθετήσει κολονάκια, είναι πάνω από 50 λεπτά η καθυστέρηση για να περάσει σε ένα δρόμο που είναι περίπου 2 χιλιόμετρα. Μας είπε ακροατής ότι η ουρά αναμονής φτάνει μέχρι το χταίο. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι θα περάσει και αυτό, όχι, δεν περνάει. Νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει η περιφέρεια, κύριε Συρηγονάκη, να μιλήσετε με τον αστυνομικό διευθυντή. Είναι δυνατόν να γίνεται χαμός και να μην είναι εκεί κανείς, να ρυθμίζει την κυκλοφορία? Είναι δυνατόν να αφήνουν τους πολίτες να ταλαιπωρούνται και να μην υπάρχει ευαισθησία, να μην υπάρχει αυτό που γίνεται στις άλλες περιοχές της χώρας? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Έχουμε δύο δρόμους κυκλοφορίας. Ο ένας είναι ο υποτίθεται εθνικός δρόμος και ο άλλος είναι ο παλιός εθνικός δρόμος. Και οι δύο δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι με αυτά που γίνονται. Προσέξτε, στην πιο κρίσιμη περίοδο του νησιού, στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και επικοινωνούμε μαζί σας για να πάρετε και εσείς πρωτοβουλία, γιατί θα μιλήσουμε και με άλλους, ή να κάνουν τα έργα όπως πρέπει ή να μην τα κάνουν. Δεν χρειάζονται έργα. Τι λέτε?
13: Να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Αργυράκη, ότι οι συμπολίτες μας έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο γιατί πράγματι το πρόβλημα είναι σοβαρό και μεγάλο στο συγκεκριμένο σημείο, όπως λαμβάνουμε και πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά την Ανατολική Κρήτη, το τμήμα του ΒΟΑΚ που γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λαψιθίου, που και εκεί οι καθυστερήσεις είναι πολύ μεγάλες και υπάρχει και κυκλοφορία, εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω τους Ιεράπετρα, μέσω Βιάννου κτλ. Και αυτό το οποίο οφείλω να πω, κύριε Αργυράκη, είναι ότι τα μεγάλα έργα χρειάζονται θυσίες.
9: Ναι.
13: και αυτό θα το.
9: Όχι άσκοπε, μισό λεπτό. Όχι άσκοπε θυσίε.
13: Θα καταλήξω, θα καταλήξω.
9: Ναι, όχι άσκοπε θυσίε. Ναι.
13: Και αυτό θα το συναντάμε τα επόμενα χρόνια, πέντε και βάλε χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθεί
9: ναι.
13: ο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη σε όλο το μήκο από τα Χανιά μέχρι και την. Μέχρι και την περιφερειακή ενότητα Λασιδίου. Όσον ναι. αφορά τώρα το συγκεκριμένο σημείο, θα μιλήσω, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι το έργο είναι από το Υπουργείο,
9: ναι.
13: Αποκλειστικά.
9: Ναι.
13: Είχαμε κάνει μια συνάντηση
9: ναι.
13: πριν περίπου ένα μήνα με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα και τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Αναγνόπουλο, γιατί τότε είχε δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα στην περιφερειακή ενότητα Χανιών, το θυμάστε και εκεί με
9: τις ουρές,
13: ένα πρωί. Που ήταν πάρα πολύ μεγάλες, κάτι παρόμοιο γίνεται και σήμερα εδώ
9: ναι.
13: στην περιοχή στο Κοκκίνη
9: ναι.
13: Να μιλήσω μαζί τους.
9: Πολύ
13: τότε
9: ωραία.
13: Βέβαια είχαμε πει ότι πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες
9: ναι.
13: που θεωρώ ότι και η ενημέρωση είναι λυπής όσον αφορά τα έργα Φωστό. Που γίνονται αυτή τη στιγμή
9: ναι.
13: διότι ένας πολίτης που γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και να μην το μάθει τώρα μέσα από το Ράδιο Κρήτη από κάποιο άλλο από κάποια άλλη ραδιοφωνική συχνότητα κάνει το κουμάντο του, βρίσκει μια ελλακτική λύση
9: ναι.
13: και μπορεί να μειώσει το χρόνο ή γνωρίζει τέλος πάντων πότε πρέπει να φύγει και πού πρέπει να φτάσει. Έχω λοιπόν μια επικοινωνία
9: Πολύ ωραία.
13: Με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Αναγνόπουλο
9: Πολύ ωραία.
13: Για να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να βρεθεί κάποια λύση στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως επίσης, ναι. πολύ σωστά ναι. είπατε, ναι. θα μιλήσω ναι. και με τον ναι. διοικητή.
9: Πολύ ωραία.
13: Ακούστε με λίγο. Του βόρειου άξονα ναι. Κρήτης αμέσως
9: ναι.
13: για να δούμε αν κατά κάποιο τρόπο μπορεί να βρεθεί μια λύση μέσα.
9: Ναι, αλλά προσέξτε όμως τώρα. Με τον τρόπο που γίνεται το έργο, νομίζω ότι είναι κοροϊδία. Δηλαδή δεν μπορεί να κλείνουν το δρόμο, να περνάνε οι πολίτες από εκεί και να μην βλέπουν κανένα στο εργοτάξιο. Αυτό είναι κοροϊδία. Ένα το κρατούμενο. Δύο, δεν μπορεί... Όταν ο ξένος επισκέπτης φεύγει από το ξενοδοχείο της Χερσονήσου, των Μαλίων, της Σταλίδας για να πάει στο αεροδρόμιο να προλάβει την πτήση και ενώ όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί, ταξί, λεωφορεία ξέρουν ότι η απόσταση είναι 20 μισή ώρα πρέπει να κάνει πάνω από μια μισή ώρα για να φτάσει. Φανταστείτε αυτόν που φεύγει από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, από την περιοχή της Ιεράπετρας για να φύγει. Αυτά πρέπει να σταματήσουν διαροπάλου. Είναι μπεγμός, κύριε Συρηγονάκη, και σας το τονίζω. Έτσι που γίνεται η κατασκευή του έργου πάνω ακριβώς από του Κοκκίνη Χάνη, είναι μπεγμός, είναι κοροϊδία και πρέπει να το αλλάξουν εδώ και τώρα. Δεν γίνεται. Αρκετά τους ανεχτήκαμε. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Επειδή εδώ δεν είναι Ουγκάντα. Δεν μπορεί... για να αλλάξουν τον ασφαλτοτάπητα σε 2-3 χιλιόμετρα να κάνουν 5 μήνες άμα δεν είναι ικανοί να το κάνουν να μην το κάνουν να πούνε δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε να το κάνουμε να βρούμε κάποιον άλλον δεν γίνεται είμαι λάθος αυτό που λέω
13: να δηλαδή, πούμε κύριε Αργυράκη ναι. Δεν είναι λάθος
9: Α, αυτό λέω.
13: Πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις
9: δεν
13: γιατί,
9: πάει άλλο
13: γιατί... Κύριε Αργυράκη,
9: και πρέπει, ακούστε λίγο, και πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι. Πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται χαμός εκεί και να μην υπάρχει αστυνομία. Δεν μπορεί η αστυνομία να δίνει άδεια για τέτοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκλωβίζεται ο κόσμος και οδηγούνται σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό στην Κρήτη και να μην μιλάει κανείς. Κάτι πρέπει να γίνει. Σας παρακαλώ.
13: Θα πω ότι Ωραία. Τα έργα γίνονται με βάση συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ακολουθούν μια διαδικασία έως ότου έρθουν προς εφαρμογή. Άρα λοιπόν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις γιατί
9: βλέπουμε
13: ότι
9: παράκληση.
13: Παράκληση. Προβλήματα.
9: Ναι, παράκληση. Αν μιλήσετε με κάποιον από το Υπουργείο, θα ήθελα να μας ενημερώσετε για να δούμε τι θα αλλάξει το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά την καλημέρα μου. Πάμε να καλημερίσουμε και τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα ξαναπώ για άλλη μία φορά, για να μην παρεξηγηθώ. Απευθύνομαι σε αυτούς τους φορείς, πρώτο, δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσουμε ούτε με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου που έχει την ευθύνη εκτέλεσης του έργου, ούτε με την αστυνομία με εκπρόσωπό της για να μιλήσουμε πώς δόθηκε η έγκριση των κυκλοφοριακών μέτρων στην περιοχή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με κανέναν. Και μιλούμε με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να κάνουν, πώς να το πω, το αυτονόητο, να παρέμβουν σε αυτούς

0: άσκοπα, έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι τουρίστες, είχαν σταματήσει 15 μέρες και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί εγώ να τρέχω όλη νύχτα, να προχωρώ σε διηγητικά μέτρα, η αστυνομία να κλείνει καταστήματα γιατί ξεπερνά η Μουσική κάποιο όριο που είναι μια τουριστική περιοχή και από την άλλη πλευρά να έχουμε...
1: Μου επιτρέπετε μια ανωτελεία. Ένα λεπτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε έναν επαγγελματία οδηγό που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Με ακούτε?
1: Σας ακούω, βεβαίως.
2: Ναι, έτυχε, είμαι επαγγελματίας οδηγός σε τουριστικό λεωφορείο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Έτυχε να κάνω μία αναχώρηση τώρα από τη Χερσόνησο, μία ώρα και 39 λεπτά.
1: Ναι.
2: Έτυχε αυτός ο πελάτης να είναι υπάλληλος του προξενείου του Ισραήλ στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Και ο άνθρωπος παραλίγο να χάσει το αεροπλάνο, δηλαδή το πρόλαβε όπως λέμε στην τρίχα.
1: Ναι.
2: Το θέμα δεν θα μείνει εκεί, το θέμα ήταν ότι θα ενημερώσει τον πρόξενο και ο πρόξενος θα πράξει τα δέοντα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχει φύγει εκτός συνόρτων το θέμα. Πάρα πολλοί πελάτες παραπονιούνται. Γίνεται χαμός.
1: Είναι ό,τι πιο αρνητικό μπορεί να συμβεί στο πικ της τουριστικής περίοδου.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Διότι αυτό ακριβώς, φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι, οι τουρίστες που ταλαιπωρούνται εκεί στην περιοχή, τώρα με τα social media έχουν τη δυνατότητα να στείλουν,
2: ναι,
1: παντού.
2: Και βίντεο, ναι, τραβούσε, ναι, και βίντεο, τραβούσε, ναι, κάνουν, ναι, φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και δεν υπήρχαν καθόλου πάλι για να κάνουν εργασίες,
1: ναι,
2: ή τίποτα.
1: Ναι.
2: Το θέμα έχει ξεφύγει εκτός συνόρου, κύριε, ναι, Μανώλη. Δηλαδή, ναι,
1: κατάλαβα,
2: θα γίνουν χαιρετίζει εκτός συνόρου.
1: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Πολύ σύντομα.
0: Ναι. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση.
1: Παρακαλώ.
0: Κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτά τα μεγάλα έργα έχουν συνέπειες και πρέπει να γίνουν. Αλλά όταν λαμβάνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
1: ναι,
0: και ούτε καν ενημερωνόμαστε ως Δήμοι που έχουμε την άμεση επαφή, γνώση και επίπτωση. Όταν γίνονται, υποτίθεται, αυτά τα έργα τα μεγάλα για να τονώσουμε τον τουρισμό και εμείς στην καρδιά, όπως είπα, της τουριστικής περιόδου, καταστρέφουμε αυτό το οποίο εφήσι μας έδωσε, είμαστε μοναδικοί.
1: Ναι.
0: Όταν αυτή τη στιγμή γίνεται παρέμβαση στο τμήμα του ΒΟΑΚ, Καρτερός,
1: ναι,
0: Γούρνες. Γιατί? Γιατί η πολιτεία δεν φρόντισε να έχει προβεί έγκαιρα σε απολωτριώσεις των τμήματων που μπορούσαν να δουλεύουν χωρίς να επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή. Αυτές είναι, τι να πω, είναι αντινομίες, είναι παραδοξότητες της ελληνικής δημόσιας
1: διοίκησης. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Επειδή
0: σας μιλώ, μεταφέρω τα συγγνώμη, ναι, ότι υπάρχει αναστάτωση στους ξένους.
1: Λογικό.
0: Αλλά
1: επειδή...
0: μία σημείωση, γιατί οφείλω να το κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί παρά την ταλαιπωρία να περνάμε από το μέτωπο του έργου και να βρίζονται οι εργαζόμενοι εκεί.
1: Έτσι.
0: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία
1: ευκαιρία. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όταν τους βρίσκουν οι άνθρωποι, γιατί μετά το μεσημέρι δεν υπάρχει κανείς στο εργοτάξιο. Και το πρωί που είναι εκεί.
0: Τελείσιο.
1: Και το πρωί που είναι εκεί, ζήτημα να είναι 2-3 άνθρωποι. Οπότε
0: αυτοί
1: οι άνθρωποι
0: λειτουργούν κάτω από κάποιες οδηγίες. Δεν φταίει ο εργαζόμενος.
1: Μα δεν είπα για τον εργαζόμενο, όχι βέβαια. Μα τον εργαζόμενο. Όχι βέβαια. Ναι.
0: Και δεν είναι σωστό.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχετε ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Πριν λίγο έμαθα τι ακριβώς συνέβη. Ένας 75χρονος,
1: ναι,
0: γνωρίζοντας ότι το αυτοκίνητο του έχει πρόβλημα,
1: ναι,
0: προσπάθησε να διέλθει μέσα από το τμήμα. Έμεινε το αυτοκίνητο μέχρι να έρθει η αστυνομία του ΒΟΑΚ και όλη αυτή η ιστορία,
1: ναι,
0: δημιούργησε αυτή η αναστάτωση.
1: Ωραία.
0: Αλλά αυτά πρέπει να τα προβλέψουμε.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το τονίζω. Και επειδή ξέρω ότι έχετε, άριστες προσωπικές σχέσεις με τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοκοΐδη, παράκληση να επικοινωνήσετε μαζί του, να του
0: θα
1: θέσετε,
0: το αμέσως,
1: να το κάνετε.
0: Στο Υπουργείο Τουρισμού.
1: Και παρακαλώ, μόλις έχουμε μία απάντηση, να ενημερώσουμε τους ακροατές που, τι να σας πω, γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Και έχει μία σοβαρή υποσημείωση.
1: Ναι.
0: Μην εκλειφθεί η αντίδρασή μας, η αγωνία μας, ως άλλοδη χωρίζεις και νέας παράτασης.
1: Καλά τώρα, εντάξει τώρα. Αυτά είναι τώρα.
0: Γιατί εδώ ψαχνόμαστε.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, δεν σημαίνει όμως ότι...
0: Τα έργα θα εκτελεστούν έγκαιρα, σωστά, τα μέτρα ασφαλείας.
1: Μα είναι τα αυτονόητα, κύριε Δήμαρχε. Μα νομίζω ότι είμαστε μεγάλα παιδιά και ότι τα αυτονόητα είναι αυτονόητα τώρα. Ναι.
0: Χωρίς να με ενημερώνει η αστυνομική διεύθυνση για τα μέτρα που θα ληφθούν. Η περιφέρεια όλοι μας, δεν πρέπει να ενημερωθούμε.
1: Τα αυτονόητα.

0: λέτε.
1: Μεγάλο έργο.
0: Το αυτονόητο
1: Άχουμε
0: λέτε.
1: Κάτι,
0: που δεν γίνεται. Ναι.
1: Πριν ξεκινήσει το έργο, όλοι οι τοπικοί φορείς και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα
0: ωραία.
1: Τα επόμενα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Μόλις έχουμε νεότερο, παρακαλώ ενημερώστε μας. Σας ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις γιατί έχουμε καθυστερήσει. Θέλω να μιλήσουμε και με τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη το συντομότερο δυνατόν. Πάμε.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο. 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας 2,5 λεπτά. Δεν θα πω τίποτα. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, την άποψή του και τι μπορεί να κάνει ο ίδιος για να σταματήσει αυτό το, πώς να το πω, αυτό που συμβαίνει στο ΒΟΑΚ και εκθέτει τον τόπο μας. Κύριε Βλατάκη, καλή σας ημέρα. Έχετε το λόγο.
9: Κύριε Αργεράκη, όταν έγινε η σύμβαση στη Βουλή, εκπροσώπησα τον τουρισμό. Ζήτησα ένα πράγμα μόνο, να μην παραδοθεί ο μοναδικός δρόμος που εξυπηρετεί όλο τον τουρισμό της Κρήτης σαν λευκό στον κατασκευαστή. Μου υποσχέθηκαν ότι αυτό θα γίνει και όλες οι υποσχέσεις που δίνει η πολιτική και δεν τηρούνται ποτέ επιβεβαιώθηκε. Αυτό έγινε. Στις 20 Μαΐου 26 φορείς επαγγελματικοί και τουριστικοί στείλαμε στον Υπουργό Δήμα, παραβλέπω το κύριος, και ζητήσαμε να συναντηθούμε με τους κατασκευαστές υπό την επιπτία του, διότι αυτός είναι ο εργοδότης ουσιαστικά, και να βρούμε λύση, διότι χάνουν οι τουρίστες τα αεροπορικά εισιτήρια, τα αεροπλάνα, τις εκδρομές τους, επαγγελματίες στα μεροκάματά τους, και γενικά με όλα αυτά που γίνονται να κλείνονται οι δρόμοι χωρίς να ενημερωνόμαστε, να γίνονται ώρες αιχμής όλες αυτές οι εργασίες, ενώ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να βρεθεί λύση ούτως ώστε ο δρόμος των ονείρων μας να γίνει με συνεργασία όλων μας και όχι με αυτό το χάλι, δεν έγινε ποτέ.
0: Ωραία.
9: Τον Ιούνιο ξαναστείλαμε επιστολή υπενθύμησης.
0: Ωραία.
9: Πάλι δεν μας απάντησαν.
0: Ωραία.
9: Μας παράβλεψαν τελείως.
0: Ωραία.
9: Προσέξτε, 26 φορείς.
0: Ναι.
9: Και δεν μας απάντησαν καθόλου.
0: Πολύ ωραία.
9: Συνεχίζεται αυτό το αλαλούμ.
0: Ναι.
9: Κλείνουν όποτε θέλουν τους δρόμους, κάνουν ό,τι θέλουν. Οι επαγγελματίες οδηγοί δεν μπορούν να τηρήσουν αυτά που λέει ο νόμος με τα διαλύματα και
0: όχι
9: με τα
0: βέβαια,
9: αεράνια.
0: Μα εδώ χάνουν πτήσεις οι άνθρωποι. Χάνουν πτήσεις.
9: Και τους παίρνουν, είπατε ότι δεν θα μιλήσετε, και τους παίρνουν τα διπλώματα και δεν μπορούν να εργαστούν για το υπόλοιπο της σεζόν. Έχουμε τρομερά προβλήματα, διότι ο ΒΟΑΚ δεν είναι Ιωνία οδός. Ο ΒΟΑΚ εξυπηρετεί 10 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Έτσι.
9: Η ερώτηση που κάναμε είναι, θέλετε τουρισμό στην Κρήτη για τα επόμενα 10 χρόνια που θα έχουμε την κατασκευή του ΒΟΑΚ, ή θέλετε να κλείσουμε
0: ωραία
9: τον τουρισμό?
0: Μπορείτε να επανέλθετε με μια καινούργια επιστολή, μπορείτε να επανέλθετε.
9: Με
0: 10. Ωραία.
9: Με 10.
0: Το περιμένουμε.
9: Αυτό θα το κάνουμε και θα σας την κοινοποιήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
9: Εσείς τι μπορείτε να κάνετε?
0: Αυτό που κάνουμε τώρα, να αναδεικνύουμε το θέμα και να μιλάμε με τους φορείς, γιατί εμείς πέραν από το να αναδεικνύουμε θέματα και να τα συζητάμε δημόσια, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Εσείς είστε.
9: Πολύ ωραία. Εμείς αύριο θα ξαναστείλουμε επιστολή.
0: Πολύ ωραία.
9: Κανά υπενθύμηση, με ευγένεια πάντα, και θα υπενθυμίσουμε ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Βλέπετε τώρα πόσοι τουρίστες έχουν χάσει τα αεροπλάνα τους.
0: Έτσι.
9: Με αυτό το δίαιρο της καθυστέρησης, τις εκδρομές τους, πόσοι επαγγελματίες στα μεροκάματά τους.
0: Λοιπόν.
9: Πόσα προβλήματα
0: έτσι,
9: έχουν.
0: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ, δεν έχω χρόνο, πρέπει να πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
10: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις και έντονη ταλαιπωρία καταγράφονται από νωρίς το πρωί στον ΒΟΑΚ με την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στο ύψος του Κοκκίνη. Η ουρά των οχημάτων έχει προκαλέσει εκνευρισμό στους οδηγούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής φτάνει ακόμη και τα 40 λεπτά. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Ηράκλειο με έναν άνδρα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Πάνω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην ελληνική αγορά, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέο ισχυρό ράλι με άνοδο μεγαλύτερη του 5%. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί την αστυνομία στο Ηράκλειο. 38χρονη κατήγγειλε τον 40χρονο ενδιαστάση σύζυγό της ότι την χαστούκησε στο πρόσωπο, την εξύβρισε και την απείλησε. Σε 4 παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους θα προχωρήσει για το νέο έτος η κυβέρνηση. Σχετικές εξαγγελίες θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για την αυριανή επαιτειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Σε κινητοποιήσεις κατέρχονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κρίση που βιώνει ο κλάδος. Σε τροχιά επαναλειτουργίας μπαίνουν τα δημοτικά σφαγεία Αρκαλοχωρίου μετά την

0: την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τους όρους εκμίσθωσής τους. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες για την περιοχή εκεί του Κοκκίνη Χάνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα τηλεφωνήματα έχουμε πάρει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αντίδραση υπάρχει από τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές. Που μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν βίντεο από τη συγκεκριμένη περιοχή και δείχνει τον πανικό που συμβαίνει. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Δηλαδή, εάν ομιγέννητο ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και η ζωή του κρέμεται από το χρόνο, τον ελάχιστο χρόνο που πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, τι θα γίνει? Υπάρχει μέρημνα. Συγγνώμη, υπάρχει μέρημνα. Εδώ η ελληνική αστυνομία στον τόπο μας που σχεδιάζει και δίνει το πράσινο φως για να γίνουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχει προβλέψει αυτά τα ενδεχόμενα? Είναι δυνατόν από την περιοχή της Χερσονήσου στο Ηράκλειο να χρειάζεται περίπου 1,5 με 2 ώρες, όπως λένε οι ακροατές? Μα αλήθεια τώρα, αυτός είναι ο σχεδιασμός? Αυτός είναι ο σχεδιασμός που γίνεται και δεν αντιδρά κανείς? Οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στο συγκεκριμένο σημείο και ο παλιός και ο νέος εθνικός δρόμος είναι ουσιαστικά κλειστός από τα πολλά αυτοκίνητα στο πικ της τουριστικής περιόδου. Είναι αστιότητες αυτό που γίνεται και πρέπει να παρέμβουν άπαντες. Κλείνω την παρένθεση. Δεν τελειώνω όμως το θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε και ίσως αργότερα. Επιτρέψτε μου, γιατί ξέρετε, σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν έχουμε ανατρέψει τον προγραμματισμό της εκπομπής. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργό, πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλή σας ημέρα και καλώς ήλθατε στην Κρήτη.
7: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Αν κατάλαβα καλά, έρχεστε από Χανιά προς Ηράκλειο.
7: Ακριβώς, είμαστε χθες όλη μέρα στα Χανιά και επειδή άκουσα που μιλάτε για το...
6: Το λέω γιατί αν ερχόσασταν από Ανατολάς, σίγουρα θα είχατε μείνει στην περιοχή της Χερσονήσου εγκλωβισμένοι.
7: Ναι, και εδώ πάντως, εντάξει, ξέρουμε τα προβλήματα. Απλά θέλω, αν μου επιτρέπετε, μία μικρή παρατήρηση.
6: Παρακαλώ.
7: Η Εγνατία Οδός, η οποία είναι από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη, μέχρι την Ιγουμενίτσα, η οποία έχει κυλαδογέφυρες, τούνελ, έχει περάσει βουνά, κοιλάδες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έκανε 10 χρόνια, 650 χιλιόμετρα. Ο ΒΟΑΚ είναι 63 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα στην Κρήτη κάποια στιγμή.
6: Ναι. Κυρία Διαμαντοπούλου, πρέπει να δούμε και ένα άλλο πράγμα. Τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα έργα, οι δρόμοι καινούργοι που έγιναν στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν νέες χαράξεις. Εδώ στην Κρήτη, στην πλειοψηφία τους, είναι η επέκταση του παλιού οδικού δικτύου. Αυτό τι σημαίνει? Μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένας καλύτερος προγραμματισμός και πρέπει να υπάρχουν περισσότερα συνεργεία για να εργάζονται. Όχι μόνο δεν γίνεται αυτό, αλλά πληρώνουμε και επιπλέον. Μέχρι τώρα έχουμε πληρώσει 130 εκατομμύρια για καθυστερήσεις στους εργολάβους, για καθυστερήσεις που γίνονται στην κατασκευή των έργων, επειδή λέει δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαλωτριώσεις. Και τότε γιατί ξεκινήσαμε το έργο?
7: Ακριβώς αυτό ήταν το ερώτημα και έχουμε κάνει επανειλημμένα ερωτήσεις στη Βουλή, γιατί είναι εξωφρενικό το ποσό. Γιατί με αυτό το ποσό κάνουμε δρόμο σε μια συγκεκριμένη περιοχή το θέμα των αποζημιώσεων. Αλλά έχετε δίκιο ότι το ζήτημα των δημοσίων έργων πρέπει να μπει στη χώρα σε νέα βάση. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα των προκηρύξεων, των εστάσεων, των απαλωτριώσεων, του τρόπου οργάνωσης. Είναι ένα από τα σύνθετα ζητήματα που η χώρα έχει μείνει πολύ πίσω.
6: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πάμε όμως στο θέμα για το οποίο επικοινωνήσαμε μαζί σας. Αυτές τις ημέρες βλέπουμε μια μεγάλη απόβαση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Μια μεγάλη κινητοποίηση εν ώψη της 3ης του Σεπτέμβρη. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει το κόμμα σας από το Ηράκλειο και από την Κρήτη?
7: Επειδή η Κρήτη είναι αυτή που είναι με την ιστορία που έχει και ιδιαίτερα το Ηράκλειο, θα σας έλεγα ότι το μήνυμά μας είναι ότι η αλλαγή δεν είναι μια ανάμνηση. Η αλλαγή θέλουμε να είναι η επόμενη επιλογή. Και μπορεί να είναι. Και μπορεί να είναι γιατί η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι να αναδείξει πλέον χωριό-χωριό, και αυτό κάνουμε τώρα. Εγώ χθες στα Χανιά με συντρόφους μου και συνεργάτες και τα στελέχη της περιοχής, σε 2 μέρες καλύψαμε χωριά, συλλόγους, προβλήματα, δήμους, αυτοδιοίκηση, να φτάσει το πρόγραμμά μας μέχρι το τελευταίο σπίτι, να καταλάβει ο κάθε πολίτης τι λέει το ΠΑΣΟΚ για όλα τα θέματα και να αναδείξει και όλο αυτό το στελεχειακό δυναμικό, το οποίο πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό του πλεονέκτημα και σε σχέση με νέα κόμματα, αλλά και σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια μεγάλη ανανέωση και ταυτόχρονα διαθέτει και εμπειρία. Επομένως, αυτή η απόβαση που λέτε είναι διπλός ο ρόλος της. Να δείξουμε το πρόγραμμά μας, να δείξουμε τα στελέχη μας, να κρατήσουμε ζωντανή την επαφή μας με τον κόσμο, να αναδείξει ο πρόεδρος όλα αυτά στην ομιλία του. Και βεβαίως επιμένω, εμείς δεν είμαστε των αναμνήσεων απλά και επικοινωνιακών μόνο δράσεων. Είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή 52η επέτειος από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η 53η θέλουμε να βρει τη χώρα διαφορετικά.
6: Ακούσαμε χθες τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει την ομοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, το οποίο θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές. Επειδή ζούμε σε μια περίοδο που τίποτα δεν είναι αυτονόητο, μπορείτε να μας πείτε τι εννοούμε υπερκέρδη ολιγοπολίων, πώς θα λειτουργεί ο όλος μηχανισμός?
7: Δεν μπορώ, γιατί θα τα πει ο πρόεδρος στην έκθεση, όπως καταλαβαίνετε. Είναι κάτι που θα το αναπτύξει ο ίδιος και είναι μια σημαντική επιλογή. Και νομίζω ότι κατανοεί ο καθένας τη σημασία της, γιατί ζούμε σε μια εποχή, κύριε Αργυράκη, που παρουσιάζονται λόγω διεθνών εξελίξεων, αλλά λόγω και εσωτερικών πολιτικών, υπερκέρδη τα οποία είναι έξω από κάθε λογική. Δηλαδή, λόγω των στενών του Ορμούς, είδαμε στα δηληστήρια να εκτοξεύονται 200% τα κέρδη. Είδαμε να εκτοξεύονται τα κέρδη στις τράπεζες, που βεβαίως όλοι θέλουμε οι τράπεζες να είναι, να είναι υγιείς, να μπορούν να προσφέρουν στο σύστημά μας, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει σχέδιο και να υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και την ίδια στιγμή να μοιράζουν κέρδη, να έχουν εξαιρετικά υψηλές αμοιβές, να τα κέρδη τους να φτάνουν τα δισεκατομμύρια. Όλα αυτά, με δεδομένο ότι το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί για την οικονομία μιας χώρας και όχι μόνο για τα κέρδη της τράπεζας, παίρνουν στο τραπέζι. Και παίρνουν στο τραπέζι με θεσμικό τρόπο, γι' αυτό και βάζουμε και εμπλέκουμε τις ανεξάρτητες αρχές. Και ο πρόεδρος, μέσα στην συνολική πρόταση που θα κάνει, που θα αφορά και το φορολογικό σύστημα, θα βάλει και αυτήν την διάσταση, ώστε ο υπερπλούτος όταν παράγεται, και παράγεται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και θα εντοπίζεται, όπως είπαμε, με τη συνεργασία των ανεξάρτητων αρχών, θα πρέπει να αναδιανέμεται στο σύνολο του πληθυσμού. Και αυτή είναι η βάση της λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά πρέπει να σας πω ότι το σημαντικό των τελευταίων ημερών είναι η συγκροτημένη πρόταση νόμου, γιατί θα την καταθέσουμε στην Βουλή, που έκανε το ΠΑΣΟΚ για, για το θέμα των δανείων. Η κρίση ήταν ένα τρομερό χτύπημα στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά πολλά χρόνια τώρα μετά την κρίση, ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει σοβαρά προβλήματα. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρωστάνε σε εφορία και δημόσιους οργανισμούς. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επαφή με τους σέρβισες χωρίς να μπορούν να βρούνε άκρη εύκολα. Και βεβαίως υπάρχουν πάντοτε οι κακοπληρωτές, και μάλιστα οι κακοπληρωτές με σχέδιο, αλλά υπάρχουν και η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ένα μικρό δάνειο, το οποίο με τους τόκους και τη μην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση έφτασε δυστεόρατα ύψη. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν άκρη με τους σέρβισες γιατί δεν τους απαντούν καν στα τηλέφωνα. Υπάρχουν αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν μια διαπραγμάτευση. Υπάρχει το θέμα της προστασίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει και έχει ανακοινώσει με λεπτομέρεια, και αυτό εξηγούμε και χθες είχαμε συναντήσει με όλους τους φορείς, την πρότασή του, η οποία έχει τρεις μεγάλες ενότητες. Τη ρύθμιση, δηλαδή πώς κάνεις ρύθμιση σε μια επιχείρηση με 120 δόσεις, ρύθμιση σε ένα νοικοκυριό ώστε να μπορεί να βγάλει το κεφάλι από το νερό, ρύθμιση για τις υποχρεώσεις των σέρβισες, όχι μόνο για τα δικαιώματά τους, ρύθμιση ώστε ο εξοδικαστικός μηχανισμός να μπορεί να αποδίδει. Η δεύτερη μεγάλη ενότητα είναι η προστασία, προστασία της πρώτης κατοικίας, όχι βίλες, όχι πολυκατοικίες, προστασία ενός σπιτιού που κάνει 300.000 για μια τετραμελή οικογένεια, προστασία του του ακατάσχετου για έναν επιχειρηματία, το κατάσχετο του λογαριασμού, να μπορεί να δίνει τα χρέη του, αλλά να μην πνίγεται, να ανατρέφει την οικογένειά του. Και το θέμα της αγροτικής γης. Προστασία δηλαδή των βασικών συντελεστών για να λειτουργήσει η οικονομία μας.
6: Μάλιστα.
7: Τώρα, το τελευταίο είναι η δεύτερη ευκαιρία. Εσείς είσαστε χρόνια σε μια πολύ επιχειρηματική περιοχή, όπως είναι το Ηράκλειο. Ξέρουμε τι σημαίνει για μια κοινωνία να δίνει σε κάποιον δεύτερη ευκαιρία. Να ξαναφτιάξει την επιχείρησή του, να ξαναμπεί στη ζωή. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι το θέμα των ημερών και της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και αυτό που θα αναδείξουμε ιδιαίτερα και στην έκθεση.
6: Ένα άλλο θέμα σημαντικό, κυρία Διαμαντοπούλου, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Και επειδή η κυβέρνηση προχώρησε σε μια συμφωνία κυρίων για την αντιμετώπιση της, θέλω να ρωτήσω τι διαφορετικό θα έκανε το ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπίσει, ποια είναι η διαφορετική πρόταση που καταθέτει προκειμένου να σταματήσει αυτό που συμβαίνει στην ελληνική αγορά.
7: Θα σας έλεγα όλα διαφορετικά. Δηλαδή, προσέξτε λίγο, σήμερα βγήκανε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και η Ελλάδα έχει, ο πληθωρισμός πήγε στο 3,7. Έτσι, έχουμε από τον προηγούμενο, από τον Ιούλιο, έχουμε αύξηση 30% όταν στην Ευρώπη είναι 14%. Κάτι σημαίνει που έχουμε πάλι τέτοια αύξηση. Προσέξτε λίγο τώρα να το πω με απλά λόγια. Τον Ιούνιο λένε θα κάνουμε το Σεπτέμβριο μια συμφωνία για να μειωθούν κάποιες τιμές. Μέσα στο καλοκαίρι όμως αυξάνονται όλες οι τιμές. Οπότε η μείωση που θα γίνει το Σεπτέμβριο θα είναι πάνω στην αύξηση που έχουν γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Και να ρωτήσω και το εξής. Επειδή εγώ έχω περάσει και από Ευρώπη, όπου δουλέψαμε πάρα πολύ την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και από το Υπουργείο Βιομηχανίας. Εσείς καταλαβαίνετε τι θα πει συμφωνία κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ? Δηλαδή η κυβέρνηση παρακαλεί τους επιχειρηματίες να μειώσουν το κέρδος τους. Δηλαδή ο ελέγχων και ο ελεγχόμενος κάνουν μια συμφωνία. Γιατί το κάνει αυτό ο ιδιωτικός τομέας, τι παίρνει? αλλά και τι δίνει στην κοινωνία. Γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς ήταν οι τιμές και πώς θα είναι τώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά έγιναν εν ώψη της έκθεσης. Γι' αυτό και μιλάνε για δίμηνη συμφωνία και για όποια προϊόντα θέλουμε τα σούπερ μάρκετ. Γιατί εν ώψη της έκθεσης να παρουσιαστεί κάτι για την ακρίβεια. Τώρα τι θα κάναμε εμείς, γιατί η κριτική πάντοτε είναι το εύκολο κομμάτι. Το πρώτο και σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει για όσο καιρό έχουμε την κρίση στην ενεργειακή, η οποία προφανώς έχει επιπτώσεις στην ενέργεια και σε όλα τα προϊόντα, θα πρέπει να υπάρχει και μείωση του φόρου ειδικής κατανάλωσης, αλλά κυρίως σε συγκεκριμένα τρόφιμα, κυρίως στη διατροφή, να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ. Λέγεται συνήθως, μα η μείωση του ΦΠΑ θα μειώσει τα συνολικά έσοδα της κυβέρνησης. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι όταν μειώνεις το ΦΠΑ, αυξάνεις και την κατανάλωση. Άρα δεν μπορείς να έχεις σίγουρα να πεις ότι μειώνονται σίγουρα τα έσοδα. Το δεύτερο είναι ότι τα τεράστια υπερκέρδη, η τεράστια παρουσία στο θέμα του χρέους και των υπερπλεονασμάτων που παρουσίασε η κυβέρνηση σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ΦΠΑ. Άρα αυτή τη δύσκολη στιγμή που ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, ας κάνουμε μια συγκροτημένη πολιτική να μειώσουμε το κόστος του μηνιαίου καλαθιού. Το δεύτερο είναι η έλεγχη. Δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και έχουμε σε πολλές φάσεις υπερκέρδη. Και βέβαια το μεγάλο θέμα, γιατί τίποτα δεν λύνεται μόνο του, της πολιτικής της παραγωγής της χώρας στον αγροτικό τομέα. Τώρα, δεν λέγονται όλα σε μια συνέντευξη, αλλά θέλω να πω ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή για τα εισαγόμενα προϊόντα χωρίς τα οποία εισάγονται και έρχονται στην Ευρώπη χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Αυτό είναι σε βάρος του ανταγωνισμού με τα αγροτικά μας προϊόντα αλλά και με την μικρή παραγωγή που έχουμε στη χώρα. Επομένως χρειάζεται και στις Βρυξέλλες πολύ σοβαρή παρουσία, πολύ συγκεκριμένη διεκδίκηση και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτές οι κατευθύνσεις δεν συμπίπτουν και εκεί είναι οι πολιτικές διαφορές και η διαχωριστική γραμμή της πρότασης του ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία.
6: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
7: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αργυράκη, και να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει την Πέμπτη να ακούσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και να γιορτάσει μαζί μας μια πολύ σημαντική επέτειο για τη χώρα. Είναι το μόνο κόμμα που όλος ο λαός ξέρει πότε ιδρύθηκε.
6: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
12: σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Είναι Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφέρειας Κρήτης, γιατί μαθαίνουμε ότι έχουμε και τρίτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ηράκλειο. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη.
2: Έχουμε και τρίτο κρούσμα.
3: Ναι, αργά το μεσημέρι προς απόγευμα με ενημέρωσαν από τον ΕΟΔΗ. Επιβεβαιώθηκε ένα ακόμα κρούσμα.
2: Ναι.
3: Η διερεύνηση έχει δείξει κάποια σημεία που διέμεινε, προκειμένου εμείς άμεσα να ξεκινήσουμε ψεκασμούς, ενημέρωση και τοποθέτηση παγίδων για να δούμε τι ακριβώς κυκλοφορεί από κουνούπια.
2: Ναι.
3: Όσοι θα συλλέξουμε να τα στείλουμε στο ΙΤΕ, όπου και ο καθηγητής ο κ. Βόντας θα κάνει, θα τα κατατάξει σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς, ώστε να δούμε τι κυκλοφορεί. Είναι πλέον από την χειρότερη μας χρονιά που είχαμε τα δύο κρούσματα το 2018, φέτος είναι το τρίτο.
2: Άρα λοιπόν έχουμε ρεκόρ στο Ηράκλειο.
3: Ακολουθούμε, δεν είναι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη, σωστό.
3: Στην Κρήτη.
2: Γιατί το άλλο είναι στο Ρέθυμνο, ναι.
3: Ακολουθούμε το ρυθμό της Αθήνας που δείχνει να είναι η χρονιά ρεκόρ, θα ξεπεράσει δηλαδή το 2018 συνολικά η χώρα μας. Δεν συνεχίζω να είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα ξεφύγει πάρα πολύ κατάσταση. Αυτό λίγο που με προβληματίζει είναι η διασπορά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο περιφερειακές ενότητες που εμπλέκονται και τρεις δήμους, που σημαίνει τώρα δείχνει ο ιός να έχει πλέον μια σταθερή εξάπλωση και όχι μόνο σε μεμονωμένο σημείο. Τώρα, και τα τρία έτσι όπως το έχω αναλύσει σημεία, ειδικά αυτό που μιλάμε το καινούριο, μιλάμε για εκβολές, για αγροβιότοπους, μιλάμε για είτε αποδημητικά είτε και μόνιμα πτηνά,
2: ναι,
3: που δικαιολογούν την επιμόλυνση των κουνουπιών, έτσι, αλλά δεν δικαιολογείται να τρομάξουμε και να ανησυχήσουμε, γιατί θα ξαναπώ πάλι το νούμερο είναι πάρα πολύ καθησυχαστικό. Ένα μόλις κουνούπι στα 500 μπορεί να είναι μολυσμένο,
2: ναι,
3: ακόμα και αν ο ιός κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή και έχουμε δηλαδή ανθρώπινα κρούσματα.
2: Δεν μου λέτε. Σε κάθε κρούσμα που έχουμε, δηλαδή είπαμε ότι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, μάλλον αν το πάρω ανάποδα, στο Ρέθυμνο είχαμε το πρώτο, στο Ηράκλειο εμφανίστηκαν άλλα δύο κρούσματα και έχουμε ένα τρίτο, το οποίο, τέταρτο μάλλον, το οποίο δεν καταγράφεται όμως στην Κρήτη, καταγράφεται στην Αθήνα, διότι όταν ήρθε από την Αθήνα είχε ήδη τον ιό του Νείλου. Σωστά?
3: Ναι, σωστά.
2: Ωραία.
3: Δεν καταγράφεται.
2: Άλλο θέλω να ρωτήσω.
3: Ναι.
2: Σε κάθε κρούσμα που επιβεβαιώνεται, πόσα συμπτωματικά κρούσματα λέει η επιστημονική κοινότητα ότι μπορεί να έχουμε στην περιοχή?
3: Ναι, πολύ σωστά. Επειδή η πλειοψηφία των ανθρώπων φύσουν, το 80% δηλαδή, είναι ασυμπτωματική, υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι γύρω στα 140 με 150 άτομα αναλογούν ανά ένα κρούσμα σοβαρής λίμωξης, δηλαδή προσβολής του κεντρικού νευρικού συστήματος, και συγκεκριμένα για να καταλάβει ο κόσμος, εγκεφαλίτιδα ή μενιγκίτιδα, κάποιες φορές εμφανίζει και τα δύο, ή παράλυση. Άρα θεωρητικά
2: μισό λεπτό, τι ποσοστό είναι αυτό, πόσο είπατε? 1%?
3: Ανά ένα κρούσμα αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό.
2: Ωραία.
3: Δηλαδή που δεν εμφανίζουν κάποιο σύμπτωμα, άρα
2: πολύ
3: δεν
2: ωραία
3: καταγράφονται, γιατί δεν προσέρχονται στο νοσοκομείο, έτσι.
2: Πολύ ωραία.
3: Άρα αυτό σημαίνει, δικαιολογεί αυτό που σας είπα, ότι μόλις 1%
2: των
3: συνανθρώπων που, προσέξτε, όχι που θα μολυνθεί με
2: ιδιωτικού
3: νύλου, θα εμφανίσει σοβαρή λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, που βέβαια και είναι και η πλειοψηφία.
2: Ωραία.
3: Αυτό δικαιολογεί και το ότι καταγράφονται περισσότερο αυτά τα σοβαρά περιστατικά και όχι τα που περνούν ή τα συμπτωματικά που δεν καταγράφονται, ή τα αυτά με υπιότερα συμπτώματα.
2: Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, κύριε Παπαδάκη? Δηλαδή, μισό λεπτό. Τώρα έχουμε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, τρία περιστατικά. Είναι και τα τρία στην εντατική.
3: Ευτυχώς, και θα ήθελα να το πω και εγώ, ευτυχώς το κρούσμα που είχαμε στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων εξήλθε από την εντατική. Α, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό.
2: Που ήταν στο, Παγνί, νομίζω, ή στο Βενιζέλιο.
3: Στο Παγνί. Στο Παγνί ήταν. Ναι. Αυτή τη στιγμή το Βενιζέλιο έχει δύο. Έχουμε το συμπολίτε μας από τον επισκέπτη της Κρήτης που ήταν από την Αθήνα και το περιστατικό του θα καταγραφεί στο Δήμο διαμονής του.
2: Ναι.
3: Και έχουμε πλέον και ένα σήμερα από το Δήμο Ηρακλείου.
2: Μάλιστα.
3: Που είναι και αυτός που νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο.
2: Ωραία. Βλέπω όμως, και πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι αυτό το 1% που μας είπατε προηγουμένως ότι ενδεχομένως να έχουμε επιπλοκές και παρενέργειες είναι σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή ο ένας είναι 75χρονος, ο άλλος είναι 65χρονος. Σωστά ή κάνω λάθος?
3: Πολύ σωστά το λέτε. Το νόσημα πλήττει κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας,
2: ναι,
3: ή που έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, ανασοκατασταλόμενοι.
2: Ναι.
3: Έτσι, αυτοί έχουν τον κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρότερα.
2: Ναι.
3: Και μάλιστα βέβαια ο ΕΟΔΗ, για να μην λέμε τους υπερήλικες, ο ΕΟΔΗ αναφέρει άνω των 50 ετών.
2: Μάλιστα.
3: Κινδυνεύουν περισσότερο να
2: νοσήσουν
3: σοβαρά.
2: Τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα για να προλάβουμε?
3: Λοιπόν,
2: πρέπει να κάνουμε κάτι? Δηλαδή μας ακούνε τώρα Κροατές. Μας ακούνε άνθρωποι που είναι άνω των 50 και λένε εγώ πρέπει να πάρω μέτρα, πρέπει να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Τι πρέπει να αποφύγω? Να αποφύγω περιοχές που είναι, ξέρω εγώ, έχει πολύ νερό, να αποφύγω, τι να κάνω? Πώς θα ξέρω ότι ένα κουνούπι που μπορώ να το συναντήσω οπουδήποτε, εδώ βγαίνω στο μπαλκόνι του σπιτιού, λέει ο άλλος, και με τζιμπάνε 3-4 κουνούπια. Πού να ξέρω εγώ ποιο είναι από αυτά μολυσμένα και ποιο δεν είναι?
3: Ωραία. Θα σας τα απαντήσω όλα και είναι σημαντική η ερώτησή σας. Καταρχήν, ξαναλέω ότι δεν είναι όλα τα κουνούπια μολυσμένα. Και ακόμα και αν μας τσιμπήσει ένα κουνούπι, δεν σημαίνει ότι αυτό είχε κάποιο παθογόνο. Επίσης, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από συγκεκριμένα κουνούπια. Είναι το κοινό κουνούπι. Βέβαια, οι πληθυσμοί του είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα άλλα κουνούπια, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όλα μολυσμένα. Αυτό είναι το πρώτο.
2: Ναι.
3: Το δεύτερο είναι αυτά τσιμπούν σούρουπο, είτε βραδινές ώρες είτε πολύ πρωινές. Άρα αν έχουμε κάποιο τσίμπημα τη μέρα, προφανώς είναι κουνούπι τίγρης που δεν μεταδίδει, το λέω έτσι με έμφαση, δεν μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εμείς ως περιφέρεια έχουμε την αρμοδιότητα και ψεκάζουμε, κάνουμε και προνυφοκονίες και ψεκασμούς. Ο πολίτης όλα πρέπει να κάνει.
2: Τι πρέπει να κάνει?
3: Είναι δύο κατηγορίες μέτρων, και ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Δηλαδή, πρώτον, να μην τον τζιμπήσει, άρα σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιεί εντομοαποθητικά εγκεκριμένα πάντα, είτε σώματος είτε περιβάλλοντος.
2: Ναι.
3: Σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, ο αέρας που γίνεται τα ενοχλεί αλλά δεν μας πλησιάζει, και να αφορούμε, παρά το ότι ο καιρός είναι ακόμα ζεστός, έτσι, να καλύπτουμε τα μέλη του σώματος που είναι ακάλυπτα με κάποια μακριά ρούχα.
2: Ναι.
3: Τώρα, στο άλλο κομμάτι είναι αυτό είναι για να μην τσιμπηθούμε.
2: Ναι.
3: Το κομμάτι το άλλο είναι να μην αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών, και θα σας πω και από τη διερεύνηση που είχαμε για το δεύτερο κρούσμα, που ευτυχώς είναι καλύτερα. Είναι να μην έχουμε στάσιμα νερά, άρα να μην εκτρέφουμε μόνοι μας τα κουνούπια στην αυλή μας. Δηλαδή, πρέπει να ελέγχουμε τις βεράντες, τους κήπους, τις ταράτσες για στάσιμα νερά, και όπου τα βρίσκουμε να τα αδειάζουμε.
2: Ναι.
3: Να καθαρίζουμε δρορές, φρεάτια, έτσι, να έχουμε σίτες στους βόθρους. Έτσι. Τώρα, από την πρώτη, γιατί στο κρούσμα που είχαμε στο Δήμο Αρχανών Σερσίων, μιλήσαμε απευθείας με τον Δήμαρχο, με τον Αντιδήμαρχο, την ίδια μέρα, κύριε Διάκη, πρέπει να το πούμε αυτό, το συνεργείο ήταν εκεί και ψέκαζε. Βρήκαμε δυστυχώς κοντά στην οικία του ασθενούς πάρα πολλά, πολλές προνύφες κουνουπιών. Δηλαδή ήταν αυτά που σας λέω, έχουμε πάρα πολλές φορές και γύρω γίνουμε όχι κουραστικός, ίσως νομίζει ο κόσμος ότι προσπαθώ να μεταθέσω την ευθύνη. Ήταν βαρέλια, τσίγκινα, γεμάτα προνύφες κουνουπιών, γιατί εκεί το νερό ήταν στάσιμο.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί λοιπόν ήταν μια ανθυγινήστια που είχε δημιουργηθεί από τον ίδιο τον
2: κατανοητό
3: πολίτη μας.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτά που με λέτε προληπτικά. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς αντιλαμβάνομαι εγώ ότι τι συμπτώματα έχω ότι μπορεί να είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, άρα πρέπει να πάω στο νοσοκομείο για να κάνω μία εξέταση, να διαπιστώσω αν όντως η υποψία μου είναι αληθινή.
3: Λοιπόν, καταρχήν θα πούμε κάποια βασικά πράγματα και θα πούμε το κυριότερο που είπαμε και στην πανδημία. Όταν κάποιος για πάνω από τρεις ημέρες συνεχίζει να έχει μια διαθεσία που προσομοιάζει με λίμωξη, με γλυπόδη συνδρομή, όπως για παράδειγμα υψηλός πυρετός και έντονος πονοκέφαλος, μυαλγίες, μπορεί να εμφανίσει κάποιο εξάνθημα ή να διωκωθούν οι λεμφαδένες. Δηλαδή μια καθαρή εικόνα γλυπόδης συνδρομής που αυτή όπως παραμένει πρέπει να μιλήσει άμεσα με τον γιατρό του. Δεν πρέπει να κάνουμε διαγνώσεις μόνοι μας. Και να ξέρετε ότι σε όλα τα νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια, όσο πιο γρήγορη είναι η ιατρική αντιμετώπιση, τόσο το καλύτερο. Όσο καθυστερούμε και θυμάστε τον γιατρό που είναι ένα πολύ λυπηρό και περιστατικό που καταγράφηκε, το Γερμανό που είχε ελονοσία και δεν πήγε στο νοσοκομείο και έχασε τη ζωή του. Σύντομα ότι δεν είχε πάρει τα μέτρα πρόληψης που ταξίδεψε σε μια χώρα που. Άρα λοιπόν, η γρήγορη προσέλευση γνωμάτες από τον θεράποντα γιατρό είναι το κλειδί, θα έλεγα. Μην μπερδευτούμε με τις. Μπορεί να κάποιος να έχει μια γρήπη. Δεν σημαίνει ότι είναι λίμωξη με ιό του Δυτικού Νείλου. Όμως τα σοβαρότερα συμπτώματα που είναι στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι δυσκαμψία του αυχένα από προσανατολισμό, δηλαδή μια σύγχυση και διαταραχές συμπεριφορές, λίθαργος, σπασμοί, μυϊκή αδυναμία. Αυτά βέβαια είναι που από παραδείγματος ότι έχει προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα και πλέον η προσέλευση σε νοσοκομείο γίνεται άμεσα ανακοινώσεις.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την εικόνα που μας δώσατε, κύριε Παπαδάκη, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω κρούσμα.
3: Αν θέλετε, κύριε Αργυράκη, ένα σημαντικό τελευταίο. Έχουμε μπει στη διαδικασία των αριθμών, των στατιστικών, το 1, το 2, το 3, μπορεί να γίνουν και 4 και 5. Είναι κάτι αναμενόμενο όταν έχεις εκεί 1-2 κρούσματα το χρόνο και σπάνια και από το 2010 που καταγράφονται. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε πανικό, δεν σημαίνει ότι όλα τα κουνούπια που κυκλοφορούν έχουν ιό του Δυτικού Νείλου. Προσέχουμε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, το σύστημά μας της περιφέρειας Κρήτης είναι πρωτοποριακό και θεωρώ θα αντέξει σε αυτή την πίεση που δέχεται όλη η χώρα, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε περιστατικά λίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου. Η Αθήνα, η Αττική πλήττεται. Εμείς κρατάμε, αντέχουμε, αλλά πρέπει και ο κόσμος να προσέχει τα βασικά που είπαμε.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μας δώσατε μια πλήρη εικόνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
8: Πώς μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, ξέρετε, θέλω να δίνουμε πληροφορίες από αυτήν εδώ την εκπομπή για τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά που θέλουν να παρακολουθήσουν επαγγελματικές σχολές, τα παιδιά που δεν πέτυχαν σε κάποια σχολή τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις και θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν κάποιες σχολές που υπάρχουν και λειτουργούν στην περιοχή του Ηρακλείου, αλλά όχι μόνο αυτά, ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν να πάνε σε μια επαγγελματική σχολή. Μπορούν να το κάνουν και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά από προηγούμενες εκπομπές, είναι αμοιβόμενες οι ώρες μάθησης που παρακολουθούν σε ορισμένες περιπτώσεις. Θέλω να ξεκινήσουμε με την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά, τον ΟΑΕΔ, τις σχολές του ΟΑΕΔ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Έλλη Κυριακάκη, η οποία είναι διευθύντρια των επαγγελματικών σχολών ΔΥΠΑ, όπως λέγεται τώρα. Κυρία Κυριακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πείτε μας, τι σχολές θα λειτουργήσουν, πότε ξεκινούν οι εγγραφές, πότε ξεκινάει η λειτουργία των σχολών και τι πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, αρχικά οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν φέτος στις επαγγελματικές σχολές, θα τις πω αναλυτικά, είναι αρτοποιία ζαχαροπλαστικής. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εγκρίθηκε η ειδικότητα μαγειρικής τέχνης, η ειδικότητα βοηθός γενικής νοσηλείας, τεχνίτες ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, υπάλληλος διαχειριστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, τα logistics.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει από τα μέσα Ιουνίου,
0: ναι.
1: Και ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ότι οι αιτήσεις, οι ηλεκτρονικές τους αιτήσεις, ολοκληρώνονται έως την ερχόμενη Κυριακή στις 12 η ώρα το βράδυ.
0: Την ερχόμενη
1: Οπότε,
0: Κυριακή.
1: Λοιπόν,
0: την ερχόμενη μάλιστα. Κυριακή. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Οπότε λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπέψουν, υπάρχουν ακόμα κάποιες κενές θέσεις που μπορούν να καλυφθούν.
0: Πολύ ωραία.
1: Ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικά αρχικά την αίτησή τους.
0: Ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτές τις σχολές?
1: Λοιπόν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σπουδαστές απόφοιτοι ηλικίου ηλικίας 18 έως 29 ετών, αλλά παρέχεται η δυνατότητα και υποψήφοι που έχουν ολοκληρώσει τη γυμνασιακή τους εκπαίδευση να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά.
0: Πολύ
1: συμπερασματικά, οι ηλικίες 15 έως 29 ετών μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Άλλη ερώτηση. Υπάρχει ένα ποσό ενίσχυσης για τους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα, τις σχολές της ΔΥΠΑ?
1: Ναι, φυσικά, και αυτό ανάμεσα στα προνόμια που απολαμβάνουν οι σπουδαστές μας είναι και τα επιδόματα που λαμβάνουν. Ξέρετε, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, όχι Παιδείας, στο Υπουργείο Εργασίας, εφαρμόζει το διοικητικό σύστημα εκπαίδευσης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να το καταλάβουν οι ακροατές σας? Σημαίνει ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησης στη σχολή ταυτόχρονα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις συναφείς με την ειδικότητά τους και κάνουν πρακτική άσκηση. Αυτό μεταφράζεται σε πενθήμερη εξάωρη απασχόληση, όπου τα παιδιά λαμβάνουν 720 ευρώ μηνιαίως από την πρακτική τους άσκηση. Αμείβονται δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται ότι έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, παρέχεται
0: ναι.
1: δυνατότητα απαλλαγής από το στρατό.
0: Ναι.
1: Τα ένσημά τους είναι συντάξιμα, προσμετρώνται ως συντάξιμα. Και ύφιστε, τα τελευταία χρόνια από στατιστικές μελέτες που γίνονται, υπάρχει ένα ποσοστό απορρόφησης πάνω από 76% των σπουδαστών μας και μετά το πέρας των σπουδών τους. Δηλαδή, οι εργοδότες οι οποίοι παίρνουν πρακτικά ασκούμενους

0: μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης με πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους εργοδότες, δηλαδή οι εργοδότες που παίρνουν και εκπαιδεύουν σπουδαστές από τη σχολή μας, πληρώνουν ημερησίως 5 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα καταβάλει η ΔΥΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και πέραν αυτών των 720 ευρώ, θα πρέπει να το τονίσουμε στους ακροατές σας, ότι μηνιαίως τα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον το επίδομα ενοικίου 240 ευρώ το μήνα, είναι το λεγόμενο επίδομα στέγασης για παιδιά που μένουν εκτός της πόλης του Ηρακλείου, και 200 ευρώ το μήνα επίδομα σύντησης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όταν, αν αφρίσουμε...
1: Όταν λέμε εκτός πόλης του Ηρακλείου, υπάρχει χιλιομετρική απόσταση ή τα διοικητικά όρια του Δήμου? Δηλαδή, αν κάποιος μένει στο Γάζι, που είναι Δήμος Μαλεβιζίου, δικαιούται το επίδομα? Διότι εάν είναι, ξέρω εγώ, από την περιοχή της Αυγενικής, που είναι Δήμος Ηρακλείου, η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη της Αυγενικής.
0: Ναι. Παλαιότερα υπήρχε χιλιομετρικός περιορισμός,
1: ναι.
0: Οπότε να το διευκρινίσουμε αυτό ώστε να είναι απόλυτα ξεκάθαρο
1: στους συμπολίτες
0: μας. Ναι, και ευχαριστώ για την ερώτηση. Το Γάζι, παιδιά που έρχονται από το Γάζι, από το Δήμο Μαλεβιζίου, ακόμη και από το Δήμο Αλικαρνασσού, ναι, δικαιούνται τα επιδόματα αυτά και τα λαμβάνουν κανονικά. Οπότε αυτό λύνει αυτόματα ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.
1: Σωστό.
0: Των οικογενειών που ανήκουν σε μεσαία ή και κατώτερα κοινωνικά στρώματα, οικονομικά αναφέρομαι, που όλα τα έξοδα των παιδιών, ακόμη και η διαβίωση τους στο Ηράκλειο, καλύπτεται απόλυτα από την υπηρεσία.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου, αρχές Οκτωβρίου τοποθετούνται και σε επιχειρήσεις.
1: Πόσο διάστημα είναι οι σχολές αυτές, πόσο διάστημα είναι η φοίτηση των σπουδαστών?
0: Η φοίτηση των σπουδαστών είναι για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια.
0: Ξεκινάνε δηλαδή χονδρικά, τώρα θα το πω, από αρχές Οκτωβρίου, και ολοκληρώνονται μετά από 2 έτη, 30 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν φέτος, οι σπουδαστές που θα εισαχθούν φέτος,
1: ναι,
0: θα τελειώσουν τις σπουδές τους τον 30 Ιουνίου του 2028.
1: Ακούστε τώρα τι μου λένε. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι δεν ακούνε για σχολές μοδιστρικής, και μου λένε ένα νέο παιδί που θέλει να παρακολουθήσει, ναι, αυτή τη σχολή. Πρέπει να πάει μόνο σε ιδιωτικές σχολές? Δεν υπάρχει κάτι που να έχει σχέση με το δημόσιο ή έστω μέσω της ΔΥΠΑ προκειμένου να τα παρακολουθήσουν? Τι απαντάμε?
0: Θα σας πω. Ανέλαβα προσωπικά μία πρωτοβουλία όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου στη διεύθυνση των επαγγελματικών σχολών,
1: ναι,
0: και κατόπιν μίας έρευνας αγοράς, ναι, γιατί υπήρχε η πρόθεση να ανοίξουμε και αυτή την ειδικότητα.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει, θα σας το εξηγήσω. Οι καινούργιες ειδικότητες που δεν λειτουργούσαν στο Ηράκλειο ποτέ στις επαγγελματικές σχολές, οπότε οι ενδιαφερόμενοι πλήρωναν ιδιωτικά,
1: ναι,
0: είναι η ειδικότητα της αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, ο βοηθός γενικής νοσηλείας, αυτές τις δύο ειδικότητες οι οποίες ιδρύθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια,
1: ναι,
0: και ενώ έκανα μία προσπάθεια να ξεκινήσουμε και την ειδικότητα της μοδιστρικής, που είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο,
1: ναι,
0: δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την πλευρά των εργοδοτών.
1: Κατάλαβα.
0: Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι μια βασική προϋπόθεση για να ανοίξουμε μια ειδικότητα, λαμβάνουμε υπόψη μας ορευτικά κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ναι, ανάμεσα σε αυτές τις προϋποθέσεις φυσικά είναι να υπάρχει και ενδιαφέρον,
1: σωστό,
0: από την πλευρά των εργοδοτών για να απασχολήσουν τα παιδιά μας.
1: Σωστό.
0: Αυτό δυστυχώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον, οπότε δεν μπορέσαμε να τη βάλουμε την ειδικότητα. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ σας
1: και
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Και νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι να γνωστοποιήσουμε στα παιδιά τις ευκαιρίες που έχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας να ακολουθήσει το επάγγελμα που επιθυμεί. Και χαιρόμαστε,
0: βεβαίως,
1: και χαιρόμαστε που υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες χωρίς κόστος, προκειμένου τα παιδιά, τα νέα παιδιά, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτές τις σχολές και να πάρουν

0: μια επαγγελματική, δεν παίρνουν ένα πτυχίο, δεν παίρνουν ένα δίπλωμα, δεν ξέρω τι ακριβώς δίδεται.
1: Βεβαίως, συμμετέχουν και στις εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ δωρεάν.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μετατρέπουν τις σπουδές τους σε πτυχίο, λαμβάνουν το πτυχίο τους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μετά το πέρας των σπουδών.
0: Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Αργυράκη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η κυρία Έλλη Κυριακάκη, διευθύντρια επαγγελματικών σχολών ΔΥΠΑ. Και πάμε σε μία άλλη σχολή. Σε μία άλλη σχολή που δίνει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Και αναφέρομαι στη ΣΑΕΚ Μεσαράς, που είναι δηλαδή σχολή, η Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Διευθύντρια είναι η κυρία Στέλλα Χατζηγεωργίου, για να μας πει τα νεότερα, να μας πει τι γίνεται φέτος, ποιες είναι οι σχολές εκείνες που λειτουργούν, τι μπορεί να μάθει ένας νέος άνθρωπος που θα επιλέξει να πάει στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς, ποια είναι τα κίνητρα, τι δικαιώματα έχουν οι φοιτητές. Κυρία Χατζηγεωργίου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για δώστε μας μια εικόνα. Πότε ξεκινούν οι εγγραφές?
2: Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει.
0: Πότε ολοκληρώνονται?
2: Ολοκληρώνονται 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
2: Οι ηλεκτρονικές εγγραφές, γιατί έχουμε δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εγγράψουμε σπουδαστές. Ο ένας είναι αυτός με απευθείας ηλεκτρονική αίτηση μέσω της λειτουργίας του gov.gr και ο άλλος είναι το παράλληλο μηχανογραφικό. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί που είναι όλες οι ΣΑΕΚ, οι δημόσιες ΣΑΕΚ όλων των Υπουργείων. Οπότε μέχρι το 15 Σεπτεμβρίου μπορούμε να έχουμε ηλεκτρονικές αιτήσεις από οποιονδήποτε άνω των 18 με απολυτήριο λυκείου, και όσοι έχουν δηλώσει τη σχολή στο παράλληλο μηχανογραφικό μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα μας στείλουν μια αίτηση για οριστική έγγραφη.
0: Πολύ ωραία. Δώστε μας τώρα μια εικόνα για τα κίνητρα που δίνει η σχολή στα νέα. Ποιες ηλικίες μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα?
2: Η ΣΑΕΚ, όπως όλες οι ΣΑΕΚ, λειτουργεί στο μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο, δηλαδή μετά το λύκειο. Μπορεί κάποιος μαθητής που ενδιαφέρεται να ακολουθήσει αυτόν τον τομέα να εγγραφεί. Και όπως είπε και η κυρία Κυριακάκη, είμαστε σχολές διετούς φοίτησης, 2,5 βασικά χρόνια, γιατί έχουμε και ένα εξάμεινο πρακτικής άσκησης. Μετά τη φοίτηση αυτή, τα παιδιά παίρνουν μια βεβαίωση από εμάς, μπορούν να δώσουν, να πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΕΠ και να πάρουν ένα πτυχίο επίπεδου 5.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα πτυχίο πριν το πανεπιστήμιο. Με αυτό το πτυχίο μπορούν να δώσουν και κατατακτήρια, να περάσουν το πανεπιστήμιο, αλλά δεν πάει να είναι ένα πτυχίο επίπεδο 5, mm-hmm. με γνώσεις οι οποίες έχουν ένα αντίκρισμα, λαμβάνονται σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν όλο το υλικό, την υλικοτεχνική υποδομή, για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
0: Ναι.
2: Οπότε μπορούν να στηρίξουν οπωσδήποτε μια δική τους μονάδα, μπορούν να εργαστούν ως τεχνικοί, ως επόπτες, ας πούμε, και ειδικοί σε οποιαδήποτε επιχείρηση αφορά θερμοκήπιο, δηλαδή για φυτόρια, κάποιο συνεταιρισμό που έχει αυτόν τον τομέα, δηλαδή για συσκευαστήρια, μεγάλες θερμοκηπιακές μονάδες, έτσι. Γιατί αποκτούν γνώσεις σε όλο το κομμάτι, είτε είναι κατασκευαστικό για το θερμοκήπιο, είτε καλλιεργητικό, είτε μετά την καλλιέργεια για την διακίνηση των προϊόντων. Έτσι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Τι μπορεί να μάθει ένας νέος άνθρωπος στη σχολή, στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς? Τι μπορεί να μάθει να κάνει?
2: Στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς, λοιπόν, η οποία λειτουργεί 100 χρόνια τώρα, mm-hmm. και διαθέτει όλη αυτή την υλική δομή που μπορεί να στηρίξει τις σπουδές σε αυτού του επίπεδου, οι σπουδαστές μαθαίνουν θεωρητικά ό,τι αφορά τη λειτουργία του φυτού, που είναι βασικό κομμάτι για να μπορείς να διαχειριστείς τον πρωτογενή τομέα, και ειδικά το θερμοκήπιο, που είναι η δικιά μας ειδικότητα εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν από τα βασικά στοιχεία,
0: ναι.
2: για το πώς λειτουργεί το φυτό, το έδαφος, το περιβάλλον, η γεωργία, τα μηχανήματα. Πάμε σε πιο ειδικά μαθήματα σχετικά με το θερμοκήπιο, κατασκευαστικά, τα υλικά, όλο τον τρόπο που μπορεί να στηθεί οποιοδήποτε θερμοκήπιο και οποιοδήποτε, οτιδήποτε είναι υποκάλυψη. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
2: πλέον δεν μιλάμε μόνο για το πλαστικό, το γυαλί, αλλά και το δικτυοκήπιο που μπαίνει σιγά σιγά στον τομέα της γεωργίας. Ειδικά σε συνθήκες μεταβαλλόμενες που έχουμε εδώ,
0: λοιπόν,
2: με πολύ
0: ζέστη. Θα μου κάνετε μία χάρη. Θα μας δώσετε το χρόνο να πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε να πούμε τι άλλο μπορούμε να μάθουν οι νέοι άνθρωποι που θα έρθουν στη σχολή πέραν από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, να δούμε τα προνόμια των μαθητών και αν η σχολή μπορεί να φιλοξενήσει εκεί παιδιά που θα έρθουν από διάφορα μέρη της υπόλοιπης Κρήτης για να μείνουν εκεί στη Μεσαρά και να παρακολουθούν τα μαθήματα. Σε λιγότερο από 4 με 5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σοβαρά τραυματίστηκε ένα παιδί 2 ετών σε περιοχή του Αγίου Νικολάου μετά από πτώση από μεγάλο ύψος σήμερα το πρωί. Το παιδάκι διασωληνώθηκε και λόγω της σοβαρότητας της καταστασής του αναμένεται να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Νέα ταλαιπωρία για τους οδηγούς των ΒΟΑΚ με τις εργασίες του Κοκκίνη Χάνη να προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο. Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία ενώ σε αρκετά σημεία τα οχήματα κινούνται σχεδόν σημείωτων. Εντείνεται η αγωνία για τον 71 ετών αγνοούμενο άνδρα που πήγε να κάνει windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό, ενώ από αύριο στις 7 το πρωί θα τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση κολύμβησης στην Ισοντία, αλλά και προσέγγισης του νησιού στο 1,5 ναυτικό μίλι. Συνολικά 86 μετανάστες διασώθηκαν σε 2 επιχειρήσεις του λιμενικού νότια της Κρήτης. Οι 37 εντοπίστηκαν σε Λέμβο, νότιο-δυτικά της Ιερά Πετράς και οι υπόλοιποι 49 νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο σε έως και 48 δόσεις ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Προβλέπεται παράλληλα για δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δυνατότητα διαγραφής έως και 50% της κύριας οφειλής. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Ηράκλειο με έναν άνδρα περίπου 70 ετών να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Τους 1114 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ μετά την καταστροφική κατολίσθηση που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα κοντά στα σύνορα με την Κίνα, ενώ 3.916 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Αυτά προς το παρόν ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιτλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Στέλλα Χατζηγεωργίου. Είπαμε είναι διευθύντρια των γεωργικών σχολών

0: Μεσαράς με ενημέρωσαν ότι θέλει να παρέμβει και ακροάτρια. Τι έχουμε? Πείτε μου για να ξέρω αν, και να ακούσουμε και την ακροάτρια τι θέλει να μας πει. Μαθαίνω μάλιστα ότι έχουμε και μια καραμπόλα τριών αυτοκινήτων εκεί στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, εκεί που γίνεται ο πανικός, ο κυκλοφοριακός φόρτος από το πρωί. Λοιπόν, κυρία Χατζηγεωργίου, σας ακούμε.
1: Ναι,
0: με ακούτε?
1: Μιλή, λοιπόν,
0: στο... ναι.
1: Ναι, σας ακούω, μη χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, το ένα είναι η μία, δηλαδή, πώς να την πω, εξειδίκευση που παίρνουν τα παιδιά που θα έρθουν σε εσάς, είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή κάποιος που θέλει να μάθει για τις δενδρόδεις καλλιέργειες, για την αμπελουργία, τι άλλο να πω, δεν ξέρω, μπορεί να το μάθει στις γεωργικές σχολές Μεσαράς?
1: Να σας πω.
0: Ναι.
1: Εμάς η ειδικότητα είναι αυτή, τεχνικό θερμοκηπείο και καλλιεργειών υποκάλυψη.
0: Ναι.
1: Όμως, έχουμε, φανταστείτε, 4 εξάμηνα, σε κάθε εξάμηνα έχουμε 7 μαθήματα.
0: Ναι.
1: Οπότε σε αυτά τα μαθήματα περιλαμβάνονται τα γενικά που έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με τη λειτουργία του φυτού, τη φυτοπροστασία, την εδαφολογία, τα γεωργικά μηχανήματα, τις αρδεύσεις.
0: Που ισχύουν για όλα, φαντάζομαι.
1: Όλα αυτά τα γενικά.
0: Ναι.
1: Και πάμε και σε κάθε εξάμηνο που έχουμε τα ειδικά μαθήματα.
0: Η εξειδίκευση λοιπόν είναι μετά στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Σωστά.
1: Ναι, και στις καλλιέργειες υποκάλυψη γενικά, όποια κάλυψη κι αν είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Στο πλαίσιο αυτό όμως, ένας σπουδαστής ο οποίος θα ξέρει πώς λειτουργεί ένα φυτό, πώς λειτουργεί το έδαφος, ποιοι είναι οι εχθροί, οι ασθένειες, τα έντομα, πώς θα αντιμετωπίζονται.
0: Να προτείνω κάτι τώρα εγώ. Εσείς τώρα, μισό λεπτό. Εσείς τώρα, που έχετε υπόψη σας τις ανάγκες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, δεν θα μπορούσατε να ζητήσετε από το αρμόδιο Υπουργείο, δεν ξέρω πού υπάγεται, φαντάζομαι στο Υπουργείο Γεωργίας. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: να ζητήσετε να υπάρξει και μία εξειδίκευση από τη στιγμή που έχουμε εδώ το ΕΛΜΕΠΑ και έχουμε εδώ τις γεωργικές, τις σχολές γεωπονίας και τα λοιπά, να μάθουν τα παιδιά πώς να κλαδεύουν το αμπέλι, πώς να κλαδεύουν τις ελιές, κάποια πράγματα δηλαδή που είναι χρήσιμα και που έχουν σχέση με τη δική μας καλλιέργειες, τη δική μας καλλιέργεια εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Τι λέτε?
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, ότι έχοντας γενικές γνώσεις, αυτοί οι σπουδαστές μπορούν να χειριστούν και άλλες καλλιέργειες πέρα από το θερμοκήπιο. Το άλλο κομμάτι είναι λοιπόν ότι στο πλαίσιο των μαθημάτων εμείς κάνουμε αρκετές εκπαιδευτικές επισκέψεις και πολλά σεμινάρια και εργαστήρια πέρα από το θερμοκήπιο. Δηλαδή έχουμε εντάξει αυτό που λέτε το κλάδεμα της ελιάς.
0: Α, εντάξει, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Πάμε στον κοντινό ελαιόνα και κλαδεύουμε, γιατί έχουμε οι εκπαιδευτές μας, προέρχονται και από το χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, γνωρίζουν τη διαχείριση και των δέντρων.
0: Ναι,
1: οπότε
0: κατάλαβα,
1: ωραία. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να καλέσουμε ειδικούς σε κάποια μαθήματα.
0: Ναι, σημαντικό.
1: Να τους δείξουν κάποια πράγματα που επιθυμούν οι ίδιοι.
0: Περιμένετε δηλαδή, τώρα. Να δώσουμε το λόγο σε μια ακροάτρια που ζήτησε να παρέμβει και μετά θα μου πείτε για τα προνόμια των παιδιών που θα φοιτήσουν εκεί στη σχολή σας. Πάμε στην ακροάτρια. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Είμαστε εδώ μια συντροφιά και σας ακούμε, κύριε Αργυράκη. Και οι τρεις έχουμε τελειώσει και πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Όχι το συγκεκριμένο στη Μεσαρά.
0: Α, λέτε για τις σχολές ΔΥΠΑ. Λέτε για τις σχολές ΔΥΠΑ, ναι.
2: Να ευχηθούμε και καλή εκπαιδευτική χρονιά στην κυρία Διευθύντρια. Να πάνε όλα εύρυθμα και όπως τα παρουσιάζει. Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε το εξής, επειδή ακούγεται το πτυχίο τύπου 5 και αυτό είναι κάτι που διαφημίζεται πολύ από τη ΣΑΕΚ, πρώην η ΕΚ, που τώρα ονομάζονται μόνο κατ' όνομα ανώτερη εκπαίδευση, ότι τα παιδιά έχουν επαγγελματικά δικαιώματα τύπου λυκείου. Γιατί αυτό το ξέρουμε εκ πείρας και το αντιμετωπίζουμε και προσλαμβανόμαστε και πληρωνόμαστε ως ΔΕ. Αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι σημαντικό και θα έπρεπε να ακουστεί. Δηλαδή, μην γίνεται η παρερμηνία ότι είναι ανώτερες σχολές τύπου 5 μεταλλικιακές. Ναι, σύμφωνοι, αυτό είναι μόνο στα χαρτιά.
0: Ναι.
2: Πρακτικά δεν υπάρχει μεταλλικιακή και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στο δημόσιο τομέα.
0: Μάλιστα.
2: Αν ενδιαφερθούν ποτέ να εργαστούν τα παιδιά.
0: Κατάλαβα.
2: Γιατί θα πληρώνονται σε ΔΕ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
2: ένα
0: πάρα πολύ.
2: Και δεύτερον, εν συντομία,

0: για τις σχολές του ΑΕΠ που αναφερθήκατε προηγουμένως για το ηλικιακό όριο, προφανώς και δεν θα έπρεπε να υπάρχει ηλικιακό όριο μέχρι τα 29, γιατί αυτά γίνονται στις πολιτισμένες χώρες. Mm-hmm. Εδώ κοντεύουμε τα 50 και ακόμα κάνουμε πτυχία και μεταπτυχιακά για να βρούμε δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχαμε να σας πω.
1: Σωστή η επισήμανση. Σωστή η επισήμανση. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος που είναι 30 χρονών, που είναι 35 χρονών, να μην μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα, είτε να γίνει φούρναρης, είτε να γίνει ζαχαροπλάστης ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατί, νομίζω ότι αυτά θα έπρεπε να είναι.
0: Θεωρητικά, σε μια πολιτισμένη χώρα,
1: ναι,
0: μέχρι τα 30 σου υποτίθεται έχει σπουδάσει και έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν τις σπουδές τους, όχι από χόμπι.
1: Σωστό.
0: Γιατί αλλάζουν τη μία δουλειά μετά την άλλη. Τους αναγκάζει, δηλαδή το ίδιο το σύστημα και η ανεργία.
1: Σωστά.
0: Επίσης για τη μοδιστρική.
1: Ναι.
0: Κακώς υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δουλεύουν και έχουν μεταδιορθώσεις, γιατί πια με την οικονομική ανέχεια όλοι πάμε και μεταδιορθώνουμε ρούχα. Αλλά φυσικά αυτό δεν ανήκει και δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχουν εργοδότες. Δηλαδή και οι σχολείες του ΑΕΠ ας φροντίσουν να βγάλουν στην αγορά επαγγέλματα πρακτικά που έχουν δουλειά. Όχι μόνο επαγγέλματα που μέσω ΑΕΠ καλεί τον εργοδότη για να φέρει ο δείκτης της ανεργίας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την συντροφιά που μας κρατάτε.
1: Να είστε καλά. Yeah. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Αργυράκη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξανακούω, γιατί έχω καιρό να σας ακούσω.
1: Να είστε καλά.
2: Να ακούσω την εκπομπή σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω με την προηγούμενη κυρία που άκουσα, να είναι καλά που βγαίνει και τα λέει και αυτή, γιατί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
2: Άκουγα τη συζήτηση που είχατε για τη Μεσαρά και ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εγώ Πανελλήνιες δεν μπόρεσα να περάσω, οπότε πήγα σε ένα ΙΕΚ.
1: Ναι.
2: Από εκεί τώρα εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε καθόλου πιστοποίηση, ποτέ, για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
2: Το οποίο δεν το ξέρω και θα ήθελα και αυτό κάποια στιγμή να το μάθω.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θα αναφερθώ τώρα σε αυτό το θέμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Εγώ έχω σπουδάσει πάνω στη βιολογική γεωργία.
1: Ναι.
2: Στη Μεσαρά, αν πω ότι εγώ πάω, εμένα είναι τρέλα μου το χωράφι.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να μάθω πράγματα.
1: Ναι.
2: Μπορώ να αξιοποιήσω κάποιες γνώσεις που ήδη έχω, να μάθω κάτι παραπάνω και να πάρω ένα χαρτί που όντως μπορεί να με εξασφαλίσει κάτι και να δουλεύω.
1: Mm-hmm.
2: Ή δεν θα είμαι όπως τώρα το να βρω κάποιο μεροκάματο, να μπορώ να ζήσω, να μπορώ να βγάλω μια οικογένεια.
1: Μάλιστα. Για να ακούσουμε την διευθύντρια τι θα μας πει, γιατί είναι σημαντικό και τι κίνητρο δίνει, αυτό ήθελα να μάθω τώρα. Θέλαμε να μάθουμε τα προνόμια που έχουν οι σπουδαστές, για να δούμε αν είναι κίνητρο. Εσείς πόσο χρονών είστε?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 22 χρονών.
1: 22. Για
2: παλεύω με την ανακύκλωση και δουλεύω.
1: Ναι.
2: Σας έχω ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Πηγαίνω και παίρνω παλιοσίδερα, χαρτιά και πλαστικά και πουλάω στη βιομηχανική πάνω.
1: Ναι.
2: Για να μπορώ να ζήσω εμένα και να μην παίρνω λεφτά από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου.
1: Και μπράβο σας.
2: Στηρίζω εδώ ένα χωριό.
1: Καμία.
2: Δεν χρειάζεται να πω πιο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Βοηθώντας καμία την καθαριότητα.
1: Καμία δουλειά. Καμία δουλειά.
2: Μέσα το ραδιόφωνο.
1: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Τίποτα. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Σωστά. Απλά έχουμε αγανακτήσει.
1: Θα το ακούσουμε
2: δηλαδή
1: τώρα.
2: Είμαστε από τις γενιές που δεν μπορούμε. Μόνο γκαρσόνια.
1: Ναι. Άρα λοιπόν θέλετε να μάθετε από την κυρία Χατζηγεωργίου που μας ακούει αυτή την ώρα.
2: Σωστά.
1: Τι σπουδές μπορείτε να κάνετε, τι είναι αυτό το επιπλέον που θα μάθετε προκειμένου να ασχοληθείτε με την περιουσία σας ή να ενοικιάσετε αν χρειαστεί και κάποια ακίνητα προκειμένου να τα καλλιεργήσετε.
2: Σωστά.
1: Και μέσα από αυτά
2: και μέσα να κλέβουμε και τέτοια.
1: Σωστό.
2: Με αξιοπρέπεια, αυτό
1: έτσι
2: ζητάμε εμείς.
1: Αυτό. Και μέσα από αυτά να μπορέσετε με το εισόδημα που θα έχετε να επιβιώσει η οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ. Σωστά. Πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρία Χατζηγεωργίου, πήραμε μία γεύση από ένα νέο άνθρωπο, 22 ετών, έστω ότι ο άνθρωπος αυτός έρχεται στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Καταρχάς, ποια είναι τα κίνητρα για να έρθει?
3: Να σας πω, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι το πτυχίο που έχει πάρει ήδη στη Βιολογική Γεωργία, αλλά μπορεί να μας το στείλει και να δούμε, υπάρχει δυνατότητα να μπει κατευθείαν στο δεύτερο έτος,
1: ναι,
3: δεν είναι το πρώτο, δηλαδή... να υπάρχει αυτός ο κανονισμός ότι έχουν τελειώσει στο τομέα της γεωργίας κάποια ειδικότητα. Μάλιστα. Και έχουν κάνει κάποια μαθήματα, ναι, να πας δευτερότητες. Οπότε μπορεί να κάνει ένα έτος, ναι, να πάρει αυτό το πτυχίο. Και αυτό που λέμε εμείς και αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα με τους απόφοιτους, μιλάτε για θέσεις ευθύνης.
1: Ναι.
3: Δεν είναι απόφοιτοι οι οποίοι πάνε στο εργατικό δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή μας ζητάνε ανθρώπους για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Έχουμε, ας πούμε, κατασκευαστικές εταιρείες, έχουμε συσκευαστήρια, έχουμε φυτώρια, οι οποίοι θέλουν έναν άνθρωπο υπεύθυνο να κατευθύνει τις εργασίες. Και σε αυτό οι εκείνες σπουδαστές έχουν την κατάρτιση και τη δυναμική να αναλάβουν αυτές τις θέσεις. Και φυσικά υπάρχουν κι άλλες. Εμείς στο σχολή έχουμε μια διασύνδεση με αυτούς τους τομείς, επειδή κάνουμε και την πρακτική άσκηση. Είμαστε σε επαφή,
1: ναι,
3: είμαστε σε επαφή και με άλλους χώρους,
1: ναι,
3: εκπαιδευτικούς, ιδρύματα κλπ.
1: Ναι.
3: Οπότε, εάν μέσω της σχολής, και επειδή εμπλέκεται ο Ελγό Δήμητρα, mm-hmm, που είναι υπεύθυνος,
1: ναι,
3: για τη λειτουργία αυτών των σχολών, το δικό μας, το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
1: ναι,
3: να συνδεθούμε και να έχουμε πρόσβαση
1: σε
3: διάφορους χώρους.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο.
3: Και φυσικά το πτυχίο και γνώση όλοι γνωρίζουν εδώ στην περιοχή. Δεν είναι κατασκευαστή περίπου, αλλά λέει εμείς τέτοιους ανθρώπους θέλουμε να ξέρουν κάποια πράγματα παραπάνω, γιατί παίρνουμε ανεδίκια τους, έρχονται εδώ,
1: σωστή,
3: δεν ξέρουν μέχρι να τους εκπαιδεύσουμε, χάνουν χρόνο, μετά φεύγουν.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή θέσεις εργασίες, ζητούν ανθρώπους να εμπιστευτούν, ναι, να είναι καταρτισμένοι για να τους αναθέσουν εργασία σε αυτό το τομέα. Το γενικό τομέα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Πείτε μου κάτι άλλο. Ποια είναι τα προνόμια που έχει ένας σπουδαστής της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς? Ερώτηση πρώτη. Ερώτηση πρώτη. Είναι από το Ηράκλειο. Ναι. Είναι από το, πού να πω τώρα, είναι από τον Άγιο Νικόλαο. Έχει έκπτωση στο εισιτήριο για να φύγει με το κτέλ να έρθει σε εσάς στη Μεσαρά? Ξεκινάμε από τα βασικά δηλαδή. Έχει.
3: Ναι.
1: Έχει.
3: Πέρα από όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν που είπαμε μέχρι τώρα,
1: ναι,
3: οι σπουδαστές μας,
1: ναι,
3: μπορούν, εάν είναι εκτός νομού, δικαιούνται, ναι, δωρεάν διαμονή και διατροφή.
1: Πολύ έτσι, ωραία.
3: Να φιλοξενούνται δηλαδή σε συνεργαζόμενη επιχείρηση εδώ στις Μοίρες, δωρεάν, και να ζητήσουν να τρέφονται δωρεάν σε ανάλογο εστιατόριο.
1: Mm-hmm.
3: Για τη μετακίνηση, ναι, το κτέλ Ηρακλείου μας κάνει μέχρι τώρα αυτή την
1: εξυπηρέτηση. Έκδοση. Πολύ καλό.
3: Το ευχαριστούμε για αυτή την εξυπηρέτηση, γιατί δεν είναι,
1: ναι,
3: μέσα στο πλαίσιο της. Επίσης, ο χώρος που είμαστε εδώ στον Αβελούζο, είναι εύκολη η επικοινωνία με τις Μοίρες και με άλλα χωριά.
1: Ναι.
3: Είναι συχνή και με το ΚΤΕΛ διευκολύνει αυτή η μετακίνηση. Οπότε θεωρώ ότι ένας σπουδαστής μπορεί εύκολα να ολοκληρώσει τις σπουδές στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς.
1: Ναι.
3: Ωραία.
1: Ναι.
3: Έχουμε και άλλα προνόμια.
1: Αμείβεται ο μαθητής που θα είναι στη σχολή και θα εργάζεται πρακτικά σε μια επιχείρηση?
3: Όχι. Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτό. Για την πρακτική άσκηση μιλάμε. Δεν, ναι, υπάρχει αμοιβή.
1: Λοιπόν, μου γράφει... Αλλά?
3: Ναι. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να εργαστούν σε,
1: ναι,
3: μια επιχείρηση και να απαλλαγούν από την πρακτική άσκηση.
1: Πολύ ωραία.
3: Έχουν δηλαδή κάποια ημερομηνία.
1: Μου γράφει ένας παλιός απόφοιτος της Γεωργικής Σχολής της Μεσαράς. Γνώμη μου είναι, λέει, να δημιουργηθεί μια σχολή ή ένα τμήμα ξεχωριστό για την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού, που η Κρήτη έχει χιλιάδες χρόνια ιστορία. Με αυτή την κίνηση κρατάμε την ιστορία ζωντανή και τις παλιές ποικιλίες επίσης ζωντανές, όσες δεν έχουν χαθεί, και τον τρόπο προώθησης των προϊόντων. Θα έλεγα να το ξαναδείτε, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πάμε να ακούσουμε κι άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Διευθύντρια. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
1: Να είστε καλά.
4: Ο Σταθωράκης, ο Γιώργος είμαι από τις Μοίρες.
1: Γεια σας, κύριε Σταθωράκη.
4: Λοιπόν, ακούγοντας όλα όσα αναφέρατε και με βάση τεράστια σπουδαιότητα που έχει η γεωργική σχολή Μασαράς για τον τόπο μας, για την Κρήτη, αλλά και γενικά για την αγροτική παραγωγή της Ελλάδας.

0: Ένα αιώνα.
1: Θα ήθελα, βεβαίως, θα ήθελα να επισημάνω μία πρόταση που είχα καταθέσει πριν 4-5 χρόνια περίπου, όσον αφορά το αγροτικό εργατικό δυναμικό.
0: Ναι.
1: Με βάση το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε όσον αφορά τους εργάτες γης για τις αγροτικές καλλιέργειες, είχα καταθέσει την πρόταση αυτή να δημιουργηθεί ένας φορέας, ένα μητρό που θα μπορούν να εντάσσονται οι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν στην αγροτική παραγωγή, στην γεωργία δηλαδή, συνολικότερα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ένα από τα σημεία τα οποία είχα καταθέσει την πρόταση αυτή ήταν να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την γεωργική σχολή Μεσαράς, ένα τμήμα ας πούμε, να φτιαχτεί, όπου να μπορούν να εκπαιδεύονται οι εργάτες γης, είτε ντόπιοι είτε αλλοδαποί, και να βγαίνουν εξειδικευμένοι όσον αφορά ειδικά τις αγροτικές, τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, που είναι έτσι θέλουν μια παραπάνω εξειδίκευση, για να μπορούν κατευθείαν να μπουν στην αγορά εργασίας και να έχουν το know-how. Να έχουν δηλαδή να ξέρουν πώς ακριβώς να λειτουργήσουν μέσα σε ένα θερμοκήπιο ή σε μια υπαίθρια καλλιέργεια όσον αφορά τα κυπευτικά. Αυτή την πρόταση την καταθέτω εκ νέου στο τραπέζι και καλό είναι να τεθεί και υπόψη της κυρίας Διευθύντριας, που να ξέρει ότι σίγουρα χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και να, αν μπορεί και αυτή να το ζητήσει από το Υπουργείο, ώστε να φτιαχτεί, να δημιουργηθεί ένα τμήμα τέτοιο στη σχολή μας, όπου να μπορούν οι άνθρωποι να εξειδικεύονται, να εκπαιδεύονται
0: πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Να μην προκαλούν τουλάχιστον ζημιά μέχρι να μάθουν σε ένα θερμοκήπιο.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, χρήσιμη.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Χατζηγεωργίου, τι λέτε?
2: Ναι, με αυτό το τελευταίο ερώτημα για την ειδίκευση των εργατών. Αυτό σίγουρα θα μπορούσε η γεωργική σχολή να το κάνει.
0: Ναι.
2: Είναι όμως ένα άλλο κομμάτι. Δεν θέλω να βάζω το όμως και να το ακυρώνω. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται λοιπόν να μεταφερθεί αυτό, μια πρόταση στον Ελγό Δήμητρα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών των προγραμμάτων.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει μια ομάδα εκεί ικανή και ανοιχτή στο να γίνονται τέτοια προγράμματα, για να μπει μέσα στο πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να οργανωθεί η σχολή.
0: Πολύ ωραία. Ερώτηση τώρα.
2: Φυσικό επιπλέον, καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα, έτσι, απόλυτα, απόλυτα. Ακούστε με λίγο. Εσείς, με την ιδιότητα της διευθύντριας εννοώ, μπορείτε να εισηγηθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο τη δημιουργία σχολών, τμήματων, ενδεχομένως, για την ανάπτυξη συγκεκριμένων μαθημάτων. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να μάθει να κλαδεύει, να μάθει να καλλιεργεί το αμπέλι, εξειδίκευση. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Και ξέρετε, επειδή μου στέλνουν και μηνύματα ακροατές που παρακολουθούν την συζήτησή μας και μου γράφει ότι η κυβέρνηση έχει στήσει επικοινωνιακό παιχνίδι με το όνομα ΣΑΕΚ, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, η ΕΚ μετονομάστηκαν σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σπουδές έγιναν ανώτερες, όπως παραπλανητικά αναφέρουν κάποιοι. Οι ΣΑΕΚ παραμένουν αδιαβάθμιτες, όπως ήταν και τα ΙΕΚ από την δεκαετία του 90. Φυσικά είναι λύση για κάποιον που θέλει τεχνικό επάγγελμα, όπως ηλεκτρολόγος ή ψυκτικός, μέχρι εκεί όμως. Μα αυτό είναι ο ρόλος των σχολών. Έτσι δεν είναι, κυρία Χατζηγεωργίου? Αυτός είναι ο ρόλος. Δηλαδή, ένας που θα τελειώσει τη γεωργική σχολή Μεσαράς δεν έχει πάρει πτυχίο γεωπόνου. Έχει μάθει και έχει εξειδικευτεί στη λειτουργία συγκεκριμένων εργασιών. Δηλαδή, είναι σημαντικό να παίρνεις έναν άνθρωπο που να ξέρει να κλαδεύει. Παράδειγμα το φέρνω για να μην μπω σε άλλη εξειδίκευση. Είναι σημαντικό να πάρεις έναν άνθρωπο που να ξέρει να φτιάχνει ένα θερμοκήπιο. Πώς θα βάλει το τζάμι, πώς θα βάλει το νάιλον, πώς θα βάλει δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και άλλο πράγμα είναι να πάρεις έναν ειδίκευτο εργάτη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είσαι γεωπόνος. Σωστά?
2: Σωστά.
0: Έτσι να τα βάλουμε δηλαδή. Λέμε τα αυτονόητα. Είναι απλό, δεν είναι σύνθετο, είναι απλό και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους και από πουθενά δεν προκύπτει ότι, πώς να το πω τώρα, ότι είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Σε καμία περίπτωση, το διευκρινίζουμε. Αυτό που κάνουμε όμως από εδώ είναι να δώσουμε εναλλακτικές, και γι' αυτό το συζητάμε με την κυρία Χατζηγεωργίου, στους ανθρώπους εκείνους που είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να μπουν σε κάποιες σχολές πανεπιστημιακού επίπεδου.

0: Είναι επιλογή των ανθρώπων αυτών. Και προσπαθούν με άλλο τρόπο να ασχοληθούν με την καλλιέργεια της γης, να εξειδικευτούν σε κάποια πράγματα και να προχωρήσουν έτσι το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτή η εξειδίκευση όμως είναι σημαντική για αυτούς, γιατί όπως μας είπε προηγουμένως ο 22χρονος, θα μπορέσει να δραστηριοποιηθεί για να εξασφαλίσει με αξιοπρέπεια την επιβίωση της οικογένειάς του. Σωστά?
1: Σωστά, ναι. Έτσι. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα εδώ και καλύπτουμε, ναι, αυτό το κενό ανάμεσα στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτός ο ενδιάμεσος χώρος που χρειάζεται για αυτές τις θέσεις που μιλάμε τώρα.
0: Πολύ σωστά.
1: Δίκαιση, δεν είναι πανεπιστήμιο. Γι' αυτό μάλιστα μας δίνει τη δυνατότητα με κατατακτήρια να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο, αφού έχει τελειώσει αυτή τη σχολή.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχει μπει στο πνεύμα, δηλαδή λειτουργούμε, ναι, με μαθήματα, να εξάπνω, με προώθηση,
0: λοιπόν,
1: τάσεις.
0: Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, καλά θυμάμαι?
1: Ναι.
0: Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για όσους θέλουν να φοιτήσουν στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς μπορούν να το κάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Όσοι θέλουν να έρθουν από εκεί μπορούν να το κάνουν, κυρία Χατζηγεωργίου? Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να χειρίζεται, βρε παιδί μου, τον υπολογιστή και τα λοιπά, μπορεί να έρθει από εκεί και να καταθέσει σε εσάς τη σχετική αίτηση?
1: Βέβαια, μπορεί να έρθει, τον κατευθύνουμε να κάνει την αίτηση.
0: Πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Σε εμάς, αλλά τον κατευθύνουμε ηλεκτρονικά να δίνει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς. Μακάρι να αναπτυχθούν και άλλα τμήματα, το είπαμε και προηγουμένως. Είναι σημαντικός ο ρόλος της και έτσι ερμηνεύεται και το γεγονός ότι παραμένει εδώ και ένα αιώνα περίπου η λειτουργία της, έτσι δεν είναι, στην περιοχή της Μεσαράς, που εξυπηρετώντας ουσιαστικά όλο το νησί.
1: Ασφαλώς. Να προσθέσω κάτι πριν κλείσουμε, κάτι που μπήκε από πέρυσι σαν προνόμιο της σχολή, ότι δίνονται δύο υποτροφίες, μία σε έναν πρωτοετή σπουδαστή 6.000 ευρώ με κριτήρια ανάλογα με βαθμολογία πολιτηρίου κλπ. Και μια υποτροφία σε κάποιον που έχει τελειώσει να κάνει τακτική άσκηση 3.000 ευρώ από το Ευγενίδιο Ίδρυμα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αναβάθμισης των κτηρίων εκεί της σχολής, κυρία Χατζηγεωργίου? Έχουν τελειώσει τα έργα?
1: Είναι κοντά στην ολοκλήρωση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί πλήρως.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν προχωρήσει όμως αρκετά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιτρέψτε μου τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Τις τελευταίες ημέρες έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Πλατεία Ελευθερίας και οι οποίοι εκφράζουν το φόβο σε σχέση με τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής να καταργήσει αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό που είχε γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου. Μία δράση που λειτουργούσε, όπως όλοι ξέρουμε, στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί χτυπούσε ο παλμός των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην πόλη του Ηρακλείου, που ακυρώθηκε για ένα χρονικό διάστημα, νομίζω 2 ετών, προκειμένου να γίνει η αναβάθμιση της Πλατείας Ελευθερίας. Τώρα λοιπόν τίθεται το θέμα ξανά και αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι η βούληση της Δημοτικής Αρχής. Αυτό λοιπόν έχει κάνει πάρα πολλούς επαγγελματίες, πάρα πολλούς επιχειρηματίες να ανησυχούν, θέτουν μια σειρά ζητημάτων σε σχέση με τα τέλη που πληρώνουν, σε σχέση με το κόστος λειτουργίας κτλ. Και ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία εκεί του χριστουγεννιάτικου χωριού, αλλά μην τα πω εγώ. Να ακούσουμε έναν καταστηματάρχη από την Πλατεία Ελευθερίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας δώσει τον προβληματισμό, τη δική του άποψη για όλα αυτά. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
8: Στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Σας ακούω. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας.
8: Κοιτάξτε, πριν λίγα χρόνια, για να μην πω κάποτε,
0: ναι,
8: κύριε Αργυράκη, τα Χριστούγεννα η Πλατεία Ελευθερίας γέμιζε ζωή.
0: Ναι.
8: Με σπιτάκια, με χειροτέχνες, μικρούς επαγγελματίες, οικογένειες, παιδιά από όλες τις σχολικές εκδρομές, από όλη την Ελλάδα, από την Κύπρο,
0: ναι,
8: και από το εξωτερικό. Το κέντρο της πόλης αποκτούσε ζωή και η αγορά έπαιρνε μια σημαντική οικονομική ανάσα. Σήμερα όμως η Δημοτική Αρχή αποφάσισε ότι αυτός ο θεσμός δεν είναι πλέον απαραίτητο. Τώρα, γιατί άραγε? Το γιατί είναι ένα ερώτημα και σας παρακαλώ να το δείτε και εσείς από τη δική σας πλευρά.
0: Ναι, θα το αναδείξουμε και θα επιδιώξουμε τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε με τη Δημοτική Αρχή.
8: Προσέξτε, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
8: Προσέξτε, δεν μιλάμε μόνο για διασκέδαση. Κάτι το οποίο έχει εκλείψει από την πόλη μας. Είναι η μόνη πόλη. Εγώ έχω 6 εγγόνια,
0: ναι,
8: και τα 4 δεν ξέρουν τι θα πει, ας πούμε,
0: να σας δω να πάρει.
8: Ναι. Να είστε καλά. Μιλάμε για τον άνθρωπο που φτιάχνει χειροποίητα προϊόντα όλο, ναι, τον χρόνο και περιμένει το χριστουγεννιάτικο χωριό να πουλήσει κάτι παραπάνω. Μιλάμε για τον μικρό επαγγελματία που παλεύει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Μιλάμε για τα άμυρα καταστήματα της Πλατείας Ελευθερίας. που απασχολούν και εμένα και τις γύρω περιοχές που χρειάζονται κίνηση. Mm-hmm. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν περιμένουν εκατομμύρια. Περιμένουν ένα μικρό εισόδημα για να βγει ο μήνας. Και εδώ είναι το παράδοξο, την ώρα που όλοι μιλούν για στήριξη τοπικής αγοράς.

0: ΣΑΣ
1: ναι.
0: και των μικρών επιχειρήσεων αφαιρείται μια δράση που ακριβώς αυτό μπορεί να προσφέρει.
1: Ναι.
0: Και το άλλο παράδοξο θέλω να το πω. Μέσα σε αυτή τη δημοτική αρχή, κύριε Αργυράκη, υπάρχει ναι. ο πιο κατάλληλος άνθρωπος με τεράστια εμπειρία στην οργάνωση και στην προσολόγηση και την, το στήσιμο και την απόλυτη επιτυχία του εγχειρήματος. Είναι ο Τσαγκαράκης, ο Γιώργος, ο σημερινός αντίμαρχος
1: ναι.
0: καθαριότητας
1: ναι.
0: που έφτιαξε 4-5 χριστουγεννιάτικα χωριά με απόλυτη επιτυχία.
1: Mm-hmm.
0: Με τεράστιο αριθμό εκατομμύρια επισκεπτών. Είχε βάλει και ηλεκτρονικό σύστημα και καταμετρούσε τις επισκέπτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ζητάτε λοιπόν να παραμείνει, να παραμείνει ο θεσμός αυτός στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Δεν το θέλουμε εμείς, το θέλει η πόλη, το έχει ανάγκη.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Στην πλατεία είναι άλλο θέμα και θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι 7 καταστήματα ακίνητα, τα οποία τα 3 είναι κλειστά, ξενικίαστα.
1: Ναι.
0: Τα 2 υπολειτουργούν, κλείνουν το μεσημέρι, το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Και μένουν 2 καταστήματα που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανή την πλατεία.
1: Είναι
0: αλήθεια. Η πλατεία είναι το μπαλκόνι του Ηρακλείου, δεν είναι επιχειρηματικό ναι. το θέμα για μας.
1: Ναι.
0: Είναι για την πόλη, για το Δήμο. Στα 32 χρόνια που είμαι στην πλατεία έχουν επιχειρήσει πάνω από 15 άνθρωποι. Και έχουν αποτύχει όλοι χάνοντας τα κεφάλια και το χρόνο τους. Και σοβαροί επιχειρηματίες. Κάτι γίνεται. Χθες άκουγα, πάμε πίσω και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Άκουγα τον κύριο Αυλάνη που το έλεγε.
1: Ναι. Θα μιλήσουμε και με την πρόεδρο του συνδέσμου επισυντισμού, την κυρία Ντονακάκη,
0: η οποία
1: είναι και δημοτική σύμβουλος, να μας πει αν έχει έρθει σε επαφή, γιατί νομίζω ότι κάτι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το προχθές, να μας πει ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής, αν έχουμε κάποια εικόνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία και ελπίζω αυτή η ανησυχία, αυτή η αγωνία να γίνει κατανοητή από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και εσείς καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και πάμε να... Ναι, έχουμε και άλλον καταστηματάρχη, φυσικά, να δώσουμε λόγο στους ανθρώπους. Ωραία, αν θέλει να επικοινωνήσει ξανά αφού έκλεισε η γραμμή. Πάμε λοιπόν στην κυρία Μαρία Ντονακάκη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επισυτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου. Κυρία Ντονακάκη, καλή σας μέρα. Με ακούει η κυρία Ντονακάκη? Κάτι πήγαμε, τι έχουμε? Για πείτε μου, γιατί μπερδευτήκαμε οι γραμμές μας. Πείτε μου για να ξέρω τι κάνουμε, να ακούσουμε τις απόψεις των ανθρώπων αυτών, που είναι μείζον θέμα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό που γινόταν στην Πλατεία Ελευθερίας για περίπου 2 μήνες, θα δεν κάνω λάθος, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έπαιρνε ένα χρώμα, βρε παιδί μου, το κέντρο. Πολύ ωραίο. Γινόταν εκδηλώσεις, κατέβαινε ο Ηρακλειώτης στο κέντρο της πόλης για να δουν τα παιδάκια αυτό το χριστουγεννιάτικο χρώμα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι λάθος θα είναι εάν το καταργήσουμε. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Μια σκέψη είναι να μεταφερθεί στο πάρκο Γεωργιάδη, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Έχω την αίσθηση όμως ότι στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε και όπου τέθηκε το θέμα, δεν δόθηκε ξεκάθαρη απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Έχω την κυρία Ντονακάκη. Κυρία Ντονακάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Σας και στους ακροατές σας. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Υπάρχει μεγάλη αγωνία από τους επιχειρηματίες Πλατείας Ελευθερίας, από τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως μας εξήγησε προηγουμένως και ένας συνάδελφός σας, προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τις επιχειρήσεις ανοιχτές, γιατί το κόστος είναι πολύ μεγάλο και περιμένουν πώς και πώς συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου προκειμένου να λειτουργήσουν. Και επειδή όλοι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου για μια σειρά από λόγους, μην τους αναλύσουμε, πρέπει να υπάρξει προβληματισμός, πρέπει να δούμε τι κάνουμε και εν πάση περιπτώσει να καταλήξουμε στο πώς θέλουμε να είναι το κέντρο της πόλης μας. Έτσι δεν είναι?
2: Καταρχήν η αγωνία δεν είναι μόνο στους επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Πλατεία Ελευθερίας, είναι και από τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διοργάνωση, αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο περιμένουν πώς και πώς να πουλήσουν ή να επιδείξουν όλες αυτές τις πραγμάτες τους ή ό,τι φτιάχνουν τέλος πάντων, το οποίο δίνουν την ενότητα τη χριστουγεννιάτικη και δημιουργούν όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα στην πόλη, προκειμένου να ζωντανέψει και να γίνει δελεαστική και επισκέψιμη πολύ και να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Mm. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες που καλώς
1: ευχαριστούμε
2: και λέμε,
1: θέλετε,
2: γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα όλα τα τελευταία χρόνια και λόγω της κατασκευής της πλατείας, όπου για πολύ μεγάλο διάστημα παρέμειναν κλειστοί. Όπως καλά είπε ο συνάδελφος, κάποιοι επιχειρηματίες που μπήκαν στη διαδικασία να φτιάξουν επιχειρήσεις εκεί μέσα, να βάγισαν και πολύ σύντομα έκλεισαν. Δεν υπάρχουν υποδομές, κύριε Αργυράκη. Δεν είναι το κέντρο του Ηρακλείου αυτό που πρέπει προκειμένου να μπορεί κάποιος να αναπτύξει την επιχείρησή του. Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Μάλιστα, πριν λίγα λεπτά ήμασταν στη σύσκεψη με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών για τη νέα κανονιστική που πρόκειται να εφαρμοστεί και υπόθηκαν όλα αυτά τα θέματα, ακόμα και για το χριστουγεννιάτικο χωριό.
1: Ναι.
2: Το οποίο μας απάντησε ότι αυτή την απόφαση την πήραν προκειμένου να πάνε στο πάρκο Γεωργιάδη, επειδή εκεί είναι λίγο τα πράγματα πιο, να το πω έτσι, πιο θεαματικά, με την έννοια ότι υπάρχουν τα δέντρα και δίνουν μια άλλη νότα, επειδή τα σπιτάκια κάτω από τα δέντρα θα είναι μια άλλη, να το πω έτσι, εικόνα θα δίνει, θα είναι πιο πολύ στο κλίμα των Χριστουγέννων, επειδή υπάρχουν δέντρα και τα λοιπά. Εμείς δεν συμφωνούμε, εννοείται. Και γι' αυτό το λόγο και ο επικεφαλής της παράταξής μας, ο κ. Καραμαλάκης, το έβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι το τελευταίο διάστημα, με το που ακούστηκε ότι πρόκειται να μεταφερθεί στο Γεωργιάδη, ξεσηκώθηκαν όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν και ήρθαν και μας βρήκαν και είπαν ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να συμμετέχουν σε μια τέτοια διοργάνωση εκεί μέσα. Και μάλιστα κάποιοι το βάλανε και από θέμα εισπρακτικό, ότι επειδή είναι τη Δεπανάλη εκεί πέρα η εκμετάλλευση του χώρου, ότι γι' αυτό το λόγο ο Δήμος προτίμησε να πάει στο Γεωργιάδη. Εμείς δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αφήσουμε το χριστουγεννιάτικο χωριό στη θέση του. Εκεί που ήταν όλα τα χρόνια, εκεί που γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι ήταν, και να γίνει η πλατεία μια πολύ ωραία στην πλατεία μια πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη γιορτή.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε παράλογο είναι, ούτε κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα του Δήμου, ούτε στο θέμα οικονομικής επιβάρησης, ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Εξάλλου αυτά μισώνονται και ούτε και καταστρέφει κανείς την πλατεία. Εξάλλου στην πλατεία γίνονται και συναυλίες, γίνονται πολλά δρόμενα. Δεν είναι μόνο το χριστουγεννιάτικο χωριό. Ούτε ζητάμε να καθόλουν κάτω στα μάρμαρα οι άνθρωποι αυτοί που θα κάνουν τις κατασκευές πράγματα. Αυτά θα αποφασίσει ο Δήμος.
1: Δεν μου λέτε.
2: Βάλει τα δικά του.
1: Είναι μισό λεπτό. Είναι η λυμένη απόφαση δηλαδή ότι το χριστουγεννιάτικο χωριό θα πάει στο πάρκο Γεωργιάδη? Γιατί παρακολουθώντας προχθές το, πώς το λένε, το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι ότι αυτό θα το αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα. Το άφησε ανοιχτό.
2: Ναι.
1: Εσείς,
2: ναι,
1: επειδή
2: όμως
1: συμμετέχετε σε επιτροπές του Δήμου, τι μαθαίνετε, ότι είναι η λυμένη απόφαση?
2: Καταρχήν δεν είναι τυχαίο που ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι. Κάποιοι
1: επιδήμαρχοι
2: τους προεδρέασαν και τους είπαν ότι πρόκειται να γίνει αυτό στο πάρκο Γεωργιάδη. Διότι οι άνθρωποι από τώρα ζητάνε το χώρο, επειδή γίνεται ένας μίνι διαγωνισμός, να το πω, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές που πρέπει ο καθένας να τις έχει και δεν πάει την τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
2: Η προσπάθεια τους λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να κλείσουν το χώρο τους για να προλάβουν, μάθανε ότι θα γίνει μέσα στη Γεωργιάδη και ότι και θα διατεθεί άπλετος χώρος προκειμένου να γίνει το χριστουγεννιάτικο χωριό. Έτσι ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι και ήρθαν σε επαφή μαζί μας και το βάλαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά στην Επιτροπή Λογοδοσίας συγκεκριμένα. Ακριβώς γιατί είναι λάθος και το βλέπουμε το λάθος, γιατί από τι επιχειρηματίες θα αντιδρούν και οι συμμετέχονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα επιδιώξουμε. Α, έχουμε
2: να πούμε βέβαια, συγγνώμη κύριε Αργυράκη,
1: παρακαλώ,
2: να πούμε, συγγνώμη που διακόπτω, ότι ο Δήμαρχος εκείνη τη στιγμή που κατάλαβε και εισέπραξε την αντίδραση του κόσμου, είπε ότι θα ξανασυζητηθεί.
1: Μακάρι.
2: Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι θετικό, να μας δώσει τουλάχιστον.
1: Κανονικά
2: θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση και με τους φορείς.
1: Σωστό.
2: Δεν αποφασίζουμε και διατάζουμε σε αυτή την πόλη. Πρέπει να υπάρχει μια κουβέντα σε αυτό όλο το, σε αυτές τις αποφάσεις.
1: Να ακούσουμε μια Κροάτρια που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω. Καλημέρα.
1: Εσείς μιλάτε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Μανουέλη. Καλά είσαστε?
1: Πολύ καλά.
3: Ωραία. Λοιπόν, με το σπιτάκι ήθελα και εγώ να κάνω μια παρατήρηση, διότι αυτά δεν πρέπει να εγκαταλείπονται.

0: Ναι.
1: Ότι είναι πράγματα που αυτά μένουν στα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα τα παιδιά μου από το χωριό για αυτή την περίπτωση.
0: Λέτε για το χριστουγεννιάτικο χωριό στο
1: για
0: κέντρο.
1: Μάλιστα, ναι, για την πλατεία Ελευθερίας. Ναι. Αυτό και... το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Πριν να, μιλάμε, να μιλήσουμε τώρα πριν 50 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και ήθελα και αυτά θυμούνται τα παιδιά μου ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά παραδίνουμε στα παιδιά μας και τα λέμε. Λέει, πού είναι, λέει, τώρα αυτά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
1: Τώρα έχω 19 εγγόνια.
0: Να σας ζήσω.
1: Δυσέγγωνα.
0: Να σας
1: και
0: ζήσω.
1: Δεν ξέρουν τι είναι αυτό.
0: Να σας ζήσουν και ας ελπίσουμε ότι και φέτος θα έχουμε το χριστουγεννιάτικο χωριό για να δίνει αυτό το μπαλμό στο κέντρο της πόλης. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ντονακάκη, τον επίλογο.
2: Γεράκη, εγώ θέλω να πω το εξής. Φανταστείτε, αν δεν γίνει στην πλατεία Ελευθερίας φέτος αυτή η γιορτή που λέμε έτσι κάθε χρόνο, τα μαγαζιά όλα γύρω-γύρω, όχι μόνο της εστίας, αλλά και τα εμπορικά, τι πλήγμα θα υποστούν.
0: Σωστή.
2: Μόνο αυτό σκεφτείτε. Όταν εκεί σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και πάνε στο Γεωργιάδη, ποιος θα φεύγει από την αγορά μέσα να πηγαίνει στο Γεωργιάδη και με καιρικές συνθήκες περίεργες, να μπαίνει μέσα στο πάρκο να κάνει τι. Πώς θα πηγαίνει, όταν δεν είναι δίπλα του. Τα πόδια του, να το πω κι εμάς.
0: Δεν προσφέρεται, αλλά νομίζω και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που όταν βρέξει.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ότι καλύτερο να προσπερνάς το χώρο του πάρκου Γεωργιάδη. Καλό θα είναι οι άνθρωποι εκεί του Δήμου να το ξαναδούν, ας σκεφτούν.
2: Μα δεν υπάρχει υποδομή, κύριε Γεράκη, μες στο πάρκο. Ναι. Πέρα από τα δέντρα που δεν μένουν, συμφωνώ ότι δίνουν ένα άλλο κλίμα, με την έννοια ότι είναι πάνω στο βουνό και δίνει, ναι, μια άλλη τη φαντασία του κόσμου. Mm-hmm. Δεν είναι δείκνεται όμως λόγω καταστήματος. Δεν υπάρχουν εκεί υποδομές. Πέρα από το πάρκο που έχει την καφετέρια, mm-hmm, πόσο κόσμο να φιλοξενήσει μια καφετέρια.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε στα σπιτάκια μέσα μπορούν να μπουν και σε περίπτωση κακής κλιματολογικής κατάστασης. Άρα λοιπόν από των πραγμάτων στην πλατεία Ελευθερίας υπάρχουν χώρους γύρω-γύρω και μπορούν να φιλοξενηθούν και να τονωθεί η αγορά.
0: Ωραία.
2: Αυτό ζητάμε.
0: Θα το δούμε ξανά, διότι είναι πολύ σημαντικό και θα επιδιώξουμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε με τη Δημοτική Αρχή για να είμαστε και πιο κοντά στην ημερομηνία εκείνη που θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για το χριστουγεννιάτικο χωριό.
2: Οι αποφάσεις θα παρθούν μέσα στο Σεπτέμβρη, κύριε Γεράκη.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία και φυσικά θα επιδιώξουμε να ακούσουμε είτε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο είτε τον αρμόδιο, είτε τον ίδιο το δήμαρχο. Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλά.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο μουστάκα.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
7: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: πίσω ρέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Κάποιος έχει μαθιάσει το νησί μας. Γίνεται ένας πανικός εκεί στο Κοκκινιχάνι. Από το πρωί το αναδείξαμε, το είπαμε, το ξαναείπαμε. Δεν ξέρω αν υδρώνει το αυτή κανενός. Δεν ξέρω αν έχει ευαισθητοποιηθεί κανείς. Θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο, αν με ενημερώνουν σωστά οι ακροατές, έχουμε δύο τροχέα. Δύο τροχέα. Μία καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα που έγινε εκεί στην περιοχή Κοκκινιχάνι. Μάλιστα μου γράφουν ακροατές ότι η ουρά είναι 5 χιλιόμετρα και πριν από λίγο πέρασε από εκεί ένα ασθενοφόρο που προσπαθούσε, το ασθενοφόρο αυτό έφυγε από τον Άγιο Νικόλαο και ήθελε να πάει στο νοσοκομείο που εφημερεύει, δεν ξέρω ποιο νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο λοιπόν προσπαθούσε, κάνω το εικόνα σε παρακαλώ, σε αυτή την τεράστια ουρά να περάσει, σε αυτό το χαμό, τον κακό χαμό που γινόταν, για να πάει στο νοσοκομείο τον ασθενή. Μα δεν είναι φοβερό? Πες μου σε παρακαλώ, δεν υπάρχει ευαισθησία? Είναι φοβερό. Για να ακούσουμε έναν ακροατή που επικοινώνησε μαζί μας. Παρακαλώ.
1: Μενεγάκη.
0: Ναι κύριε Μενεγάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Χθες η σύζυγός μου ανέβαινε από Άγιο Νικόλαο για Νεάπολη.
0: Ναι.
1: Εκεί μετά τα γραφεία τους της Άκτορας,
0: ναι,
1: που είναι οι μπολτόζες και φορτώνουν, σκάβουν οτιδήποτε, τη χτύπησε ξαφνικά μία πέτρα στην πόρτα.
0: Μα τι λέτε, πέτρα.
1: Ναι, με ένταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν ήταν στο τζάμι θα μπορούσε να τη χτυπήσει κιόλας.
0: Ναι. Αυτή η πέτρα από πού έφυγε?
1: Δεν ξέρω, ούτε και αυτή ξέρει. Ναι. Φαντάζομαι, ναι, να την πάτησε κάποιο αυτοκίνητο και να το ξέψει, ξέρετε, έτσι,
0: ναι,
1: που την,
0: ναι,
1: πατάει και φεύγει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο, κατεβαίνω, πάμε εκεί στον υπεύθυνο, λέει θα πάτε στα γραφεία. Μας δίνει ένα όνομα,
0: ναι,
1: δεν το θυμάμαι τώρα τι
0: είναι. Δεν έχει νόημα να το πούμε.
1: Πάμε εκεί, πάμε εκεί. Γιατί φοβόταν να πάει μόνη της, λέω εντάξει πάμε μαζί. Λέει να ειδοποιήσετε, λέει, την αστυνομία και την ασφαλειά σας. Λέω παιδί μου, εγώ λέω να το γράψετε σαν συμβάν,
0: ναι,
1: να πάρετε μέτρα, προφύλαξη.
0: Ναι.
1: Λέει πρέπει, λέει, να επικοινωνήσετε, να έρθει η αστυνομία και λοιπά και λοιπά. Αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερό.
1: Αυτή την καταιγία κάνουμε.
0: Είναι φοβερό και καλά κάνετε.
1: Ακριβώς δίπλα.
0: Διότι
1: δίπλα,
0: είναι
1: σε
0: ένα
1: μέτρο σκάβουνε. Ναι. Συγγνώμη που δεν σας έβαινα μιλήσει. Στο ένα μέτρο περνάνε τα αυτοκίνητα, σκάβουν οι μπολτόζες, δηλαδή, και φορτώνουν φορτηγά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Τώρα έγινε άλλο τροχαίο. Τώρα έγινε άλλο τροχαίο. Ένα βανάκι μου γράφουν εδώ. Είναι πάνω από το Κοκκινιχάνι. Έγινε πριν από λίγο το τροχαίο. Μεταξύ και ένα ακόμα αυτοκίνητο εκεί στην περιοχή Κοκκινιχάνι. Αυτό σημαίνει, ένα λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα τροχονομικά, δεν είναι τα σωστά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει άμεσα να μετακινηθούν εκεί στην περιοχή αυτοί που αποφασίζουν και έβαλαν την υπογραφή τους για την εφαρμογή των συγκεκριμένων κυκλοφοριακών μέτρων, γιατί δεν αποδίδουν. Σας παρακαλώ. Έχουμε ακροατή, για πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα.
2: Μόλις πέρασα από εκείνο το ευλόγιο, το σημείο που έγινε το δεύτερο τροχαίο τώρα, είναι δύο βανάκια,
0: ναι,
2: με δύο αυτοκίνητα.
0: Ναι.

0: εντάξει, οι ανθρώποι τρέχουν να προλάβουν τα αεροδρόμια, καταλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Αλλά αυτό που γίνεται εδώ πέρα, σήμερα το πρωί έφυγα 6 ώρα για να πάω στην Ιεράπετρα, 6 ναι. ώρα το πρωί. Για να πάω να αφήσω ένα πράγμα σε ένα σπίτι, και είναι η ώρα 12 και ακόμα δεν έχω γίνει στο Ηράκλειο.
1: Είναι φοβερό αυτό που μας λέτε. 6 ώρα, δηλαδή 6 ώρες. 6 ώρες είστε στους δρόμους για να πάτε στην Ιεράπετρα και να γυρίσετε στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Μάλιστα. Για μία δουλειά 5 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: 5
1: σας
0: λεπτά
1: ευχαριστώ.
0: Ιεράπετρα,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Και προσοχή στους δρόμους. Προσοχή. Προσοχή. Μην ξαναπεί κανείς. Πού είναι το πιπέρι, Μινά? Μινά, πού είναι το πιπέρι? Μην ξαναπεί κανείς, μα θέτε έργα ή δεν θέτε. Πιπέρι στο στόμα, όσο το λένε. Πιπέρι. Διότι αυτό που γίνεται, εγώ νομίζω ότι γίνεται επίτηδες. Δηλαδή, γίνεται επίτηδες για να μαστιγώνουν τους κατοίκους του Ηρακλείου, της Κρήτης γενικότερα. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Προσέξτε τώρα. Είναι δυνατόν? Εγώ ρωτώ απλά πράγματα. Απλά. Δεν θέλω απαντήσεις. Μόνο να το σκεφτούμε λίγο. Είναι δυνατόν σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας του εθνικού δρόμου, εθνικός εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι, στο τμήμα εκεί πάνω από του Κοκκίνη, που είναι περίπου 2-3 χιλιόμετρα, να θέλουν 5 μήνες για να αλλάξουν στο μισό δρόμο τον ασφαλτοτάπητα? Συγγνώμη, 5 μήνες? Υπάρχει πρόβλημα, το καταλαβαίνουν? Δηλαδή, αυτοί, ρε παιδί μου, από τα Αθήνας, που βλέπουν με βιντεοκλήσεις την προώθηση του έργου, δεν αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση είναι κωμικοτραγική? Δεν καταλαβαίνουν ότι τους έχουμε πάρει χαμπάρι, ότι δεν είναι ικανοί να κάνουν ούτε μία αλλαγή ασφαλτοτάπητα? Δεν το αντιλαμβάνονται? Και εάν θέλουμε τόση ώρα για να γίνει το έργο εκεί, τόσο χρόνο, 5 μήνες να κάνουμε σε 3 χιλιόμετρα την αλλαγή ασφαλτοτάπητα, τώρα που θα βάλουμε μπροστά το έργο από Ηράκλειο μέχρι Χανιά, πόσα χρόνια θα κάνουμε? Πόσα χρόνια? Τι φοβερή τύπη είναι αυτή, ρε παιδί? Πού τους βρήκαμε όλους αυτούς? Έχουμε ακροατή, φυσικά. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Εγώ
1: γεια
2: σας. Μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
2: Είναι αυτόματες.
1: Δεν ακούω.
2: Ναι, ακούτε.
1: Τώρα ναι, σας ακούω.
2: Είναι αυτόματες αναθέσεις που κάνουν από πάνω από τα Υπουργεία.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ γίνεται ένα τροχαίο και δεν μπορεί η αστυνομία να πάει να βγάλει τα μάτια στην άκρη. Και μου λέτε, θέλουμε 1,5 με 2 ώρες να πάμε στη Χερσόνησο και στα Μάλια. Πείτε μας πόσο θα πάει αυτό το έσχος και αυτό το ρεζιλίκι που τραβάμε εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Πού θα πάει, δηλαδή, αν κάνανε τα τούνελ, πόσα χρόνια, 700 χρόνια θα κάνανε να τα δώσουν σε κυκλοφορία?
1: Μάλιστα. Είναι και...
2: Δηλαδή, πού θα πάει, έχουνε τεντώσει τα νεύρα μας. Πάμε μια κούρσα από τη μια άκρη στην άλλη. Η γυναίκα μου δουλεύει στο ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. 6 ώρα πάει το πρωί, 7 η ώρα γυρνάει από τις 3.30. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το κάνει με τους ξενοδοχοϊπάλους και με τους ανθρώπους που δουλεύουν Χερσόνησο Μάλια?
1: Μάλιστα.
2: Δεν το βλέπουν ότι γίνεται τροχαίο και δεν μπορεί να πάει η αστυνομία ούτε ασθενοφόρο και τους έχουν σαν τα κοτόπουλα στον δρόμο, πεταμένα τους ανθρώπους. Έσχος πια, έσχος, έλεος πια, δεν υπάρχει. Κράτος δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Έλεος στην κοινωνία δεν υπάρχει. Έχουνε, τα νεύρα μας έχουν τεντώσει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, αλλά ευτυχώς και έχουμε και εσάς και λέμε τον πόνο μας. Γιατί για να τον φτιάξει κανείς, δεν πρόκειται να τον φτιάξει τον πόνο μας.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και υπομονή. Υπομονή. Φαντάσου να έχει συμβεί κάτι. Να έχεις ένα δικό σου άνθρωπο μέσα στο αυτοκίνητο που πρέπει να πάει στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατόν και να φτάνει στο Κοκκίνη Χάνι και να βλέπεις αυτό το έσχος. Ε, αυτό το έσχος. Και ειλικρινά το λέω. Δεν πρέπει κάτι να γίνει, βρε παιδί μου, από την αστυνομία? Δεν πρέπει? Ρωτώ. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Θα επανέλθουμε στην αυριανή εκπομπή και θα ρωτήσουμε εάν επικοινώνησε η περιφέρεια και ο Δήμος Χερσονήσου με τους φορείς που είπαμε το πρωί,

0: να δούμε τι απάντηση έδωσαν. Να δούμε τι απάντηση έδωσαν. Και δεν είναι κακό εάν το ερώτημα το ξαναθέτουμε έχοντας και το πιπέρι στο χέρι. Στο ερώτημα θέτε έργα ή δεν θέτε, το ερώτημα είναι δεν θέμε. Δεν θέμε με τον τρόπο που τα κάνατε. Εμείς θέλουμε έργα όπως πρέπει. Θέλουμε έργα που θα βελτιώνουν τη ζωή μας και όχι θα μας την κάνουν χειρότερη. Φτάσαμε όμως στο τέλος της εκπομπής, μου λέει εδώ ο αγαπητός Μινάς ότι δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να φύγω γιατί περιμένουν στην ουρά οι άλλοι να μπουν μέσα, μην τους καθυστερούμε. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, έχουμε να κόψουμε και μια τούρτα που μας την έστειλε χθες ακροατής και μας ευχήθηκε καλή σεζόν, να την κόψουμε την τούρτα τώρα που θα βγούμε έξω. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική και οργανωτική κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, καθώς το Ηράκλειο αποτελεί τον κεντρικό σταθμό για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Τα τεχνικά συνεργεία εργάζονται πυροδοτός, όπου στείνεται η κεντρική εξέδραση στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ επειδή προβλέπεται κομβόι πούλμαν και γεωταχή από άλλες περιοχές της Κρήτης, έχουν προβλεφθεί ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα, καθώς οι δρόμοι του κέντρου του Ηρακλείου θα έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία λόγω της εκδήλωσης. Σε 4 παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους θα προχωρήσει το 2027 η κυβέρνηση. Σχετικές εξαγγελίες θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο. 38χρονη καταγγέλει το 40χρονο ενδιαστάσεις σύζυγό της για επίθεση και απειλές, ενώ φέρεται να επιχείρησε να την παρασύρει με το αυτοκίνητό του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. Σε κινητοποίηση κατέρχονται οι ιδιοκτήτες του τουριστικού λεωφορείου στην Κρήτη 10 και 11 Σεπτεμβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κρίση που βιώνει ο κλάδος. Έως και 600 ευρώ εισοδηματική ενίσχυση μπορούν να λάβουν οι οικογένειες που ζουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Οι αιτήσεις άνοιξαν από χθες και αφορούν οικοκυριά με τουλάχιστον 2 χρόνια μόνιμης διαμονής στις συγκεκριμένες περιοχές. Άλμα στις δωρεές και γονικές παροχές και φρένο στις αγοραπολισίες καταγράφουν τα νεότερα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Καθυστερήσεις και έντονη ταλαιπωρία καταγράφονται από νωρίς το πρωί στο ΒΟΑΚ λόγω των έργων με την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στο ύψος Κοκκίνη. Η ουρά των οχημάτων έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στους οδηγούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής φτάνει και τα 50 λεπτά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Έχουμε πάρα πολύ πλούσιο αστυνομικό και όχι μόνο δελτίο. Έχουμε ειδήσεις που αφορούν στο νησί μας. Έχουμε φυσικά νέες αφίξεις στα νότια της Κρήτης και στους Καλούς Λιμένες και στην περιοχή της Ιεράπετρας, συνολικά 86 άτομα σήμερα το πρωί σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον άνδρα, τον 70χρονο, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας όταν πήγε μόνος του για windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Συνεχίζονται οι έρευνες από το λιμενικό για τον εντοπισμό του, ενώ σε ισχύ τίθενται και μέτρα προστασίας στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την νήσο Ντία. Υπάρχει μια απαγόρευση προκειμένου να γίνουν πιο εύκολα οι έρευνες για τον εντοπισμό του, για τον εντοπισμό του άνδρα. Την ίδια ώρα έχουμε τον ξυλοδαρμό, τον άγριο ξυλοδαρμό ενός ανήλικου αγοριού, ενός 14χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά την επίθεση που δέχθηκε στην περιοχή της Θερίσου από έναν επίσης ανήλικο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έχει υποστεί κάταγμα στα ρινικά οστά. Υποβλήθηκαν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές και από τις δύο οικογένειες. Με ένα τελευταίο περιστατικό που αφορά την ανήλικη παραβατικότητα, το οποίο προκαλεί ανησυχία. Έχουμε ένα νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ηράκλειο, με έναν 70χρονο ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου. Αυτό για ένα θέμα που απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη, καθώς έχουμε τον εντοπισμό τουλάχιστον 3 εγχώριων κρουσμάτων.

Και φυσικά ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που απασχολεί τις αστυνομικές αρχές για μια γυναίκα εδώ στο Ηράκλειο, μια 38χρονη, η οποία κατήγγειλε τον ενδιαστάσει σύζυγο μετά από θερμό επεισόδιο στην περιοχή του Ξηροποτάμου χθες τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η γυναίκα στην αστυνομία, ο ενδιαστάσεις σύζυγος τη χαστούκησε, την εξύβρισε, την απείλησε και προσπάθησε να την χτυπήσει με το αυτοκίνητό του. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις από την Κρήτη. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, τι γίνεται με τα πολιτικά. Στο Μαξίμου σβήνουν και γράφουν για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δεν σας λέω τίποτα καινούριο. Στο επίκεντρο βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι, δηλαδή κοινωνικές ομάδες που στήριξαν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία και τώρα οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν πολύ πολύ δυσαρεστημένους και έτοιμους να αποποιηθούν. Οι δημοσκοπήσεις τα λένε αυτά, έτοιμους να αποποιηθούν το γαλάζιο. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά από όσο μερικές φορές παρουσιάζονται, από τον τρόπο που τα σκεφτόμαστε εμείς οι πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι την κυβέρνηση δεν την πολύ αφορά το 70% των Ελλήνων πολιτών. Δεν δείχνει να την ενδιαφέρει πάρα πολύ, με αφορμή λέμε τις αποφάσεις, τις πολιτικές αποφάσεις που αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, έτσι. Αυτό όμως που την ενδιαφέρει είναι να επανασυσπυρώσει ένα κρίσιμο ποσοστό, έστω 1,5 με 2%, που θα της επιτρέψει να κλειδώσει ένα καλό ποσοστό, ένα καλό ποσοστό όταν γίνουν τέλος πάντων οι εθνικές εκλογές κτλ. Και να μπορεί να προσβλέπει σε αναπαραγωγή της εξουσίας στις δεύτερες εκλογές. Είναι λίγο τα πράγματα έτσι όπως σας τα μεταφέρω. Τώρα, το ότι σβήνουν και γράφουν στο Μαξίμου δεν σημαίνει ότι τα μάτια και γενικότερα μάτια αυτιά είναι στραμμένα προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αναμφισβήτητα εκφράζει το κομμάτι εκείνο της παραδοσιακής βάσης της Νέας Δημοκρατίας που αισθάνεται σήμερα ξένο και αποκομμένο από την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την διακυβέρνηση του γνωστού σε όλους μας επιτελικού κράτου. Στην ίδια ώρα ο Κώστος Καραμαλής, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα παραστεί για δεύτερη χρονιά στην ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει και αυτό τη σημασία του.

0: σχεδόν το ΠΑΣΟΚ, στελέχη, εκπρόσωποι, φορείς, φίλοι του κόμματος, όλος ο μηχανισμός ο κομματικός έχει μεταφερθεί στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Αύριο είναι η επέτειος, η 3η του Σεπτέμβρη. Θα γιορταστεί εδώ στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας. Τα στελέχη μιλούν για μια πανστρατιά που έχει ως στόχο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Τώρα γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες στην πλατεία, να στηθεί η κεντρική εξέδρα. Αύριο στις 7:30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα κάνει την κεντρική ομιλία. Θα έχουμε και πούλμαν, έτσι, μηνά από διάφορες περιοχές και γιοταχή από όλη την Κρήτη. Έχουν προβλεφθεί ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα, διαβάζω, καθώς οι δρόμοι του κέντρου θα έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία λόγω της εκδήλωσης. Άρα καταλαβαίνετε ότι αύριο δεν είναι καλή μέρα να πάρετε το αυτοκίνητο το απόγευμα και να κατέβετε στο κέντρο. Έχουμε που έχουμε τα θέματά μας σε καθημερινή βάση. Καταλαβαίνετε αύριο τι θα γίνεται με την εκδήλωση αυτή στην πλατεία Ελευθερίας. Το Γλέντι, λέει, μετά την ομιλία, το Γλέντι υπό τους κριτικούς ήχους και τις λύρες και τις φωνές του Βασίλη Σταυρακάκη και του Νίκου Γωνιανάκη. Δηλαδή θα έχουμε την ομιλία και μετά θα έχουμε παραδοσιακό κριτικό Γλέντι. Στόχος της νομαρχιακής και των τοπικών στελεχών, όπως είπε νωρίτερα εδώ στο Ραδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη ο γραμματέας της νομαρχιακής του Πασόκου Βασίλης Κάβος, είναι μια μαζική συγκέντρωση που θα θυμίσει τις παλιές μεγάλες, έτσι, στιγμές και εποχές του κινήματος στην Κρήτη. Τώρα δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα θυμίσει εκείνες τις πολύ παλιές επί Ανδρέα εποχές. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάνουν ό,τι μπορούν στο ΠΑΣΟΚ για να δώσουν αυτό τον πολύ πανηγυρικό τόνο για την 3η του Σεπτέμβρη. Και βεβαίως σήμερα το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχεται στο ψυχρό Λασιθίου, είναι το χωριό της μητέρας του, τα στελέχη της παράταξης. Δηλαδή θα έχει και δημάρχους και βουλευτές, πρώην υπουργούς, τέλος πάντων θα υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, συμμετοχή σε αυτό το τραπέζι το οποίο το οργανώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίσης, ανήμερα των γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ θα περιοδεύσει νωρίς στο κέντρο του Ηρακλείου και την Παρασκευή θα συναντηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα. Αυτά όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς θα παρουσιάσει το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης. Διαβάζω όπως ανακοινώνεται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την Ελλάς. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Πρόκειται, λένε συνεργάτες του, για ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, τονίζοντας ότι είναι ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαγγείλει και θα δεσμευτεί για Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης και τη γνωστή πατριωτική εισφορά για δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου, πλήρως κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους, καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση, καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα, δημοσιονομική αξιοπιστία και σταθερή προστασία προς τους αδύναμους, καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Αυτά αναφέρονται, αυτά λένε μάλλον συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων, αυτά και άλλα πολλά θα ανακοινωθούν από τον πρώην Πρωθυπουργό από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις κομματικές, αν θέλετε, πολιτικές, έτσι, προετοιμασίες εν ώψη διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. τα προβλήματα μου γράφεται είναι αλλού. Ναι, έτσι μου γράφεται. Τα προβλήματα είναι στην καθημερινότητα. Αν το Πασόκ επηρεάζει το Brent. 96 κοντά ήταν σήμερα το πρωί η τιμή του Brent. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Αύριο είναι τα γενέθλια του Πασόκ. Θα δούμε. Λοιπόν, Μινά, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιτλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τζάμπο! Σου ερχόμαστε!
9: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Εσένα λέω. Στο τζενάκι μου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Καραντινό, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραντινέ.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας, κυρία Σεμιάντονέκη.
0: Κύριε Καραντινέ, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και περίπου έναν μήνα η Δημοτική Αστυνομία λειτουργεί με επιπλέον προσωπικό. Θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε στο κυρίως μενού, έτσι να μας δώσετε την εικόνα, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η κατάσταση με την ενίσχυση αυτών των επιπλέον δημοτικών αστυνομικών, η κατάσταση στο Ηράκλειο έχει βελτιωθεί όσον αφορά τα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας.
1: Οπωσδήποτε, κυρία Σημειαντονάκη, το να έχουμε παραπάνω διαθέσιμα άτομα βελτίωσε σε όλους τις τομείς που έχουμε ξαναπεί και είναι πάρα πολύ, και αν θέλετε θα τις επαναλάβουμε και αργότερα, την καλύτερη αστυνόμευση εντός και εκτός πόλεως Ηρακλείου. Και θα επαναλάβω αυτό που έχουμε πει, ότι εμείς δεν θέλουμε όσο το δυνατότερο λιγότερα πρόστιμα να παίρνουν. Εάν όμως υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες άπτονται της ασφάλειας των πολιτών, εκεί πέρα οι παραβάσεις όχι μόνο γίνονται
0: τιμωρούνται οι παραβάσεις.
1: Όχι μόνο τιμωρούνται, αλλά και τα πρόστιμα δυστυχώς είναι τεράστια, συν αφαίρεση διπλώματος και άλλες ποινές, όπως μόρια ποινή μορίων για το point system και κανονικά και αναφορά στην εισαγγελία.
0: Δώστε μας μία εικόνα λοιπόν για το πόσες κλήσεις κόπηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε συνολική εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ή τέλος πάντων τα πιο πρόσφατα στοιχεία, και ποια ήταν αυτή η παράβαση η οποία ήταν η πιο δημοφιλής, έτσι να το πω εντός εισαγωγικών.
1: Δεν έχει δημοφιλής παραβάσεις. Όλες παραβάσεις.
0: Η πιο συνηθισμένη, τέλος πάντων, η πιο συνηθισμένη, αυτό εννοούσα, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από πιο συνηθισμένες παράβασες στο συνολικό αριθμό παραβάσεων, να σας δώσω παραβάσεις του ΚΟΚ, να σας δώσω παραβάσεις αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το εξάμηνο από 1η-1η-26 έως 30η-26, η παραβάση, ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν ήταν 12.118.
0: Το εξάμηνο είπατε, το εξάμηνο είπατε, καλά το κατάλαβα. Το εξάμηνο, εξάμηνο είπατε.
1: Εξάμηνο, ναι, ναι.
0: Νοέμβριο με Ιανουάριο.
1: Από 1η-1η του 26.
0: Α, το Ιανουάριο με,
1: 30, ναι, ναι. 30 του 26.
0: Πάνω από 12.000 λοιπόν κλήσεις.
1: 12.118 συνολικό αριθμό των παραβάσεων. Τώρα, μέσα από αυτές υπήρξαν αιτήσεις ακύρωσης παραβάσεων του ΚΟΚ 1.751. Υπήρξε αφαίρεση άδειας οδήγησης 60 και αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας 106. Ακυρωμένες λοιπόν από τις 1.751 ακυρώθησαν διότι οι ενστάσεις είχαν βάση 379.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μία στις 6 περίπου
0: ακυρώθηκε. Ναι.
1: Ναι. Τώρα είχαμε γενικές καταγγελίες 1.997. Καταγγελίες παραβάσεως του ΚΟΚ 1.072. Εμπόδια στο οδόστρωμο 110. Ετοιμόρο πακτήρια, θέματα τεχνικής υπηρεσίας, θέματα καθαριότητας 174-51 και κατάληψη κοινόχρηστων χώρων 77. Στα εγκαταλελειμμένα οχήματα είχαμε σημάσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων 700. Απομακρύσεις, δηλαδή όταν τελειώνει η πολύπλοκη διαδικασία η οποία χρειάζεται μέχρι τελική απομάκρυση, 375 οχήματα. οχήματα που στάλθηκαν προς απομάκρυση στη διεύθυνση καθαριότητας ήταν 160. Πάμε τώρα, υπήρξαν αιστείες ρύπανσης σύνολων καταγγελιών 4 σε οικόπεδα, οι οποίες ευέθηκαν και αρχιοθετήθησαν.
0: Μάλιστα. Δώστε μας λίγο τώρα έχουμε την εικόνα. Έχουμε και άλλα.
1: Κατασχέσεις,
0: ναι.
1: Έχουμε τρεις στον αριθμό. Έχουμε πρόστιμα πλανόδιου εμπορίου 7, ναι. Λαϊκών καθαριότητος 3. Άλλες εργασίες, κατοίκων θεώρησης νήσου υπογραφής 204,
0: ναι.
1: Εκθέσεις κατάληψης συνόξης των χώρων 222, επιδόσεις εγγράφων 240. Αυτό είναι συνοπτικά.
0: Αυτή είναι η εικόνα του εξαμήνου.
1: Αυτή είναι η εικόνα του εξαμήνου.
0: Μέχρι τα
1: και
0: τώρα, ναι.
1: Να σας προλάβω και για τα ΕΠΟ, διότι παίρνει μέσα στο συνολικό αριθμό των παραβάσεων.
0: Να το καταλάβει ο κόσμος, θα μας πείτε για τα ηλεκτρικά πατίνια, σωστά.
1: Τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Έχουμε λοιπόν στη μία εταιρεία 262 παραβάσεις και 78 απομακρύσεις, στην άλλη εταιρεία 62 παραβάσεις και 10 απομακρύσεις. Έχουμε δηλαδή ένα σύνολο 324 παραβάσεων.
0: Όταν λέτε 324 παραβάσεις για τις δύο αυτές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο, τι ακριβώς εννοείτε?
1: Εννοούμε ότι για να δραστηριοποιούνται νόμιμα,
0: ναι.
1: Έπρεπε να έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο χώρους συγκεκριμένους αναπόθεσης των πατινιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πολιτική απόφαση και μάλιστα σχεδόν ομόφωνη,
0: να μην
1: δώσουμε χώρο.
0: Αυτό το 324 στις δύο εταιρείες σημαίνει ότι επιβλήθηκαν πρόστιμα στις δύο αυτές εταιρείες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και τι ύψους είναι αυτά τα πρόστιμα?
1: 150 ευρώ αναπατίνι. Αυτό είναι το ένα σχέδος.
0: Ναι.
1: Το άλλο σχέδος είναι ότι αυτά τα οποία απομακρύθηκαν έχουν το δικαίωμα, κάνοντας μία αίτηση και πληρώνοντας ένα παράβολο το οποίο πάει στη τροχέα και όχι σε εμάς, να το διευκρινίσουμε,
0: ναι.
1: Και αυτό,
0: ναι.
1: Να πάρουν πίσω τα πατίνια.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Το ίδιο πρόβλημα που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο αντιμετωπίζουν και άλλες περιοχές της χώρας. Έχει να κάνει με το νόμο? Υπάρχει νόμος που να καθορίζει ακριβώς τη λειτουργία των εταιριών αυτών, κύριε Καραντινέ?
1: Υπάρχει νόμος, αλλά δίνει τουλάχιστον ο νόμος που υπάρχει μέχρι να τροποποιηθεί τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει χώρους αναπόθεσης ή να μην εγκρίνει.
0: Άρα αυτές οι εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κανονικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα δώσει συγκεκριμένους χώρους που να συγκεντρώνονται τέλος πάντων τα ηλεκτρικά πατίνια. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις εικόνες σε όλες τις γειτονιές και από εδώ και από εκεί παρατημένα τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ίσα θα πιθανότατα να ήταν και η εικόνα ακόμη χειρότερη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στα επικίνδυνα σημεία, συστροφές, τα πεζοδρόμια, κοντά στις διαβάσεις πεζών, όλα αυτά, βλέπετε, αυτά απομακρύνονται με το αιτιολογικό ότι είναι επικίνδυνα και που τα αφήνουν. Άλλα απομακρύνονται γιατί είναι πάνω από ένα, δηλαδή δύο. Εάν λοιπόν το ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και μέχρι στιγμής, ενώ σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και σε αυτές που έχουν σκοροθετημένο, έχουν κοροθετήσει χώρο, έχουμε αρκετά ατυχήματα τα οποία όλος ο έντυπος ηλεκτρονικός τύπος αναφέρει στο Ηράκλειο, ευτυχώς, και ελπίζω να μην έχουμε κάποιο ατύχημα.
0: Ναι. Είπατε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, έτσι, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης. Βεβαίως, εμείς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η παράνομη στάθμευση συνεχίζει να υφίσταται, και η κυκλοφορία και η στάθμευση και σε πεζόδρομους και σε πλατείες. Δεν ξέρω αν αυτή η ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας έχει συμβάλει Προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Καραντινέ, θα μου πείτε τώρα ότι είναι καλοκαίρι, ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο, έχει αυξηθεί και ο αριθμός των οχημάτων, είτε πρόκειται για δίκυκλα, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα, όμως δεν έχουμε δει ακόμα τη διαφορά, να το πω έτσι, σαν πολίτες.
1: Κυρία Σημαία Αντωνάκη, εμείς που είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους, τη διαφορά την έχουμε δει. Και την έχουμε δει διότι αυτή τη στιγμή, εάν θα πάτε με το παιδί σας να κάνετε μια βόλτα σε ώρα που δεν είναι ποτό εκφόρτωσης, που επιτρέπονται κάποιες ώρες η διέλευση από κάποιους δρόμους, όλοι οι υπόλοιποι ελέγχονται και μάλιστα αυστηρότατα. Δηλαδή έχουμε καταρχάς σταθερά πόσα στη 18 Άνγκων, εκεί πέρα που γινόταν ο χαμός, και τώρα κατά γενική ομολογία έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό

0: κυκλοφορία και ελάχιστες φορές υπάρχει μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας. Έχουμε σταθερό πόστο στην πλατεία Ελευθερίας μέχρι την οδό Αβέροχ με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, έχουμε ενισχύσει τους ελέγχους για παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως είναι η παράνομη κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους, η στάθμευση σε πεζοδρόμια, οι αβάσεις πεζών, θέσεις και ράμπες αμαία. Μπορώ να πω ότι ένα μεγάλο μέρος που με ρωτήσατε των παραβάσεων αφορούν αυτή την κατηγορία των παραβατών.
1: Παράνομη στάθμευση δηλαδή σε πεζόδρομους, σε πλατείες, σε ράμπες αμαία, σε διαβάσεις πεζών. Αυτές από τις συνολικά 12.118 που μας είπατε, 12.118, πόσες αφορούν σε τέτοιου είδους παραβάσεις, κύριε Καραντινέ?
0: Παραδείγματος χάρη, ενδεικτικά στα αμαία περίπου χίλιες. Στη διαβάση πεζών πάνω από 150. Στα πεζοδρόμια, για παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμια που είναι πάρα πολύ αυστηρό, 15.
1: Σε πεζόδρομους.
0: Σε πεζοδρόμια και τα πατίνια τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Πεζόδρομος είναι ένα μεγάλο ποσοστό που δεν το έχω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Και αν θα δείτε γι' αυτό, τουλάχιστον αυτό που εισπράττουμε εμείς από τους επισκέπτοντες στην πόλη, είτε είναι πολίτες του Ηρακλείου, είτε είναι πολίτες από άλλες πόλεις, είτε τουρίστες, είναι ότι αυτή τη στιγμή στους πεζόδρομους κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προασπίσουμε την ασφάλεια, που το λέει και η ονομασία πεζόδρομος, για τους πεζούς, για τα παιδιά τους. Έχουμε αντιδράσεις, αλλά είναι πολιτική επιλογή να διαφυλάξουμε και να αστυνομεύσουμε με τους 20 και 34 δημοτικούς αστυνομικούς που έχουμε, ενώ βάσει του αλγορίθμου, βάσει του πληθυσμού και γεωγραφικών στοιχείων, έπρεπε να έχουμε περίπου 95 με 100 άτομα δημοτικούς αστυνομικούς.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που το παρατηρούμε και είναι μια πληγή, νομίζω διαχρονική, στο Ηράκλειο, και γίνεται η κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη με δεδομένο ότι στο Ηράκλειο, στο κέντρο τουλάχιστον, δεν υπάρχουν δημοτικά πάρκινγκ, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Είναι αυτές οι όμορφες εικόνες που βλέπουμε με γλάστρες, με καφάσια, με δεν ξέρω, τούβλα, με διάφορα έτσι, υλικά που καβατζάρουν κάποιοι θέσεις στάθμευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, ποιο είναι το σχόλιο σας? Έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση? Και σε ποιες περιπτώσεις αυτός που χρησιμοποιεί αυτά τα αντικείμενα παίρνει κλίση, παίρνει πρόστιμο από τη Δημοτική Αστυνομία?
0: Εδώ είναι τώρα το δύσκολο του νόμου. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί, διότι και ένα ρεπορτάζ να κάνετε στη Δημοτική Αστυνομία, θα δείτε ότι μια φορά τουλάχιστον με 2 εβδομαδιαίως γεμίζομαι ένα φορτηγό με εμπόδια στους δρόμους, με πινακίδες, όπου κρίνομαι πως υπάρχει αμφιβολία για την ισιότητά της. Το θέμα είναι ότι για να επιβληθεί το πρόστιμο, το οποίο είναι πανάκριβο, είναι 350 ευρώ ένα εμπόδιο, θα πρέπει...
1: Μισό λεπτό λίγο να το καταλάβουμε αυτό. 350 ευρώ αναγλάστρα, να το πω έτσι, αν υπάρχει γλάστρα τοποθετημένη στο δρόμο. Ναι, ή καφάση, ή τελάρο, ή οτιδήποτε. Μάλιστα, 350 ευρώ λοιπόν. Ναι, αλλά ο νόμος τι λέει? Ναι.
0: Ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να έχει μία καταγγελία με μαρτυρία ότι το τοποθέτησε ο τάδε πολίτης, ή όταν την τοποθετεί, τότε να του επιβάλλει το πρόστιμο.
1: Επ' αυτοφόρο δηλαδή.
0: Και το πρόστιμο φτάνει μέχρι 10.000 όταν παραποιούν την ισιότητα πινακίδων και βάζουν το patching μπροστά, ενώ δεν είναι της υπηρεσίας.
1: Ναι.
0: Το θέμα ποιο είναι? Ότι κανείς όταν πάσει από μακρύ τις γλάστρες, ρωτούνε δική σας είναι, τι θέλετε, παράδειγμα σας κάνετε, όχι παιδί μου, δεν είναι δική μου.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δηλαδή όλοι ξέρουν πάνω κάτω τον νόμο και δεν παραδέχεται κανείς πως είναι δική του γλάστρα, διότι μόλις το παραδεχτεί είναι 450 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε άλλους δημοτικούς αστυνομικούς, κύριε Καραντινέ, στην υπηρεσία.
0: Άλλα 10 άτομα.
1: Τα οποία
0: δεν ξέρω από το Υπουργείο πότε θα μας στείλουν. Φαντάζομαι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα θέλουν και αυτοί το εξάμεινο της εκπαίδευσης. Οπότε δηλαδή με τους υπάρχοντες αστυνομικούς υπερβάλλουν αυτό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα πολλά αιτήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και τις αρμοδιότητες που έχει η Δημοτική Αστυνομία.
1: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Καραντινέ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
7: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο καθηγητής εργατολόγος πρόεδρος ΣΥΝΥΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημειαντονάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Καλό μεσημέρι στους αξιοτίμους ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου σας.
0: Λοιπόν, εγώ έχω ερωτήσεις που δεν πρόλαβα να σας θέσω στην προηγούμενη εκπομπή. Μία κυρία είχε στείλει μήνυμα. Τι ισχύει για μειωμένη σύνταξη γυναικών στα 62? Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Μητρόπουλε?
1: Προϋποθέσεις είναι τρεις.
0: Ναι.
1: Προϋποθέσεις είναι τρεις. Πρώτον, να έχει 4.500 ένσημα. Δεύτερο, να είχε συμπληρώσει το 62 γενεθλιακά, άρα 62 και μία μέρα. Και τρίτη προϋπόθεση, αυτή είναι η σημαντικότερη που λέμε τώρα στην εξαιρετική εκπομπή σας, αν είναι μετά το 93 το πρώτο ένσημο, να έχει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία. Αν έχει πιάσει δουλειά όμως πρώτο 93, να έχει την τελευταία πενταετία 100 ένσημα ανά έτος, 500. Ενώ αν είναι νέα ασφαλισμένη μετά τον 93, να έχει 750, 250 παραπάνω.
0: Ναι.
1: Χωρίς την τρίτη προϋπόθεση πάει στα 67.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το επαναλαμβάνουμε, γιατί αφορά χιλιάδες κόσμου και οι περισσότερες γυναίκες κάνουν χρήση αυτού που εξηγήσαμε τώρα μόλις, της μειωμένης σύνταξης στα 62. 4.500 ένσημα ή 15 χρόνια ασφάλισης, το σέντα 4.500, 62 συμπληρωμένο γενεθλιακά και 500 ένσημα την τελευταία πενταετία αν είναι πρώτου 93 ή 750 ένσημα την τελευταία πενταετία εάν είναι μετά το 93.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξέρουν όμως οι κυρίες και οι κύριοι, κυρίες και κύριοι, προσέξτε, ότι αν βγει με μειωμένη για κάθε έτος από το 67 προς τα πίσω, προς τα 62, χάνει 6% της εθνικής σύνταξης ισοδύος. 5 χρόνια αντί για το 67 στο 62 θα χάσει ισοδύος 30% της εθνικής σύνταξης όσο ζει. Αυτό σημαίνει το πληρώνει. Έχει κόστος. Έχει απώλειες η μειωμένη σύνταξη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε ακροατή, γιατί εγώ έχω και άλλα ερωτήματα για να δούμε.
1: Πιστεύω αυτό αφορά πολλές χιλιάδες κόσμοι.
0: Ναι,
1: καλά,
0: ναι,
1: κάνατε και
0: ναι,
1: το προτάξατε.
0: Ναι, ναι.
1: Για να ξέρει ο κόσμος και το τελευταίο το κόστος. Γιατί μου λένε, θα βγω με μειωμένη στα 67, θα γίνει πλήρης. Τελείωσε.
0: Όχι, όχι.
1: Άπαξ και βγήκαν με μειωμένη.
0: Μειωμένη για πάντα. Ισοβίως. Ισοβίως.
1: Ισοβίως.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Από τον Άγιο Νικόλαο τηλεφωνώ, κύριε Μητρόπουλε. Είμαι
1: γονιωτάκι Ευσταθία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε μέρα βγαίνετε για μας.
1: Καλά,
2: είναι από τις συνταξιούχες χειρίας του Δημοσίου με το 25% προνόμου Κατρούγκαλου.
1: Που σας αδίκησε πάλι τώρα ο κύριος Υπουργός.
2: Ναι.
1: Σας αδίκησε πάλι τώρα.
2: Ναι, τα ξέρω αυτά όλα. Εμείς, σαν συνταξιούχοι χειρίες, 4 στον αριθμό, εδώ από το Δήμο Αγίου Νικολάου, στείλαμε αμέσως έγγραφο στις αρχές Ιουλίου, πριν γίνει ο νόμος, στο Υπουργείο Εργασίας, βουλευτές, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πλακιωτάκη, που είναι από εδώ, ο οποίος προσπάθησε ο άνθρωπος, δεν έχω παράπονο, και μας έστειλε το Υπουργείο Εργασίας. Σας το έστειλα πριν από λίγο στο mail το δικό σας, Info Μητρόπουλος, την απάντηση. Θα τη διαβάσετε.
1: Μάλιστα.
2: Το τέλος, τι λέει για μας που ήμασταν του Δημοσίου. Μας λέει πολλά πράγματα, τέλος πάντων, για όλους γενικά πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, και λέει για μας δεν χορηγείται εκ του Δημοσίου διπλή σύνταξη με δεδομένο το γεγονός ότι το Δημόσιο από το 2007, το λέει αυτό, μέχρι την ένταξή του στον ΕΦΚΑ, το Δημόσιο, δεν ήταν ασφαλιστικός φορέας που έχει κάποια βάση και ως εργοδότης...
1: Δεν κατέβαλε εισφορές,
2: ναι,
1: για τη μεγαλύτερη,
2: ναι,
1: μερίδα ασφαλισμένων,
2: ναι,
1: του. Αυτό,
2: ναι,
1: σας απαντάει.
2: Ναι, σας το έστειλα τώρα. Αυτή θα το κάνουν
1: κόπι, ναι,
2: τέλει.
1: Τώρα το διαβάζεις.
2: Ναι, σας το έστειλα. Και ήθελα να μου πείτε αν έχουμε ελπίδες από τα ακούσματά σας. Και δεύτερον, μια ομάδα προτείνει από το Facebook να στείλουμε και στο συνήγορο το πουλίτη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτό το έγγραφο και όπως λέτε και εσείς κάθε μέρα, οι προσφυγές στα δικαστήρια θα είναι επίπονες και δύσκολα θα μας δικαιώσουν. Μόνο η κυβέρνηση να έχει θέληση.

0: ό,τι ευεργετικό ψηφίστηκε για τις νέες. Εγώ μέσα από την εξαιρετική εκπομπή της κυρίας Σημειαντονάκη λέω ότι δεν πρέπει να προσφύγουμε ή δεν πρέπει να προσφύγετε άμεσα. Θα πιέσουμε την κυβέρνηση να επεκτείνει, δεν έχει μεγάλο κόστος, και σε εσάς τις ευεργετικές ρυθμίσεις. Θα επανέλθουμε στην εκπομπή της κυρίας Σημειαντονάκη που έχει καλύψει με μεγάλη πληρότητα από άλλες εκπομπές το θέμα σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε άλλον ακροατή. Να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, χαμηλώστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σας. Σας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος.
2: Για να θέσετε... κύριο Μητρόπουλος,
1: ναι,
2: να κάνω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Σας ακούει.
0: Ορίστε, κυρία. Ακούτε. Ορίστε, κυρία.
2: Ορίστε,
0: κυρία.
2: Ο σύζυγός μου έχει πεθάνει τώρα 2 χρόνια, ήταν στο ΤΕΔΕ. Εγώ είπα να τη σύνταξη το ΟΓΑ παίρνω, από το σύζυγο δεν πήρα τίποτα. Τι μπορεί να γίνει?
0: Ο σύζυγος απεβίωσε και εσείς δεν πήρατε καθόλου το 2 χρόνο?
2: Καθόλου, καθόλου τίποτα.
0: Όχι, λάθος. Ο σύζυγος τι σύνταξη είχε ο αείμνηστος πριν αποβιώσει?
2: 532 ευρώ έπαιρνε, είχε το εκάστοτε, το κόψανε.
0: Κυρία, κάνατε αίτηση ή δεν κάνατε
2: κάποια? Ναι, έβαλα κάποια κοπέλα και μου λέει δεν δικαιούμαι, λέει.
0: Όχι, δικαιούται, κακό σας το είπε. Δικαιούται να κάνετε αίτηση, πώς δεν δικαιούται? Από να πάρετε σύνταξη και τώρα θα επανερχότανε, θα παίρνατε και αύξηση, διότι είσαστε...
2: Εγώ παίρνω γύρω στα 700 ευρώ παίρνω το ΟΓΑ.
0: Παρακαλώ πολύ να κάνετε, επαλαμβάνω, δεν ξέρω αν το είπατε σωστά, από τη σύνταξη του αείμνηστου που ήταν 500 τόσα ευρώ δεν πήρατε τίποτε?
2: Τίποτα. Έχει 2 χρόνια
0: που είναι. Όχι, κακό σας συμβούλευσαν. Κυρία Σημειαντονάκη, πέραν το δύο έχουν εξαιρετικούς νομικούς κάτω, καλύτερους από εμάς επάνω.
2: Έβαλα ένα τον λόγο, τι μου είδε δικαιούμαι, λέει.
1: Μάλιστα. Μπορεί τώρα.
2: Έπρεπε να μου κόψουν για τη δικιά μου και να μου ρίξουν το σύζυγο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να... Άλλο. Δεν πρέπει να σας το είπε νομικός αυτό που μου είπατε, κυρία.
2: Όχι, δεν το είπε νομικός.
0: Δεν πρέπει να σας το πει νομικός, κυρία Σπιαντονάκη, να πάει η κυρία η ακροάτριά μας.
1: Πού να πάει στον ΕΦΚΑ, να πάει
2: στον ΕΦΚΑ. Πού να πάω, που είναι και ανήμποροι.
0: Και στον ΕΦΚΑ έχει καλούς υπαλλήλους, όλοι είναι καλοί, οι συνάνθρωποι μας, να τη βοηθήσουν να κάνει αίτηση. Αλλά νωρίτερα ένας νομικός να δει την εικόνα της δικής της σύνταξης. Και να δει και τη σύνταξη όταν απεβίωσε ο αείμνηστος, για να τη συμβουλέψει τον τύπο και το περιεχόμενο της αιτήσεως. Δικαιούται να
2: πάρει... Αν βάλω για το λόγο, να μην βάλω.
0: Και τώρα δικαιούται να πάρει και μεγαλύτερο κομμάτι από τη σύνταξη του αείμνηστου, που θα είναι 70% ευρώ.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι
2: δηλαδή και δεν μου κόβουν από την δικιά μου μετά,
0: Παρακαλώ πολύ, θα σας τα πει, δεν θέλω περαιτέρω.
1: Λοιπόν, επειδή περιμένουν πάρα πολλοί ακροατές και δεν έχω χρόνο, και στον ΕΦΚΑ να πάτε και ζητήσετε τη συμβουλή ενός δικηγόρου για να μπορέσει να σας καθοδηγήσει για το τι θα κάνετε. Λοιπόν, άλλος ακροατής, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Κύριε Μητρόπουλε,
0: σε επανέλθει στην εκπομπή.
1: Έχουμε γραμμή. Ναι, βεβαίως. Να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε. Εσείς, ναι.
3: Ναι, λοιπόν. Είμαι 64 χρονών και είχα ασφαλιστεί πριν το γύρω στο 77, είχα βάλει λίγα χρόνια βέβαια, κάπου 600 ένσημα στο ΙΚΑ. Μετά σταμάτησα και μπήκα στον ΟΓΑ 30 χρόνια, ασφαλισμένο στον ΟΓΑ.
1: Ναι.
3: Μπορώ να καταθέσω για σύνταξη αυτά?
0: Δεν μπορείτε στο συγκεκριμένο ταμείο και στο ταμείο του ΤΕΒΕ, αν δεν έχετε 40 χρόνια.
3: Όχι ΤΕΒΕ, ΙΚΑ.
0: Ναι. Είπατε ΟΓΑ, δεν είπατε ΟΓΑ τώρα.
3: ΟΓΑ και...
0: Ναι, συνεχίζω. Όποιοι είναι λοιπόν στον ΟΓΑ και στο ΤΕΒΕ, το ξαναλέω.
1: Ναι, το κατάλαβε. ΟΓΑ και ΤΕΒΕ είναι οι δύο περιπτώσεις. Αφήστε να ολοκληρώσει λίγο.
0: Του ΙΚΑ είναι τα λίγα τα μπροστινά, τα καταλάβαμε. Λέει ο νόμος λοιπόν ότι εάν δεν έχετε 40 χρόνια πριν το 67ο, βγαίνετε στο 67ο. Εσείς μετράω τώρα τα χρόνια, έχετε 30 στον ΟΓΑ μου είπατε,

0: 600 στο ΙΚΑ. Αν συγκράτησε
1: ναι.
0: καλά.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι 30, αυτά είναι 32 ή 33 χρόνια.
2: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο ταμείο του ΟΓΑ και το συγκεκριμένο ταμείο του ΣΕΒΕ, αν δεν έχει, ας είμαστε εύκα τώρα, αν δεν έχετε 40 χρόνια και με αναγνώριση στρατού παιδιών, δεν βγαίνετε πρώτου 67ου. Αν τώρα που μιλάμε ήσασταν ΙΚΑ, βγαίνατε αμέσως στη σύνταξη. Επειδή είστε τώρα ΟΓΑ και άλλοι είναι ΤΕΒΕ, δεν βγαίνετε πρώτου 67ου, αν δεν έχετε 40 χρόνια.
2: Α, δεν μπορώ δηλαδή να πληρώσω αυτά που πληρώνουν τα ΟΓΑ.
1: Τα πλασματικά, τα πλασματικά μπορούν...
0: Μπορείτε να εξαγοράσετε μέχρι 7 χρόνια στρατό. Παιδιών. Αν έχετε στρατό, παιδιών και σπουδές, και να αναγνωρίσετε 7 χρόνια και να βγείτε αμέσως στη σύνταξη 33 ασφαλισμένος και 7, αλλά δεν σας συστήνω να εξαγοράσετε, γιατί θα κοστίσει ακριβά σε σχέση με τη σύνταξη θα πάρετε λόγω του ότι είσαστε ΟΓΑ που δίνει μικρές συντάξεις.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: και
1: καλά.
0: 7
1: χρόνια, 7 χρόνια εξαγορά. Ναι, πρέπει να είναι πολλά τα χρήματα, κύριε Μητρόπουλε.
0: Να μας ακούσει ο κύριος, μην πάει και του πει κάποιος να εξαγοράσει, διότι επειδή το ταμείο αυτό δίνει μικρές συντάξεις, δεν θα τα συμψηφίσει, δεν θα τα αναπληρώσει αυτά που θα δώσει.
1: Σαφές.
0: Του είπαμε και λεπτομέρειες. Μάλιστα. Έχετε κάποιο εξαιρετικούς νομικούς. Παρακαλώ, ό,τι αποφασίσει και του πούνε, ας μας το πει και εμάς στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, τελευταίο ακροατή ακούμε, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε?
1: Εσάς, ναι.
3: Βεβαίως. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας μόνο, γιατί μικροφωνίζει. Ναι.
3: Ναι. Είμαι υπάλληλος ΕΛΤΑ. Κλείνω του χρόνου, το Μάιο, 40 χρόνια υπηρεσίας. Και είμαι 61 χρονών.
0: Μάλιστα.
3: Πότε μπορώ να φύγω στα 62, έτσι δεν είναι?
0: Στα 62 θα βγείτε, δεν έχετε ανάγκη να εξαγοράσετε χρόνους, γιατί θα μπορούσατε στα 62 σας με 40 χρόνια, θα έχετε 41 πάνω από 40, θα πάρετε τη μεγαλύτερη σύνταξη που δίνει το ταμείο. Άρα είσαστε
3: Αν θέλω να φύγω τώρα...
0: Τώρα δεν μπορείτε να φύγετε τώρα και δεν σας συμφέρει. Κάνετε λίγο υπομονή να πάρετε τη μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη.
3: Ένα χρόνο δηλαδή ακόμη. Δεν με συμφέρει τώρα
0: να φύγω. Κάποιος όμως μπορεί να αντισυμβουλεύσει κάτω εκεί από τους καλούς νομικούς που έχετε. Μήπως επειδή ως παλιά ασφαλισμένη πέφτει αν έχει παιδιά με ανήλικα τέκνα, με αυτά.
3: Όχι, ανήλικα δεν
0: έχουν. Ειδική... Έτσι, πέφτει, όχι, και ανήλικα αν είχατε το 10, το 11, το 12.
3: Όχι, δεν είχα δυστυχώς, δεν είχα τότε.
0: Στα 62
3: να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Μητρόπουλο, αν θέλετε.
0: Ορίστε,
3: η μητέρα μου είναι τώρα χείρα, ο πατέρας μου έχει πεθάνει εδώ και 10 χρόνια, έπαιρνε αναπηρική σύνταξη λόγω σκλήρυσης κατά πλάκας, 1.400 ευρώ. Ναι. Δεν ήταν όμως υποχρεωμένος το ΤΕΒΕ τότε παλιά να... Πώς θα σας το πω τώρα... Δεν ξέρω τώρα πώς θα σας το πω. Δεν παίρνει καθόλου σύνταξη του μπαμπά μου. Μόνο το ΟΓΑ.
0: Δεν παίρνει σύνταξη. Ναι. Ό,τι απαντήσαμε στον προηγούμενο, κυρία Σημειαντονάκη, να το δει εδώ και 10 χρόνια. Δεν έχει κάνει αίτηση να πάρει σύνταξη του μπαμπά, του αημίσου.
1: Έκανε αίτηση για να πάρει σύνταξη.
3: Όχι, είχαμε ρωτήσει τότε και μας είπαν ότι επειδή δεν πηγαίνει ο πατέρας μου κάπου.
0: Μετά από 10 χρόνια μπορεί να είχε οφειλές, να μην το αυτό. Δεν μπορώ να επισέλθω περαιτέρω.
1: Πρέπει να ρωτήσετε έναν, ναι, καλύτερα.
0: Γιατί της είπε δείχνει τότε να μην κάνει αίτηση. Δεν μπορώ, κυρία Σημειαντονάκη.
1: Ας το δείτε τώρα. Ας το δείτε τώρα με ένα νομικό. Κυρία Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ερωτήματα τρέχουν σαν το νερό στην επόμενη επικοινωνία μας. Να είστε καλά.
0: Εγώ θα πάω να διαδηλώσω Θεσσαλονίκη, θα διαδηλώσω για τα δώρα με τους συνταξίχους κατά του νόμου Κατρούγκαλου και κατά του νόμου Βρούτσι. Θα πάω να διαδηλώσω και την Τρίτη, Τετάρτη θα τα πούμε πάλι.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σοβαρά δραματίστηκε ένα δίχρονο παιδί σε περιοχή του Αγίου Νικολάου μετά από πτώση σε ύψος σήμερα το πρωί. Το παιδί διασωληνώθηκε και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Την επέκταση της δυνατότητας αποπληρωμής βεβαιωμένων φυλών προς το Δήμο Ηρακλείου σε έως και 48 δόσεις, καθώς και την πρόληψη για τους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τη δυνατότητα διαγραφής έως 50% της κύριας οφειλής, σύμφωνα με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ανέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας. Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον 79χρονο που αγνοείται από τη Δευτέρα όταν πήγε μόνος του για windsurfing στην περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου. Φωτιά σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρήσεις έχουν επιφέρει υψηλές τιμές των καυσίμων στην Κρήτη που διατηρούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα και οι τιμές στην ενέργεια προκαλούν βραχυκύκλωμα στα νοικοκυριά. Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες του Πασόκ για την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, με την ομιλία του Προέδρου του Κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη. Λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, φωτιές ανάβουν στην κυβέρνηση παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά εν αναμονή της ίδρυσης νέου κόμματος. Νέοι κανόνες για κούρεμα και δόσεις με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και το εισόδημα προβλέπονται στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Συνολικά 86 μετανάστες διασώθηκαν σε 2 επιχειρήσεις του λιμενικού νότια της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη 200

0: Ρύθμιση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αγωνία για το ελαιόλαδο και τα μπέλια στην Κρήτη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος και χαμηλές τιμές, αλλά και με την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Σε τροχιά διαρκούς αποδυνάμωσης βρίσκεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με το έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων να καταγράφει σοβαρή συρρήκνωση κατά 6.600 εργαζόμενους την τελευταία πενταετία. Φωτιά σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές των καυσίμων στην Κρήτη αλλά και της ενέργειας. Αγωνία για το ελαιόλαδο και τα αμπέλια εντείνεται η αγανάκτηση στην περιοχή του Αγίου Χωστού, όπου παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί για τη δημιουργία κόμβου, το έργο δεν προχωρά. Λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, φωτιές ανάβουν στην κυβέρνηση, παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά εν αναμονή της ίδρυσης κόμματος. Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ για την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, η ομιλία του Προέδρου του Κινήματος. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες για τον 79χρονο που αγνοείται από τη Δευτέρα, όταν πήγε για windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου. Νέοι κανόνες για κούρεμα και δόσεις με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και το εισόδημα προβλέπονται στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Αγωνία για ελαιόλαδο και εμπέλεια στην Κρήτη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος και χαμηλές τιμές. Το ελαιόλαδο κινείται αυτή την περίοδο περίπου στα 3,5 ευρώ το κιλό. Την ίδια ώρα, προβληματισμός υπάρχει και για τον κριτικό αμπελώνα, καθώς η φετινή παραγωγή ήταν μειωμένη στις περισσότερες περιοχές. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Με αγωνία περιμένουν οι παραγωγοί της Κρήτης στη νέα ελαιοκομική περίοδο, καθώς οι τιμές του ελαιολάδου, το υψηλό κόστος παραγωγής και οι εκτιμήσεις για μεγάλες παραγωγές σε Ισπανία και Ιταλία δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό. Αυτή την περίοδο η τιμή του ελαιολάδου κινείται γύρω στα 3,5 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος για τον παραγωγό έχει εκτοξευθεί. Αγροεφόδια, νερό, καλλιεργητικές εργασίες και κυρίως τα εργατικά χέρια έχουν γίνει πλέον ιδιαίτερα ακριβά. Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι με τιμές στα 3 ή 3,5 ευρώ το κιλό είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν τα έξοδα, καθώς το κόστος παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις φτάνει ακόμα και τα 4,5 ευρώ το κιλό. Οι ίδιοι θεωρούν ότι μία τιμή από 5,5 έως 7 ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα ουσιαστικό εισόδημα και να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον στην καλλιέργεια. Στην ευρύτερη περιοχή της Εμπάρου, στον Δημοβιάνου, οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1.300 τόνους ελαιολάδου. Όμως, εκτός από τους αριθμούς, υπάρχει και μια μεγάλη ανησυχία που έχει να κάνει με την εγκατάλειψη του ελαιώνα από τους νέους ανθρώπους. Το ίδιο πρόβλημα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης. Η λειψιδρία, το αυξημένο κόστος και η έλλειψη χεριών δημιουργούν ένα ασφικτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς, με αρκετούς να στρέφονται πλέον σε άλλες δραστηριότητες και κυρίως στον τουρισμό. Παρόμοιο το σκηνικό και στους αμπελώνες της Κρήτης. Η φετινή παραγωγή σταφυλιών δεν ήταν καλή στις περισσότερες περιοχές, ενώ οι αμπελουργοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα. Υψηλό κόστος, έλλειψη εργατικών χεριών και μειωμένο ενδιαφέρον των νέων να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Παράλληλα, οι παραγωγοί θέτουν στο τραπέζι και το ζήτημα της συνοποίησης, επισημένοντας την ανάγκη να στηριχθεί ουσιαστικά το κρητικό κρασί και ο κρητικός αμπελώνας. Το μήνυμα που στέλνουν προς τους εινοποιούς της Κρήτης είναι πως θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουν τον ντόπιο παραγωγό, καθώς ο κρητικός αμπελώνας βρίσκεται αντιμέτωπος με το κίνδυνο της εγκατάλειψης.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Περουγιαννάκη, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου. Κύριε Περουγιαννάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σας άρχισε στους ακροατές σας.
1: Υπάρχει μεγάλη αγωνία για το ελαιόλαδο, υπάρχει το υψηλό κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου. Δώστε μας μια εικόνα, κύριε Περογιαννάκη, και πώς εκτιμάτε ότι θα πάει φέτος η παραγωγή.
3: Η παραγωγή, κύριε Βαρδάκη, εδώ στην ευρύτερη περιοχή σε Μπάρο, αλλά και γενικά στο Δήμο Βιάνου πάει καλά. Ναι. Εκτίμηση δικιά μου ότι εδώ στην περιοχή γύρω στους 200 τόνους μπορεί και παραπάνω. Αλλά τι να το κάνουμε, κύριε Βαρδάκη, τους 1.300 δηλαδή που δεν θα μαζευτούν, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, μεγάλο θέμα αυτό. Ναι. Το κόστος παραγωγής που είναι τόσο που δεν μπορεί να το βαστάξει κανείς, και το πρόβλημα είναι οι εργάτες γης. Πώς θα μαζευτούν, πώς θα μαζευτεί τόσο σκαρπός, τόσο λάδι, χωρίς χέρια. Οι νέοι φεύγουν από εδώ, από την περιοχή μας, εργάζονται σε ξενοδοχεία, στο αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους, γιατί δεν υπάρχει προοπτική να μείνουν στα χωριά. Και το κράτος σφυρίζει αδιάφορα, δεν υπάρχει καμιά στήριξη στους ελαιοπαραγωγούς, καμιά αποζημίωση τόσα χρόνια στους ελαιοπαραγωγούς. Το έχουμε ξαναπεί, κύριε Βαρδάκη, δικιά σας εκπομπή. Και σας ευχαριστούμε που αναδεικνύετε τα προβλήματά μας και τα βγάζετε έξω. Αλλά υπάρχει απογοήτευση, αγανάκτηση στους ανθρώπους που μαζεύουν, που ασχολούνται με την ελιά. Θα τα εγκαταλείψουν. Φέτος υπολογίζω ότι κάποιοι δεν θα μαζέψουν καθόλου. Θα πάνε ένα Σαββατοκύριακο να μαζέψουν το λάδι τους και από εκεί πέρα θα αφήσουν έρμεο και ό,τι του κάνει η μοίρα τους. Δεν υπάρχει λαϊκή πολιτική στην Ελλάδα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν έχουμε πού να πούμε τον πόνο μας. Το λέω και γελάω και κλαίω και από την άλλη μεριά.
1: Δυστυχώς είναι η απογοήτευση μεγάλη. Αυτό καταγράφεται σε όλη την Κρήτη, κύριε Περογιαννάκη. Μένει να δούμε τώρα εάν αλλάξει κάτι την επόμενη περίοδο και πριν το λιωμάζουμε, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Η παραγωγή πάντως και σε άλλες περιοχές, από ό,τι γνωρίζουμε, πάει πάρα πολύ καλά φέτος.
3: Πολύ καλά, και εδώ στην ευρύτερη περιοχή πάει καλά. Έχουμε θέματα και με το νερό.

0: με τα δίχτυα αυτά, αλλά με το Δήμο εδώ, συνδικάνω μια καλή συνεργασία, είμαι και πρόεδρος τοπικού εγώ εδώ και τα παλεύουμε εκεί. Δεν υπάρχει υποστήριξη από το κράτος, κύριε Βαρδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει υποστήριξη. Με αυτά πρέπει να τα λέμε. Τώρα έχουμε εκλογές, θα έχουμε εκλογές. Κατεβαίνουν οι βουλευτές, οι αρχηγοί κομμάτων, να μας πούνε τι, στους ελαιοπαραγωγούς να πούνε τι. Τους βοήθησε καθόλου η πολιτεία, ειδικά τους ελαιοπαραγωγούς? Έδωσε καμιά αποζημίωση στην ακαρπία? Τα φωνάζουμε. Έχουν πάει 10 φορές στο Υπουργείο. Δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Έχουμε θέματα τώρα με τα προγράμματα σε ΟΦ, με τις αλλεουργία και οι ιδιώτες που έχουν μπει σε προγράμματα και κάνει να πάρουμε χρήματα. Μαζειρεύουν οι προμηθευτές να μας πάρουν πίσω τα δεκάτερ και όλα αυτά. Υπάρχει απογοήτευση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και δεν ξέρουμε και πού να πούμε τον πόνο μας και δεν παίρνουμε και απάντηση από κανένα. Να φύγω εγώ που έχω πάει 10 φορές στο Υπουργείο, φεύγω από εκεί και δεν με απογοήτευση.
1: Τι να... Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ, κύριε Περογιαννάκη.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Να είστε καλά.
1: Απογοήτευση υπάρχει και για τη φετινή παραγωγή στα Φιλιών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειακό Σύμβουλο εντεταλμένο για θέματα ποιότητας της υπαίθρου, τον κύριο Πρίαμο Γερονιμάκη. Κύριε Γερονιμάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Άκουσα προσεκτικά το φίλο του Γιώργου τον Περογιαννάκη.
1: Ναι.
2: Έχει δίκιο απόλυτο. Τα προβλήματα λοιπόν είναι τεράστια, όπως στην παραγωγή και στην αμπελουργία. Και πρέπει τώρα να εντοπίσουμε ποια είναι τα θέματα. Και αυτά θα σας πω. Λοιπόν, να ξεκινήσω από
1: κύριε
2: το εργατικό.
1: Κύριε Ρημάκη, εντάχει όμως, διότι είμαστε στο δελτίο.
2: Ναι, γρήγορα θα πω. Από το εργατικό, το οποίο είχαμε πάρα πολλές φορές, ότι οι εργάτες πρέπει να παίρνουν επίδομα εργασίας και να σταματήσουν τα επιδόματα εργασίας τα οποία δίνουν. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή πόσες προσπάθειες έχουν γίνει σε αυτό το κομμάτι να γίνεται αυτό το πράγμα. Το άλλο. Αυτές τις μέρες ακούμε πάρα πολλά με το θέμα της Τουρκίας, με τα εθνικά θέματα. Θα λέω αυτά, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Λοιπόν, τα εθνικά θέματα με την Τουρκία, όλα αυτά και δεν ξέρω τι. Την ίδια ώρα μπαίνει χωρίς δασμούς οι Τούρκοι στα πίδα μέσα, ελαιόλαδο από την Τινησία και από την Τουρκία και κατακλείζει τις αγορές χωρίς δασμούς, χωρίς τίποτα. Εάν πουλήσει η σαφίδα ο σαφιδοπαραγωγός, ο Τούρκος, 2 ευρώ παίρνει αγοραστική δύναμη 8 με 10 ευρώ. Εάν πουλήσει το λάδι ο Τινήσιος με 3 ευρώ παίρνει αγοραστική δύναμη 18 ευρώ και περιμένουμε μετά να ζήσουμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αγροτική πολιτική. Τα πράγματα είναι απλά. Πρέπει να μπουν δασμοί. Διότι η ισορροπία του νομίσματος είναι τελείως διαφορετική. Και με την τουρκική λίρα και με το δινάριο το οποίο είναι στην Τινησία και στην Αλγερία και σε αυτά τα κράτη. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τα πράγματα και να αρχίσουμε να κάνουμε αγροτική πολιτική. Μεταρρύθμιση. Έχει να γίνει τουλάχιστον 50 χρόνια αγροτική. Μεταρρύθμιση. Τα υπουργεία ασχολούνται μέρα νύχτα με τις επιδοτήσεις τις οποίες τις δίνουν και εκεί σκορποχώροι. Ο αμπελουργός και ο παραγωγός πλέον στις αντρώδεις του έχουν αφαιρέσει το 80% των επιδοτήσεων τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε στον αφανισμό του πρωτογενή τομέα, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Δεν μπορεί ένα υπουργείο να μην έχει κάνει ούτε μία μεταρρύθμιση τώρα σε 15-20 χρόνια. Ούτε μία μεταρρύθμιση.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα πράγματα είναι δραματικά. Αυτή τη στιγμή η ισορροπία του σταφυλιού, είτε του επιτραπεζίου, είτε του εινοποιήσιμης ποικιλίας, είτε οτιδήποτε, η ισορροπία ξεκινάει από τη σταφίδα. Εάν η σταφίδα πάρει το δρόμο της, ζυάζονται τα πράγματα και πάνε όλα κανονικά. Δεν είναι δυνατόν να κατακλείζεται η αγορά με κρασιά τα οποία έρχονται, οι μούστοι οι οποίοι έρχονται από το πουθενά, δεν ξέρει κανείς από πού έρχονται, και μετά να μιλάμε για επικριτικό κρασί. Δεν είναι δυνατόν η ποιότητα του σταφυλιού να μην πληρώνεται.
1: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά οδηγούν στον αφανισμό τον αγροτικό πληθυσμό.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρονιμάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σε τροχιά διαρκούς αποδυνάμωσης βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας με έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων να καταγράφει σοβαρή συρρήκνωση κατά 6.664 εργαζόμενους την τελευταία πενταετία. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ενισχύει συνεχώς τον τομέα της υγείας, ωστόσο ότι διαψεύδουν τα αποκαλυπτικά στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ για την υποστελέχωση στο ΕΣΥ. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία εν ώψη της ΔΕΘ, το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στις δημόσιες δομές υγείας είναι αισθητά λιγότερο σε σύγκριση τόσο με το 2019 όσο και με την περίοδο της πανδημίας. Τον Οκτώβριο του 2021, στην κορύφωση της πανδημίας, τα νοσοκομεία υπηρετούσαν συνολικά περίπου 94.000 εργαζόμενοι. Σήμερα η εικόνα παρουσιάζει σοβαρή υποχώρηση. Συγκεκριμένα, 6.634 λιγότεροι υπάλληλοι.

0: εργάζονται στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Συνολικά 3.179 εργαζόμενοι τακτικοί και έκτακτοι χάθηκαν από το δυναμικό των νοσοκομείων κατά τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή από το τέλος της πανδημίας μέχρι σήμερα. Η αποψήλωση δεν περιορίζεται στις νοσοκομειακές μονάδες, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των δομών του Υπουργείου Υγείας, όπως το ΕΚΑΦ, τη ΣΤΟΜΗ και τα περιφερειακά ιατρία. Τον Οκτώβριο του 2021, οι φορείς του Υπουργείου Υγείας διέθεταν συνολικά 118.000 περίπου εργαζόμενους, τακτικό και μη τακτικό προσωπικό. Το Μάιο του 2026, ο αριθμός αυτός υποχώρησε στους 111.000 περίπου εργαζόμενους. Όπως υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στον ρυθμό των νέων προσλήψεων, αλλά κυρίως στο αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων. Οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται ή παρετούνται από το ΕΣΥ είναι σταθερά περισσότεροι από εκείνους που διορίζονται, με αποτέλεσμα το συνολικό προσωπικό να συρρυκνώνεται διαρκώς. Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν ως γνωστόν και τα νοσοκομεία της Κρήτης, όπου λείπει το 20% που θα έπρεπε να υπηρετεί σύμφωνα με τα παλιά οργανογράμματα που δεν έχουν επικαιροποιηθεί, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και μέλος της Διοίκησης της Προεδρίας, τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη. Κύριε Θεοδωσάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Είναι μια κατάσταση αφόρητη στα νοσοκομεία. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον και τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ποεδίν, κύριε Θεοδωσάκη. Πού βαδίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με αυτές τις ελλείψεις που καταγράφονται?
2: Πράγματι, κύριε Βαρδάκη, τα στοιχεία τα οποία δίνουμε για ακόμα μια φορά στη δημοσιότητα, και όπως τα ανέφερε και στο ρεπορτάζ η κυρία Κωνσταντουλάκη, είναι τα πραγματικά στοιχεία. Και βλέπουμε ότι το ισοζύγιο, άσχετα το τι αναφέρει το Υπουργείο Υγείας και ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι η υγεία είναι καλύτερη από ποτέ, τα πραγματικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ολοένα και λιγοστεύει. Μπορεί να γίνονται εγκαίνια σε μονάδες, μηχανήματα κλπ, αλλά το έχουμε πει χιλιάδες φορές, χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα δεν μπορούν να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Οι αποχωρήσεις λοιπόν είναι πολύ περισσότερες από τις προσλήψεις και μιλάμε και για προσλήψεις όχι μόνιμων προσωπικού αλλά με λασίες θέσεις εργασίας. Και το ανησυχητικό είναι ότι βλέπουμε ότι πλέον αρχίζει να μειώνεται και η εκπαίδευση. Οι φοιτητές στις σχολές που αφορά την υγεία, με αποτέλεσμα το επόμενα χρόνια να έχουμε πάρα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα όσο αφορά ακόμα και αν χρειαστεί, αν υπάρχει θέληση να πάρουμε προσωπικό. Και αυτό γιατί βλέπουν ότι το επάγγελμα του υγειονομικού όλο υποβαθμίζεται, καμία εξέλιξη, καμία καλυτέρευση στις θήκες εργασίες, καμιά μισθολογική αξιόλογη προσέγγιση από τη μεριά της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης, των υπουργείων. Άρα λοιπόν τα προβλήματα δυστυχώς θα εντείνονται και το λέω πραγματικά ότι όσο περνάει ο καιρός με λιγότερο όλο και λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως όσο αφορά το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, δυστυχώς οι υπηρεσίες υγείας ολοένα και θα υποβαθμίζονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Θεοδωσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
1: Φωτιά σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρήσεις έχουν επιφέρει υψηλές τιμές των καυσίμων στην Κρήτη που διατηρούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα και οι τιμές στην ενέργεια προκαλούν βραχυκύκλωμα στα νοικοκυριά. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη παραμένουν σταθερά στο κόκκινο, ξεπερνώντας συστηματικά το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο για την απλή αμόλυβδη βενζίνη σε όλους τους νομούς του νησιού. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει δυσανάλογα τους κατοίκους και τους επαγγελματίες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, βάζοντας φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την ίδια ώρα, νέα φωτιά στις τιμές του πετρελαίου βάζει και η σοβαρότερη κλιμάκωση των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Brent να πλησιάζει πλέον σήμερα τα 96 δολάρια το βαρέλι και την αγορά να προεξοφλεί ότι η σύγκρουση δεν οδεύει προς γρήγορη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή των καυσίμων στην Κρήτη κυμαίνεται 2,080 ευρώ για την αμόλυβδη και 2,060 το πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, υπάρχουν και απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που τα καύσιμα φτάνουν ακόμα και τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, νέο κύμα ακρίβειας στους λογαριασμούς του ρεύματος φέρνει ο Σεπτέμβριος, καθώς η χονδρεμπορική τιμή αυξάνεται για 4ο συνεχόμενο μήνα. Η επιθετική όμως τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ σταθεροποιεί το τοπίο και αναγκάζει τους υπόλοιπους παρόχους να επανακαθορίσουν τη στρατηγική τους. Παρά την αύξηση 21% στη βοδρομπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη μείωση

0: τη τιμή του σταθερού τιμολογίου στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Οι ιδιώτες πάροχοι καλούνται πλέον να παρουσιάσουν εξίσου ελκυστικά καταφύγια σταθερότητας για να συγκρατήσουν το περατολόγιο τους. Εντείνεται η αγανάκτηση στην περιοχή του Αγίου Χωστού, όπου παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί για τη δημιουργία κόμβου, το έργο δεν προχωρά, όπως και καμία άλλη παρέμβαση που θα μπορούσε να ανατάξει τα προβλήματα της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής βλέπουν να περνά ένα ακόμα καλοκαίρι χωρίς να έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο στην περιοχή τους. Ξέρουν πολύ καλά τι θα συμβεί με το άνοιγμα των σχολείων. Το πρώτο σχολικό κουδούνι είναι καμπανάκι, καθώς σηματοδοτεί νέος γύρος κυκλοφοριακών εμφραγμάτων στην περιοχή, καθώς θα σχηματιστούν τεράστιες ουρές αυτοκινήτων γονέων που μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Το γεγονός ότι η αστική συγκοινωνία δεν καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, αναγκάζει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και να κλιμακώνεται το ίδιο ξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα, που είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της ευρύτερης περιοχής στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι. Στην περιοχή επικρατεί δυσφορία και αγανάκτηση, καθώς αυτό το οποίο βλέπουν όσοι ζουν εκεί είναι ότι τα προβλήματά τους είναι βαλτωμένα και παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις και πολιτικές δεσμεύσεις δεν επιλύονται. Μάλιστα, δεν διέλαφε της προσοχής τους το γεγονός ότι ενώ προχωρά η χρηματοδότηση του κόμβου της 62 μαρτύρων, ο προβλεπόμενος κόμβος στην περιοχή του Άγιου Γιάννη Χωστού δεν έχει εξελιχθεί ακόμα. Όπως υποστηρίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται σημαντικά έργα για την κυκλοφοριακή ανακούφιση της περιοχής, αλλά ούτε και τη συντήρηση των αστικών υποδομών, έχει σαν αποτέλεσμα η κατάσταση καθημερινά να χειροτερεύει, καθώς υπάρχει μια επιδείνωση της εικόνας του οδικού δικτύου που εμφανίζει συνεχώς νέα προβλήματα. Σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια, ο ηλπής φωτισμός και η απουσία βασικών υποδομών που επιδεινώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι κάτοικοι δεν κρύβουν τη δυσφορία τους, αφού, όπως εκτιμούν, υπάρχει μια σταθερή επιλογή για την αναβάθμιση αποκλειστικά του κέντρου της πόλης, την ώρα που η δική τους περιοχή, παρά το γεγονός ότι αριθμεί δεκάδες προβλήματα που ταλαιπωρούν εκατοντάδες κατοίκους και επαγγελματίες, παραμένει στα αζήτητα.
0: Λίλιαν, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Χωστού, τον κύριο Μενέλαο Καρακοσταντάκη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καρακοσταντάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
0: Μας είπε η συνάδελφος στο ρεπορτάζ, ακούσαμε τα σοβαρά προβλήματα και τις παρεμβάσεις που ζητάτε να γίνουν στην περιοχή. Θέλω να μας δώσετε και εσείς από την πλευρά σας μια εικόνα, κύριε Καρακοσταντάκη, τι περιμένει τους κατοίκους με το άνοιγμα των σχολείων.
2: Κοιτάξτε, μία λέξη θα περιγράφει όλα και λέγεται ταλαιπωρία. Όταν διαχρονικά βλέπετε ότι όποτε έχουμε μιλήσει ξαναζητάμε τα ίδια πράγματα και δεν υπάρχει καμία λύση επί του αυτού, καταλαβαίνετε τι θα γίνει και στις 11 του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε τα σχολεία. Όλο αυτό το πράγμα που ξέρουμε με την ταλαιπωρία του συγκοινωνιακού κόμβου που υπάρχει, του κυκλοφοριακού μάλλον, της κυκλοφοριακής συμφόρεσης που υπάρχει στην περιοχή, θα γίνεται πάλι έντονη και όσο θα περνάνε οι μέρες και θα χειροτερεύει και οι καιρικές συνθήκες, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει γίνει τίποτα προς την περιοχή. Ούτε στον δρόμο του Άγιου Γιάννη του Χωστού από πάνω, που είναι βαλτωμένα οι ρυθμίσεις και όλες αυτές που έχουν να γίνουν, ούτε από την πλευρά της Ευαρέστου, ούτε καν μέσα στην ίδια την περιοχή που είναι το δημοτικό σχολείο. Οπότε, καταλαβαίνετε και να κουβεντιάζουμε. Θα ξεκινήσουμε ότι η μεταλλική γέφυρα έχουν χαλάσει το ασφαλτικό της από πάνω, έχει ξεκινήσει να έχει λακκούβες. Ο δρόμος της Ευαρέστου και κατηδίαν της πορείας προς το δρόμο της Φοινικιάς της Μάνου Κρατάκη έχει γίνει τρισάθλιος. Είναι γεμάτος λακκούβες, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση για το θέμα των οβρίων υδάτων, οπότε θα δούμε πάλι πλημμύρες με την παραμικρή βροχή στην περιοχή και με τους καταστηματάρες εκεί πέρα να φωνάζουν και να έχουν το δίκιο τους. Είχαμε συζητήσει με την προηγούμενη αντιδημαρχία των τεχνικών έργων για να τοποθετηθεί ένα φανάρι στη στοά της Εθνικής, που είναι μία είσοδος έξοδος της περιοχής, για να ρυθμίσει λίγο την κυκλοφορία ώστε τουλάχιστον τα πρωινά που γίνεται η μεγάλη συμφόρεση να έχει ένα περιθώριο ανταλλαγής των πλευρών, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο πανικός και ο διαπληκτισμός των ανθρώπων μας.
0: Και τι σας
2: είπαν? Δεν έχει γίνει εκεί πέρα τίποτα.
0: Τι σας είπαν
2: από τότε?

0: Ναι.
1: Από το Δήμο είχαν πει τότε ότι περιμένανε την αγορά κάποιων φαναριών ώστε να δοκιμάσουν αν απέδιδε τέλος πάντων την κυκλοφορία. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα με τα όβρια ύδατα, παρόλο που είμαστε δίπλα στο ποτάμι. Με τον καθαρισμό του ποταμού δεν έχουμε πάλι καμία ενημέρωση, βλέπουμε πάλι να γιγαντώνονται τα καλάμια και μέσα στο ποτάμι και έξω από το ποτάμι. Θέλουμε να ζητήσουμε μία και θα ζητήσουμε από τις επόμενες μέρες για τον ψεκασμό για τα κουνούπια και λόγω της όλης κατάστασης αυτή που επικρατεί με τη διασπορά των κουνουπιών με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε δίπλα σε ένα ποτάμι που έχει σταθερά νερά, οπότε δεν θέλουμε να ζήσουμε το πρόβλημα πρώτη στο Ηράκλειο.
0: Είναι πολλά λοιπόν τα προβλήματα.
1: Να πάμε τώρα στο σχολείο, ότι δεν έχει μπει το σκέπαστρο στο δημοτικό σχολείο, οπότε τι να κουβεντιάζουμε πάλι, είναι ένα πάγιο θέμα που έχει το σχολείο εδώ και 5-6 χρόνια. Έχουν βγάλει το σκέπαστρο που είχε διαλυθεί. Τα παιδιά δεν έχουν πού να έχουν σκιά, ούτε όταν βρέχει να βγουν στο διάλειμμα του εκεί πέρα, μόνο μένουν μέσα στους διαδρόμους και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αν τελικά προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις παρεμβάσεις αυτές. Κύριε Καρακοσταντάκη, σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω η κυρία Δαθερμάκη τα έχει καταγράψει πλήρως όλα τα προβλήματα
0: εκτενέστατο το ρεπορτάζ που ακούσαμε τη συναδέλφου. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως.
1: Αν φανταστείτε τώρα ότι έχουμε μια περιοχή στην οποία έχει ένα βαλτωμένο σχέδιο πόλης, ενώ έχουν περάσει κάποια μεγάλα εμπόδια που είχε, και δεν ορίζονται κάποια σημεία έστω πρασίνου ή αθλητικών δραστηριοτήτων με όλα αυτά τα παιδάκια να παίζουν μέσα στους δρόμους, καταλαβαίνετε ότι και τα ατυχήματα είναι συχνά στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βλέπουμε παιδάκια είτε με πατίνια είτε με ποδήλατα που παίρνουν ανάποδα. Δεν υπάρχει αυτή η κυκλοφοριακή ακόμα παιδεία, γιατί είναι σε ηλικίες μικρές. Και καταλαβαίνετε πόσο ανησυχούν και οι γονείς, αλλά και εμείς σαν κάτοικοι της περιοχής, μια στιγμή να σου πεταχτεί ένα παιδάκι μπροστά με ένα ποδήλατο βραδιάτικα.
0: Θα δούμε πώς θα ενεργήσουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ κύριε Καρακοσταντάκη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έντείνεται η προετοιμασία για το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη εβδομάδα 11 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί από χτες είναι στις θέσεις τους για να προετοιμάσουν αυτό το άνοιγμα. Σήμερα έγινε και η πρώτη φάση των διορισμών των αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Στατοκόπουλο, τον κύριο Μακράκη, να μας δώσει όλη την εικόνα της προετοιμασίας. Κύριε Μακράκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Για δώστε μας την εικόνα πώς προετοιμάζονται τα σχολεία για το άνοιγμα και τι έγινε με τους αναπληρωτές σήμερα.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δυστυχώς είναι κάτι που αναμέναμε, ότι θα ξεκινήσει και η φετινή σχολική χρονιά με ελλείψεις, παρόμοια συγκριτικά με την περσινή σχολική χρονιά, καθότι ενώ τα κενά που είχαν απομείνει μετά τις τοποθετήσεις των διόριστων εκπαιδευτικών σε πανελλαδικό επίπεδο πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξεπερνάουν τα 45.000, εχθές έγιναν προσλήψεις περίπου 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Επομένως υπάρχουν χιλιάδες κενά σε όλη την Ελλάδα που απομένουν. Από εκεί και πέρα, στην πρωτοβάθμια σε επίπεδο Ηρακλείου, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, στην γενική αγωγή, δηλαδή πάρα πολλά τμήματα ολοήμερα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Ίσα-ίσα καλύπτεται η λειτουργία των πρωινών τμήματων. Πάρα πολλά κενά θα υπάρχουν στην παράλληλη στήριξη σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, καθώς είχαμε περίπου 50 με 55% ποσοστό κάλυψης. Η ίδια κατάσταση και στις ειδικότητες, με ποσοστό κάλυψης 20 με 40%. Και καλύτερη εικόνα ωστόσο για ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης, που εκεί το ποσοστό κάλυψης είναι στο 100%.
0: Ναι.
2: Αναμένεται η επόμενη φάση, κύριε Βαρδάκη, στις τέλη του Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Εκεί το Υπουργείο έχει δηλώσει ότι θα γίνουν 6 περίπου χιλιάδες προσλήψεις. Δυστυχώς όμως το νούμερο αυτό απέχει από τα 15.000 κενά που υπάρχουν ακόμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, κύριε Μακρακή, θέλω να μας δώσετε το νούμερο. Πώς είναι οι προσλήψεις 1.286 αναπληρωτών, τα κενά πόσα είναι?
2: Αυτή τη στιγμή εμείς χρειαζόμαστε ειδικότερα

0: γενική αγωγή σε δασκάλους κυνηπιαγούς γύρω στους 70 σε κάθε κατηγορία, σε κάθε κλάδο, δασκάλους κυνηπιαγούς, και χρειαζόμαστε συνολικά, για να πούμε ένα συγκεντρωτικό νούμερο, πάνω από 400 προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων, για να πούμε ότι θα καλυφθούν τα κενά επαρκώς στις σχολικές μονάδες του νομού.
1: Αυτό προφανώς θα γίνει στη δεύτερη φάση που μας είπατε, η οποία πότε προσδιορίζεται, ποιο χρονικό διάστημα?
0: Προσδιορίζεται τέλη του Σεπτέμβρη με αρχές του Οκτώβρη, ελπίζουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και πραγματικά να καλυφθούν τα κενά, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για την λειτουργία και για το εκπαιδευτικό έργο προφανώς, αλλά και για τις κοινωνικές ανάγκες που καλύπτουν κυρίως τα ολοήμερα τμήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας δώσατε.
0: Καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ηλεκτρονική απάτη μαμούθ ύψους 500.000 ευρώ διερευνούν οι αρμόδιες αρχές στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημιά και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Η υπόθεση, συνεχίζει η ανακοίνωση, βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για το λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί στο παρόν στάδιο σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκα!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκα!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού, φωτιές που ανάβουν.

0: στην κυβέρνηση είναι οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και εν αναμονή της ίδρυσης του κόμματός του. Την ίδια ώρα πληροφορίες φέρουν τον Κώστα Καραμανλή να μην δίνει το παρόν στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Μπορεί το τελευταίο διάστημα η συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, στο Μαξίμου επικρατεί αναταραχή εξαιτίας των παρεμβάσεων του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και εν αναμονή της ίδρυσης του νέου κόμματος. Τρικυμία προκάλεσαν τόσο οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, όσο και η πρόσφατη συνέντευξη του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, Νίκου Τσιούτσια, και τα καρφιά ότι το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, το οποίο χαρακτήρισε Νέα Δημοκρατία κατ' όνομα, είναι το παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες. Στέλεχοι της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται πλέον πιο δραστήρια για την ανακοίνωση της ίδρυσης κόμματος και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει να αναδείξει την ατζέντα του. Την ίδια ώρα από πλευράς κυβέρνησης καθίσταται σαφές ότι έχει ληφθεί η απόφαση να εγκαταληφθούν οι χαμηλοί τόνοι απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό και να μην μένει τίποτα χωρίς απάντηση, είτε προέρχεται από τον ίδιο είτε από συνεργάτες του. Η προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να αυξήσει τα ποσοστά του δεν αφήνει περιθώρια ανοχής για τον πόλεμο φθοράς που επιχειρείται από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος στοχεύει απευθείας στην παραδοσιακή εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Η σύγκρουση που ξεδιπλώνεται δείχνει να είναι στην αρχή και αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν πολλά επεισόδια μέχρι τις εκλογές, με την ένταση να κλιμακώνεται. Την ίδια ώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πιο αποστασιοποιημένος αλλά πάντα με ρητορική κατά της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, από τα εθνικά μας θέματα μέχρι την οικονομία, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη απουσία από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Την ίδια μέρα θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ξάνθη, όπου θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΚΕ και αναμένεται να μιλήσει με την ιδιότητα του Προέδρου της εταιρείας.
0: Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ για την ιστορική επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη, αύριο 5η, στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, με την ομιλία του Προέδρου του κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ψυχρό του οροπεδίου, απόψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στελέχη του κινήματος, ο Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι και τοπικοί φορείς. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική και οργανωτική κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, καθώς το νησί μας αποτελεί το κεντρικό σταθμό για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου. Τα στελέχη του κινήματος μιλούν για πανστρατιά που έχει στόχο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Τα τεχνικά συνεργεία εργάζονται πυροτοδός στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου στείνεται η κεντρική εξέδρα. Από εκεί, αύριο στις 7.30 το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία. Παράλληλα, επειδή προβλέπεται κομβόι πούλμαν και αυτοκινήτων από όλες τις περιοχές της Κρήτης, έχουν προβλεφθεί ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα, καθώς οι δρόμοι του κέντρου του Ηρακλείου θα έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία λόγω της εκδήλωσης. Οι διοργανωτές επιμελούνται και τις τελευταίες λεπτομέρειες για το σκηνικό της εκδήλωσης. Αυτό θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, ενώ αμέσως μετά την ομιλία θα στηθεί γλέντι που θα φουντώσει υπό τους ήχους και τις φωνές του Βασίλη Σταυρακάκη και Νίκου Γωνιανάκη. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Κάμπος, στόχος της Νομαρχικής Επιτροπής και των τοπικών στελεχών είναι μια μαζική συγκέντρωση που θα θυμίζει τις παλιές μεγάλες εποχές του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Για τη Χαριλάου Τρικούπη, η επιλογή του Ηρακλείου δεν είναι απλώς συμβολική λόγω των παραδοσιακών δεσμών του ΠΑΣΟΚ με την Κρήτη. Αποτελεί το εφαλτήριο για την προγραμματική αντιπίθεση του κόμματος, η οποία θα συνεχιστεί με την παρουσία του Προέδρου του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχεται στο ψυχρό Λασιθίου το χωριό της μητέρας του τα στελέχη της παράταξης. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, Περιφερειάρχης Κρήτης, Δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και κομματικά στελέχη έχουν δώσει ραντεβού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ενώ ανήμερα των γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός του κόμματος θα περιοδεύσει νωρίς στο κέντρο του Ηρακλείου. Την Παρασκευή, όπως ανέφερε ο κύριος Κάβος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, που περιοδεύει στην Κρήτη με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυση του κινήματος καθιερώνει την Κρήτη ως το επίκεντρο της πολιτικής αλλαγής. Η κυρία Διαμαντοπούλου ανέδειξε από την Κρήτη ότι το διακύβευμα της 3ης Σεπτεμβρίου αφορά το μέλλον της χώρας, όπως τη δίκαιη ανάπτυξη, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και τις ασφυκτικές πιέσεις του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου στο Ράδιο Κρήτη.
2: Η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι να αναδείξει πλέον χωριό-χωριό, και αυτό κάνουμε τώρα. Εγώ χθες στα Χανιά με συντρόφους μου και συνεργάτες και τα στελέχη της περιοχής, σε 2 μέρες καλύψαμε χωριά, συλλόγους, προβλήματα, δήμους, αυτοδιοίκηση, να φτάσει το πρόγραμμά μας μέχρι το τελευταίο σπίτι, να καταλάβει ο κάθε πολίτης τι λέει το Πασόκ για όλα τα θέματα και να αναδείξει και όλο αυτό το στελεχειακό δυναμικό, το οποίο πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό του πλεονέκτημα και σε σχέση με νέα κόμματα, αλλά και σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί το Πασόκ έχει κάνει μια μεγάλη ανανέωση και ταυτόχρονα διαθέτει και εμπειρία. Επομένως, αυτή η απόβαση που λέτε είναι διπλός ο ρόλος της. Να δείξουμε το πρόγραμμά μας, να δείξουμε τα στελέχη μας, να κρατήσουμε ζωντανή την επαφή μας με τον κόσμο, να αναδείξει ο πρόεδρος όλα αυτά στην ομιλία του. Και βεβαίως επιμένω, εμείς δεν είμαστε των αναμνήσεων απλά και των, επικοινωνιακών μόνο δράσεων. Είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή 52η επέτειος από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η 53η θέλουμε να βρει τη χώρα διαφορετικά.
0: Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες για τον 71χρονο άντρα που αγνοείται από τη Δευτέρα όταν πήγε για windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες η αγωνία για τον 71 ετών άντρα που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ο αγνοούμενος, ένας άνθρωπος που σύμφωνα με όσους τον γνωρίζουν είχε μεγάλη εμπειρία στο windsurfing και ασχολούνταν επί χρόνια με το άθλημα, πήγε μόνος του στην Αμουδάρα το πρωί της Δευτέρας και φέρεται να μπήκε στη θάλασσα με την ιστιοσανίδα του με κατεύθυνση προς την Τία. Όταν πέρασαν οι ώρες και δεν έδωσε σημεία ζωής, στενό συγγενικό του πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή του το μεσημέρι της Τρίτης και αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρχές. Στην Αμουδάρα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του, γεγονός που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, διότι το όχημα βρέθηκε ανασφάλιστο με το κλειδί πάνω στη μίζα, ενώ μέσα και γύρω από αυτό εντοπίστηκαν προσωπικά του αντικείμενα. Κρίσιμο στοιχείο για την επιχείρηση αποτέλεσε και ο εντοπισμός της ιστιοσανίδας και του πανιού του, περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Δίας. Η σανίδα περισυνελέγη και παραδόθηκε στις αρχές, όμως ο ίδιος δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας και από νωρίς σήμερα το πρωί βρίσκονται και πάλι σε πλήρη εξέλιξη, με το λιμενικό να χτενίζει τη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα έως την Δία, με συνδρομή πλωτών και εναέριων μέσων. Κάθε στοιχείο εξετάζεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή. Το αυτοκίνητο, η σανίδα, τα προσωπικά αντικείμενα και κάθε πληροφορία που μπορεί να δώσει κατεύθυνση στις έρευνες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.
0: Την επέκταση της δυνατότητας αποπληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο Ηρακλείου σε έως και 48 δόσεις, καθώς και την πρόβλεψη για τους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τη δυνατότητα διαγραφής έως 50% της κύριας οφειλής, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής στη συνεδρίαση της Δευτέρας 31 Αυγούστου. Έως και 600 ευρώ το χρόνο μπορούν να λάβουν οι οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Από χθες άνοιξε η πλατφόρμα το ΠΚΑ για την υποβολή των αιτήσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Άνοιξε από χθες, 1η Σεπτεμβρίου, η ψηφιακή πλατφόρμα για την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η ενίσχυση που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ αφορά και μονογονεϊκές οικογένειες με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα μέλος του είναι Έλληνας πολίτης, πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Βασική προϋπόθεση είναι η μόνιμη διαμονή στην ορεινή ή μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια, ενώ το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4.700 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 600 ευρώ το χρόνο για οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ και στα 300 ευρώ για εισόδημα από 3.000 έως 4.700 ευρώ. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με κωδικούς τάξης στην υπηρεσία εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και απευθείας στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ. Η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Οκτωβρίου του 2026. Για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το 2025 και απορρίφθηκαν, θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση για το 2026. Όσοι εγκρίθηκαν θα λάβουν ειδοποίηση μέσω email ή και SMS και θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της περσινής αίτησης, να τα αποθηκεύσουν και εφόσον χρειαστεί να συμπληρώσουν επιπλέον στοιχεία πριν την οριστικοποίηση. Κατά την ηλεκτρονική αίτηση δεν χρειάζεται αρχικά υποβολή δικαιολογητικών, καθώς τα στοιχεία διασταυρώνονται ηλεκτρονικά. Αν όμως οι έλεγχοι δεν είναι δυνατοί ή δεν επαρκούν, ο ΕΤΟΝ θα ενημερωθεί και θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ΚΕΠ μέσα σε 2 μήνες.
0: Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα.

0: του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Ηράκλειο με έναν άνδρα περίπου 70 ετών να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Σοβαρά τραυματίστηκε ένα δίχρονο παιδί σε περιοχή του Αγίου Νικολάου. Μετά από πτώση από ύψος σήμερα το πρωί, το παιδί διασωληνώθηκε και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο. 38χρονη κατήγγειλε τον 40χρονο ενδιαστάσει σύζυγό της για επίθεση και απειλές, ενώ φέρεται να επιχείρησε να την παρασύρει με το αυτοκίνητό του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. Νέοι κανόνες για κούρεμα και δόσεις με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και το εισόδημα προβλέπονται στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Ακούμε το ρεπορτάζ. Μπορεί τα βλέμματα να είναι στραμμένα στις επικείμενες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε λίγες μέρες, όμως εντός του Σεπτεμβρίου έρχεται ακόμα μια σημαντική αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στις 21 του μηνός θα τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας, δηλαδή ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει την κύρια κατοικία του ρευστοποιώντας άλλα περιουσιακά στοιχεία. Για πρώτη φορά οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, επιλέγοντας την προστασία πρώτης κατοικίας, το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει της αξίας της κατοικίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και όχι σύμφωνα με το σύνολο της περιουσίας του, οδηγώντας έτσι σε σημαντικά βελτιωμένους όρους ρύθμισης. Η επιλογή διατήρησης της κύριας κατοικίας με ταυτόχρονη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των χρεών μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού αποτελεί μια δεύτερη ευκαιρία για τους οφειλέτες. Ο οφειλέτης θα μπορεί είτε να αποδεχθεί τη ρύθμιση που θα προκύψει και να την απορρίψει. Στην περίπτωση αποδοχής θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της πρώτης κατοικίας, αλλά η διατήρησή της θα εξαρτάται από τη συνεπή τήρηση των όρων. Καθυστερήσεις και μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφονται από το πρωί στο ΒΟΑΚ λόγω των έργων με την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλα να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στο ύψος του Κοκκινιχάνη. Η ουρά των οχημάτων έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στους οδηγούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής φτάνει ακόμα και τα 40 λεπτά. Σε 48 ώρες κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη αντιδρώντας στα σοβαρά προβλήματα που όπως επισημαίνουν απειλούν πλέον τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Στα παράξενα τώρα, 3 χρόνια κατάφερε να ξεφεύγει από παγίδες και να σκορπά τον δρόμο σε μια προστατευόμενη περιοχή της Νέας Ζηλανδίας. Ένας αδέσποτος γάτος που οι περιβαλλοντολόγοι βάφτισαν 9ψυχο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Τον αποκαλούσαν 9ψυχο και για 3 χρόνια κατάφερνε να ξεφεύγει από τους ανθρώπους που τον κυνηγούσαν. Όλα ξεκίνησαν στη Νέα Ζηλανδία όταν απελευθερώθηκαν 20 σπάνιες πάπιες σε προστατευόμενη περιοχή. Μόλις μία εβδομάδα αργότερα άρχισαν να εντοπίζονται νεκρά πτηνά. Οι υποψίες στράφηκαν σε ένα γκρίζο αδέσποτο γάτο που εμφανιζόταν ξαφνικά, επιτίθονταν στα πτηνά και στη συνέχεια εξαφανιζόταν. Για 3 ολόκληρα χρόνια απέφευγε κάθε παγίδα. Οι επιθέσεις του κόστησαν τη ζωή σε δεκάδες σπάνιες πάπιες αλλά και σε νεοσούς και σαύρες. Τελικά οι περιβαλλοντολόγοι κατάφεραν να τον παγιδεύσουν χρησιμοποιώντας ως δόλωμα σολομό, τηγανιτό κοτόπουλο και κουνέλι. Όμως το τέλος ήταν αμφιλεγόμενο. Ο 9ψυχος γάτος δεν μεταφέρθηκε σε καταφύγιο αλλά πυροβολήθηκε επί τόπου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από φυλοζωικούς κύκλους. Τώρα το σώμα του αναμένεται να ταρυχευθεί, ενώ θα εξεταστεί και το περιεχόμενο του στομαχιού του.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου του ΟΑΣ στις 2.659,4 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,09% τζίρο στα 148 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο κυπελλούχος Σόφι μπαίνει σήμερα στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδος, αντιμετωπίζοντας στις 10:04 το βράδυ τον ΠΑΟΚ στη Ντούμπα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase. Για την ίδια διοργάνωση θα παίξουν σήμερα Νέστος Χριστούπολης ΑΕΚ στις 5 το απόγευμα, Μαρκό Κηφισιά στις 5.30. Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8 το απόγευμα. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση των Νους και Αποστολάκη από τον Όφη και μέχρι το βράδυ αναμένονται εξελίξεις. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έφριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ασθενής έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm!

0: Επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 809-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρήσεις έχουν επιφέρει υψηλές τιμές των καυσίμων στην Κρήτη, που διατηρούνται σταθερά πάνω από 2 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα και οι τιμές στην ενέργεια προκαλούν βραχυκύκλωμα στα νοικοκυριά. Αγωνία για το ελαιόλαδο και αμπέλια στην Κρήτη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος και χαμηλές τιμές, αλλά και με την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Εντείνεται η αγανάκτηση στην περιοχή του Άι Γιάννη Χωστού, όπου παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί για τη δημιουργία κόμβου, το έργο δεν προχωρά, όπως και καμία άλλη παρέμβαση που θα μπορούσε να ανατάξει τα προβλήματα της περιοχής. Ενισχυμένη είναι η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο, με περισσότερες από 12.000 παραβάσεις να έχουν καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στην κορυφή, παράνομη στάθμευση. Κλειστός θα παραμείνει την Πέμπτη ο ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα λόγω εργασιών. Η διακοπή αφορά όλα τα οχήματα. Σε τροχιά διαρκούς αποδυνάμωσης βρίσκεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με το έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων να καταγράφει σοβαρή συρρήκνωση την τελευταία πενταετία. Λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, φωτιές ανάβουν στην κυβέρνηση παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και εν αναμονή της ίδρυσης κόμματος. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για την ιστορική επέτειο της 3η Σεπτέμβρη, αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, με την ομιλία του Προέδρου του Κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ψυχρότερο πεδίο, απόψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στελέχη του Κινήματος, ο Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι και τοπικοί φορείς. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες για τον 79χρονο άνδρα που αγνοείται από τη Δευτέρα, όταν πήγε για windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης είναι σήμερα μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Καλό απόγευμα στο φίλο το Μινά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ραδιοκρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι έχουμε έτσι μια επανάληψη σήμερα του περσινού τελικού κυπέλου με Όφι ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά είναι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας στην Τούμπα το παιχνίδι, 14ο. Όφι ο οποίος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη και απόψε θα προσπαθήσει να ξεκινήσει θετικά και τον φετινό θεσμό του κυπέλου Ελλάδας. Και άλλα παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Στον Όφι πάντως υπάρχει και μεταγραφική κινητικότητα, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ ζωηρό το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για δύο παίχτες της κριτικής ομάδας, τον Τιάγκο Νους και τον Γιάννη Αποστολάκη. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι οι δύο ομάδες συζητάνε για την παραχώρηση από τον Όφι στον Ολυμπιακό των δύο ποδοσφαιριστών. Βέβαια αυτό που είπε στους συνεργάτες του ο Μιχάλης Μπούσης είναι ότι δεν θέλει να φύγει κάποιος παίχτης σε αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί η ομάδα έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League, αλλά από την άλλη αν υπάρχει μια πολύ καλή πρόταση από πλευράς Ολυμπιακού στο οικονομικό κομμάτι, νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εισηγηθεί την απόκτηση του Τιάγκο Νους και του Γιάννη Αποστολάκη. Για τον Τιάγκο Νους να πω ότι έχει άλλα δύο χρόνια συμβούλιο με τον Όφι, που σημαίνει ότι αν μείνει φέτος, το ερχόμενο καλοκαίρι, ο Όφι δεν θα μπορέσει, έχω την αντίποση, να πάρει πάρα πολλά χρήματα. Τώρα είναι μια ευκαιρία, από την άλλη όμως υπάρχει το ευρωπαϊκό κίνητρο. Και μιλάμε για μια μεταγραφή στην οποία ο Όφι δεν θα πάρει όλα τα χρήματα, θα πάρει το 50%. Γιατί πέρσι είχε αγοράσει το 50% των δικαιωμάτων από την Αργεντίνος Juniors και αν η μεταγραφή παραδείγματος χάρη κλείσει στα 5 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό που αντιστοιχεί στον Όφι είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές, γιατί απόψε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία που οι ομάδες που μετέχουν στην Ευρώπη μπορούν να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα και όφι φυσικά και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα δύο θέματα. Αν ο Ολυμπιακός τελικά κλείσει τους δύο ποδοσφαιριστές, ο Νους θα φύγει τώρα. Για τον Αποστολάκη ακούγεται ότι η πρόταση του Ολυμπιακού είναι να ενταχθεί στην ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οπότε θα έχουμε ενημέρωση για οτιδήποτε συμβεί σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Ο κυπελούχος Όφι μπαίνει σήμερα στη μάχη του κυπέλου Ελλάδας αντιμετωπίζοντας στις 14 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης. Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του για το σημερινό παιχνίδι τους τραυματίες Σιέλη και Ισέκα. Αντίθετα, συμπερίληφθηκε στην αποστολή ο Κωνσταντίνος Κοστούλας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση των Νους και Αποστολάκη από τον Όφι και μέχρι το βράδυ αναμένονται εξελίξεις, καθώς απόψε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα εκπνέει η προθεσμία για τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα. Αρνητικός των αφήγων παίχτες από τον Όφι στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο είναι ο Μιχάλης Μπούσης, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό συνεχίζονται και αν η πρόταση των Ερυθρόλευκων είναι συμφέρουσα, δεν αποκλείεται να παραχωρηθούν οι δύο ποδοσφαιριστές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός
έχει προτείνει στον Όφη να αποκτήσει άμεσα τον Τιάγκο Νούς, να ενταχθεί δηλαδή άμεσα στην ομάδα. Ενώ για τον Γιάννη Αποστολάκη η πρόταση του Ολυμπιακού είναι να αποκτηθεί τώρα και να μείνει δανεικός για ένα χρόνο στην κρητική ομάδα. Σήμερα εκτός από το παιχνίδι ΠΑΟΚ ΟΦΗ στις 10 και 4 το βράδυ θα γίνουν άλλα 4 παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ από την τηλεόραση του Sky, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛΟ Ολυμπιακός επίσης από την τηλεόραση του Sky, την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος και όπως είπαμε στις 10 και 4 το βράδυ ΠΑΟΚ ΟΦΗ, ζωντανή μεταδόση από την τηλεόραση του Sky.

Μετά τον Κωνσταντίν Τζολάκη, άλλος ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στην Premier League με τη φανέλα της Hull, καθώς η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό, πληρώνοντας 15 εκατομμύρια ευρώ στους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, αυτή του Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίνγκ Σαντατέρ, μια μεταγραφή που άγγιξε τα 20 εκατομμύρια ευρώ και είναι η ακριβότερη μεταγραφή που έγινε από ελληνική ομάδα. Σε περίπου μία ώρα από τώρα εκδικάζεται η έφεση του Αστέρα Τρίπολης κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ που δικαίωσε το Λεβαδιακό στην ένσταση που είχε κάνει ο Αστέρας για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας της Βοιωτίας στο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προκριματικά του κυπέλου. Η Μαρία Σάκαρη, αν και βρέθηκε να χάνει με ένα 0 σετ, επικράτησε τελικά της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερη με 2-1 σετ και προκλήθηκε στον δεύτερο γύρο του USA Open που διεξάγεται στην Αμερική.

Σπουδαία επιτυχία για την χανιώτισσα πρωταθλήτρια της Άρσης Μπαρών Μαρίας Στρατουδάκη, η οποία κατέκτησε 2 ασημένια μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Η Λιγκ Φέι στο κυπέλλο Ελλάδας ξεκίνησε με ισοπαλία στο παιχνίδι που έγινε χθες στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στο Βόλο και την Καλαμάτα με σκορ 2-2. Στο Παγκρίτιο Στάδιο θα διεξαχθεί ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των γυναικών με την πανίσχυρη Αγγλία την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών που θα γίνει το 2027 στη Βραζιλία.

Διεθνή χώρο, νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις στην δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα εν μέσω στέρησης αλκοόλ και επομένως όχι στην κανονική του κατάσταση, δεν θα έπρεπε ποτέ να νοσηλευτεί στο σπίτι του για ανάρρωση, αλλά μάλλον σε κέντρο αποκατάστασης, συμφώνησαν δύο ειδικοί, καταθέτοντας στην δίκη που ερευνά τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ένας ψυχίατρος και ένας παθολόγος που ειδικεύεται σε σύνθετες παθολογίες κατέθεσαν σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Μαραντόνα το 2020 κατά τη διάρκεια ανάρρωσης στο σπίτι μετά από χειρουργική επέμβαση. Πέρα από την απλή επέμβαση, ο Μαραντόνα υπέφερε από μια κατάσταση σύγχυσης που σχετίζεται με την στέρηση αλκοόλ και συνεπώς δεν ήταν ασθενής κατάλληλος για εξιτήριο από το νοσοκομείο, δήλωσε ο ψυχίατρος Χωσέ Λουίς Κοβέλη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η δίκη που άρχισε στα μέσα Απριλίου επικεντρώθηκε εκτενώς στην ανεπάρκεια του ιατρικού εξοπλισμού στην κατοικία όπου νοσηλευόταν, καθώς και στην φροντίδα και τις εξετάσεις που θα χρειαζόταν ο Μαραντόνα δεδομένου του ιατρικού ιστορικού του, ιδιαίτερα των νεφρικών και καρδιακών παθήσεων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι 7 επαγγελματίες υγείας, ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές δικάζονται πιθανώς μέχρι τον Οκτώβριο για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια στην περίπτωση του Ντιέγκο Μαραντόνα και άπαντες αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών.

Μπόρουσε το όπτο μου κέρδισε εύκολα εραστηχνική ομάδα του Αμβούργου για το κύπελλο Γερμανίας με 5-0. Ωστόσο συζητήθηκε πολύ θετικά η κίνηση όλων των ποδοσφαιριστών να ευχηθούν περαστικά στον Κωνσταντέλια, φωτογραφιζόμενοι με μια φανέλα με το όνομα του Έλληνα Άσου, την οποία κρατούσε ο συμπαίκτης του στην Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Για το κύπελλο Γερμανίας, η Μπάγερ Μονάχου αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας στις 10 παρατέταρτο την Osnabrück. Η ακριβότερη μεταγραφή του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η Manchester City ολοκλήρωσε την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες από την Chelsea με τη συμφωνία να κλείνει στα 145 εκατομμύρια ευρώ, ισοφαρίζοντας εκείνη του Αλεξάνδερ Ίσακ στη Λίβερπουλ ως η πιο δαπανηρή στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Όφη πιθανότητα θα βρει αντίπαλο τον Ηλία Κουτσουπιά, καθώς ο Ηρακλείωτης Μέσος και γιος του παλέμαχου του Όφη, του Γιώργου Κουτσουπιά, σήμερα αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Άντερλεχτ, Βελγίο, από την Ιταλική Φροζινόνε. Η Άντερλεχτ, η οποία είναι μία από τις 8 ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Όφη στην League Phase του Europa League. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής, όχι με τα αγωνιστικά του ΟΦΗ εν ώψη του απόψινου δύσκολου αγώνα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο Ελλάδος, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase, αλλά με τις εξελίξεις στα μεταγραφικά θέματα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για τις ομάδες που μετέχουν Ευρώπη να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα. Για την ακρίβεια, απομένουν ακόμη περίπου 10 ώρες για να δηλώσουν οι ομάδες την ευρωπαϊκή τους λίστα. Είναι και μέσα και όφη μέσα σε αυτές. Και από χθες υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, για παίχτες του όφη, συγκεκριμένα για τον Αποστολάκη, τον Νους και τον Αθανασίου. Για τον Αθανασίου νομίζω ξεκαθαρίστηκε και από την ΠΑΕ ΟΦΗ ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Γιατί οι άλλες δύο περιπτώσεις, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από χθες έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και για τον Τιάγκο Νους, αλλά και για τον Γιάννη Αποστολάκη. Να πω ότι για την περίπτωση του Γιάννη Αποστολάκη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, όφη και Νους, αν και υπάρχει έτσι μία θέση του πρόεδρου της ΠΑΕ ΟΦΗ, τουλάχιστον αυτό διεμήνυσε στους συνεργάτες του, του Μιχάλη Μπούση, ότι δεν θέλει σε αυτή τη χρονική περίοδο να φύγει κάποιος ποδοσφαιριστής από τη στιγμή που η ομάδα έχει μπροστά της την ευρωπαϊκή πρόκληση, τη συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Βέβαια και το ποδόσφαιρο είναι business, οπότε δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα, ειδικά αν είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Για τον Τιάγκο Νους να πούμε ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι θετικό στη μεταγραφή και πέρσι είχε ακουστεί το όνομά του για τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό που φρέναρε τον Ολυμπιακό από την αναφέρει πληροφορίες ας ήταν ο ξύθιμος χαρακτήρας του Τιάγκο Νους, πολλές αποβολές. Φέτος η αλήθεια είναι, αλλά έτσι για να ακριβολογούμε περισσότερο, μετά την έλευση Κόντι στον Όφη και ειδικά φέτος βλέπουμε ένα διαφορετικό Νους, είναι σαφώς πιο ήρεμος, δεν κάνει αυτά που έκανε πέρσι και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον προπονητή του Ολυμπιακού, που θεωρεί ότι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή τη φορά έτσι η κίνηση από τον Ολυμπιακό για τον Τιάγκο Νους. Έχει ανάψει το πράσινο φως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Όφη έχει το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, δηλαδή όποιο ποσό κλείσουν οι δύο πλευρές, τα μισά χρήματα θα πάρει ο Όφη και τα υπόλοιπα μισά η Αργεντίνος Juniors, γιατί θυμόμαστε πέρσι τέτοιο καιρό ήταν Serial, είχε κλείσει μάλλον τέτοιο καιρό το Serial Νους. Όφη είχε πληρώσει 800.000 ευρώ και είχε πάρει το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Οπότε τώρα, αν γίνει αυτή η μεταγραφή και δώσει ο Ολυμπιακός 4-5 εκατομμύρια ευρώ, Όφη θα πάρει τα μισά. Βέβαια να πούμε ότι ο Τιάγκο Νους έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Όφη. Και νομίζω ότι τώρα αγωνιστικά σε καμία περίπτωση δεν θα ωφελεί στον Όφη αυτή η μεταγραφή. Οικονομικά δεν θα πάρει το τεράστιο ποσό, αλλά αν πήγαινε για το ερχόμενο καλοκαίρι αυτή η μεταγραφή, νομίζω ότι από τη στιγμή που έμενε ένας χρόνος τα χρήματα θα ήταν λιγότερα για την παραχώρηση του ποδοσφαίρου. Αλλά νομίζω στον Όφη από τη στιγμή που υπάρχει το κίνητρο της Ευρώπης, υπάρχουν πολλά έσοδα, 6 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα, με μια καλή πορεία μπορεί να φτάσουν και τα 10-11 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω στον Όφη ότι το καλύτερο που θα έπρεπε να πράξουν είναι να μην ασχοληθούν τώρα με τα μεταγραφικά. Αλλά άλλοι αποφασίζουν. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές να μεταγραφούν στον Ολυμπιακό. Για τον Τιάγκο Νους γράφτηκε ότι στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε το όνομα του Ρέμι Καμπελά, ο οποίος μετά το δανεισμό του στη γαλλική Ναντ, στην οποία αγωνίστηκε για ένα εξάμηνο πέρσι, είχε 11 συμμετοχές, 2 γκολ, στα 36 του χρόνια, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω ότι, αν και στον Όφι έτσι έχουμε δει πολλούς ποδοσφαιριστές να αναγεννιούνται, είναι καλός ποδοσφαιριστής, δεδομένη η αξία του, αλλά στα 36 του τώρα δεν ξέρω αν ισχύει και κάτι τέτοιο, αν θέλει και ο ίδιος ο Καμπέλα να έρθει στο Ηράκλειο. Ακούστηκε το όνομα αυτό. Από εκεί και πέρα, για τον Αποστολάκη, αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες είναι ότι στον Όφι γίνεται μια προσπάθεια να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής με τη μορφή δανεισμού, να παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό, αλλά να παραμείνει με τη μορφή δανεισμού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει Έλληνες νεαρούς παίχτες, γιατί έχουμε και τον κανονισμό του κυπέλου, που θα πρέπει να παίζουν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών. Έφυγε ο Μουζακίτης που κάλυπτε μια τέτοια θέση, και από την άλλη δεν έχει και τους ιδιαίτερα ποιοτικούς πλέον νέους σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Έχουν φύγει και ο Κοστούλας πέρσι, ο Τζολάκης, οπότε στον Ολυμπιακό θέλουν καλούς Έλληνες νεαρούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι δεν αποκλείται και εντός της χρονικής διάρκειας της εκπομπής να έχουμε εξελίξεις σε αυτά τα δύο θέματα. Υπάρχει αγωνία στον κόσμο του Όφη και δικαιολογημένη, γιατί ο κόσμος από τη στιγμή που η ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή στη League Phase του Europa League, περιμένει πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια. Περιμένει ένα ανταγωνιστικό Όφη, αλλά σίγουρα αν φύγουν δύο παίχτες όπως της αξίας του Νούς και του Αποστολάκη, είναι δύσκολο τελευταία στιγμή να αναπληρωθούν, και ο Όφη θα χάσει σε δυναμικότητα. Οπότε νομίζω περιμένουμε. Σήμερα, όπως είπαμε, θα δηλώσουν οι ομάδες στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Ο Όφη, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που συνεχίζουν στην Ευρώπη έχουν περιθώριο μέχρι απόψε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά για τα μεταγραφικά θέματα. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ασχοληθούμε και με το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί απόψε υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Όφη στο κύπελο. Πρεμιέρα της κριτικής ομάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν στο θεσμό του κυπέλου, τον τελικό του περασμένου Απριλίου, όπου ο Όφη είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ με 3-2, και το επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι πάλι μεταξύ τους απόψε 10:15 το βράδυ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8:30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε και μετά τα μεταγραφικά και την αγωνία που υπάρχει στον κόσμο του Όφη για το αν θα πάνε στον Ολυμπιακό ο Νους και ο Αποστολάκης. Πάμε και στο αγωνιστικό, γιατί υπάρχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απόψε για τον Όφη στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική της Click Fest. Οι δύο ομάδες που τα ξαναλένε μετά τον τελικό του περασμένου Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με χαρά τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο της κρατικής τηλεόρασης, τον Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, καλό απόγευμα και καλή σεζόν.
1: Γεια σας Στέλιο, καλό απόγευμα σε σένα, στους ακροατές. Καλή σεζόν να έχουμε, αν και εντάξει έχει ξεκινήσει η σεζόν. Εμείς τα λέμε πρώτη φορά. Και για το κύπελλο βέβαια, όντως είναι ένα παιχνίδι της τύχης ότι στο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον υπάρχει αυτό το παιχνίδι με τον Όφη, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το κύπελλο μετά τον τελικό είναι και πάλι με τον Όφη. Δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση γιατί θυμόμαστε όλοι τον συναρπαστικό τελικό του Πανθεσσαλικού. Δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τη ρεβάνς και όλα τα σχετικά αυτά τα τυποποιημένα που λέμε, γιατί στο κάτω-κάτω άλλο ένας τελικός κυπέλου και άλλο ένα παιχνίδι για τη League Phase της διοργάνωσης που στο κάτω-κάτω δεν διακυβεύεται και κάτι, έτσι, και να χάσεις ακόμη, έχεις άλλα τρία παιχνίδια μπροστά σου, μπορείς να νικήσεις τα επόμενα και ούτε καν και τα τρία, να νικήσεις άλλα μετά δύο παιχνίδια ή να πάρεις, ξέρω, τέσσερις βαθμούς και να συνεχίσεις έστω και αν θα έχεις έναν πιο δύσκολο δρόμο. Αλλά θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι ξεκίνησε στο κύπελο με τη βαριά ήττα 4-1 στη Λιβαδιά, τελικά όμως από το δύσκολο δρόμο έφτασε στον τελικό, έστω και αν έχασε τον τελικό από τον Όφη. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον ο αγώνας, πραγματικά, και για τον ΠΑΟΚ βέβαια, επειδή προέρχεται από αυτή τη νίκη επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι και μάλιστα με ανατροπή, θέλει να νιώσει καλύτερα με ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων. Και βέβαια να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του στο πρωτάθλημα δύο ντέρμπι, με Παναθηναϊκό στην Αθήνα την Κυριακή και μετά στην επόμενη αγωνιστική είναι με τον Άρη στην Τούμπα. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει να νιώσει καλύτερα, να αλλάξει γενικότερα το κλίμα, γιατί ναι με νίκησε στο Περιστέρι, αλλά μετά από δύο αποκλεισμούς από Άντερλεκτ και Μπραν δεν φτάνει το να πάρεις μια εκτός έδρας νίκη στο Περιστέρι. Θέλει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων για να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει έχει αφήσει πίσω του την Ευρώπη και ότι μπορεί να κοιτάζει με αισιοδοξία, αν μη τι άλλο, τις εγχώριες διοργανώσεις που έχει μπροστά του.
0: Προβλήματα, Γιάννη, για το απόψινο παιχνίδι?
1: Προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα βέβαια. Έχει από πέρσι τα προβλήματα με το ΜΕΙΤΕ και τον Ντεσπότοφ που δεν έχουν μπει ακόμη στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Ο Χατζηδιάκος είχε κάποιες ενοχλήσεις από τον αγώνα στο Περιστέρι, μάλιστα γι' αυτό αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα του αγώνα. Έκανε κάποιες εξετάσεις, έχει έναν μυϊκό τραυματισμό, άρα λοιπόν δεν θα παίξει ούτε απόψε ούτε στα επόμενα τουλάχιστον δύο παιχνίδια, αυτά τα ντέρμπι που είπαμε με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη. Είναι και ο Λουσέ ο Γάλλος με θλάση. Αυτά είναι τα προβλήματα. Ο Σορετήρε έμεινε εκτός γιατί υπήρχε μια συζήτηση, ενδεχομένως είχε μια πρόταση από την Premiership από την Αγγλία, υπήρχε ένα ενδεχόμενο να φύγει. Τελικά ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι θα παραμείνει ο Σορετήρε στην ομάδα, είχε μείνει πάντως από χθες εκτός αποστολής. Ο Καμαρά ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και βρίσκεται στην αποστολή και βέβαια επειδή υπάρχει ιδιαιτερότητα με το κύπελο, με τη συμμετοχή των νεαρών.
0: Ποιοι θα παίξουν απόψε, Γιάννη? Ποιοι θα παίξουν απόψε, ο Μύθου και ο Χατζίδης?
1: Για το Μύθου το θεωρώ σίγουρο, για το Χατζίδη δεν είμαι σίγουρος. Γιατί υπάρχει ο νεαρός ο Μπαταούλας, ένας εκ των στόπερ της ομάδας, για τον οποίο την περασμένη Κυριακή μετά το παιχνίδι στο Περιστέρι, ο Λύση, χωρίς να ερωτηθεί για αυτόν, είπε γενικά έτσι για τους παίκτες που κάποιοι μπαίνουν, παίρνουν τις ευκαιρίες τους κλπ. Και είπε μάλιστα ότι ο Μπαταούλας είναι δουλευταράς, θα πάρει και αυτός τις ευκαιρίες του. Ενδεχομένως να είχε στο μυαλό του ότι θα είναι ο σημερινός αγώνας η ευκαιρία για τον Μπαταούλα να παίξει στο κέντρο της άμυνας, λόγω και του ότι δεν υπάρχει ο Χατζηδιάκος διαθέσιμος, και δεν αποκλείω και το σενάριο, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεύτερο δεξιό μπακ, έχει ψάξει στις μεταγραφές, δεν έχει βρει όμως δεύτερο δεξιό μπακ. Υπάρχει ο νεαρός ο Κωσίδης, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε να παίζει και ο Ελουστόντο, γιατί ο Ελουστόντο παίζει και ως δεξιός στόπερ και ως δεξιός μπακ. Δηλαδή να δούμε να παίζει ο Ελουστόντο ως δεξιός μπακ και να παίξει ο Μπαταούλας με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Τώρα από εκεί και πέρα είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, το ξέρεις και εσύ Στέλιο, είναι δύσκολο σε αυτά τα παιχνίδια που είναι μεταξύ δύο αγώνων πρωταθλήματος, που δεν διακυβεύεται κάτι, που είναι και μια ευκαιρία.
0: Και για τον ΠΑΟΚ υπάρχει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, πολύ σημαντικό, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Ναι. Άρα ό,τι και να πούμε θα είναι παρακινδυνευμένο, γιατί είναι λογικό ο Λύση να σκέφτεται και τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, κάποιους παίκτες βασικούς να θέλει να τους ξεκουράσει, σε κάποιους άλλους να δώσει ευκαιρίες. Άρα νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο το να πούμε οτιδήποτε. Θεωρώ πολύ πιθανό να μην παίξει ο Ζαφύρης, να ξεκουραστεί εν όψη του ντέρμπι στο ΆΚΑ, να μην παίξει ο Μπάμπα, λογικό να παίξει ο Γιαννούλης σήμερα ως αριστερός μπακ, και βέβαια να δούμε που μπορεί να παίξει πάλι ο Πέλκας δεκάρι, γιατί βλέπουμε ότι βγαίνει μπροστά μετά την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Άρα λοιπόν μπορεί να θέλει να δώσει περισσότερο χρόνο στον Πέλκα, ο οποίος δείχνει ότι πραγματικά έχει τη διάθεση να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Για το Μύθο το θεωρώ σίγουρο ότι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα, για τα άκρα της επίθεσης μπορεί να παίξει ο Ζίφκοβιτς ή ο Χατζίδης, και αριστερά το πιο πιθανό να παίξει ο Τάισον αυτή τη φορά, και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος προερχόταν και από τραυματισμό. Είναι αλήθεια, έδειξε εντυπωσιακά πράγματα την Κυριακή στο Περιστέρι και ήταν για τον ΠΑΟΚ μια ατυχία το ότι τραυματίστηκε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μπορεί ο Τάχα Άλλη να μην παίξει από την αρχή για να μην φορτωθεί και αυτός μετά τον τραυματισμό του με κάποιο ακόμη συνεχόμενο παιχνίδι, δηλαδή να προφυλαχτεί εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τώρα να πω ότι δεν περιμένω πολύ κόσμο στην Τούμπα το βράδυ, είναι και η ώρα παράξενη, ναι, δηλαδή ναι. Το 14ο είναι αλήθεια, τόσα χρόνια μεταδόσεις δεν θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι, Γιάννη, ούτε θυμάμαι ποτέ παιχνίδι του Όφη τέτοια ώρα, και κάνω το ρεπορτάζ, ναι, πάνω από 30 χρόνια.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι. Δεν λέω για κάποια παιχνίδια που είναι στο εξωτερικό και με την αλλαγή, με τη διαφορά της ώρας και λοιπά, μπορεί να προκύψουν λίγο πιο αργά. Αλλά στην Ελλάδα παιχνίδι 10 και 4 μέχρι 10 παρατέταρτο, το 10 ή το 10 και 5 που βλέπουμε στην Ευρώπη, είναι αλήθεια το 10 και 4 δεν μου έχει ξανατύχει. Θα πιάσουμε μεσάνυχτα σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Καλό κουράγιο, γιατί από ό,τι γνωρίζω θα έρθει το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Καλό κουράγιο.
1: Ναι, έχουμε μετάδοση για την Ερασπούρ και με τις συνεντεύξεις τύπου και τα σχετικά. Θα πιάσουμε κατά τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι εμπειρίες όλα αυτά. Θα ζήσουμε και αυτή την εμπειρία ενός αγώνα τόσο αργά, που πραγματικά και εγώ δεν θυμάμαι ποτέ μια ανάλογη κατάσταση, αλλά το ξέρουμε όλοι, η τηλεόραση είναι αυτή που πλέον κανονίζει τα πάντα στα προγράμματα του πρωταθλήματος, του κυπέλου και όλα τα σχετικά.
0: Γιάννη, κάτι τελευταίο να σε αποδεσμεύσω, γιατί είναι δύσκολη ημέρα, έχεις πολλή δουλειά σήμερα. Διαβάσαμε κάποια δημοσιεύματα ότι προτάθηκε στον ΠΑΟΚ ο πρώην παίκτης
1: και ο φίλος
0: Σαλσέδο. Υπάρχει ενδιαφέρον, ισχύει?
1: Ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for, πέρα από τον Ενδιαγέ και το Μύθου, ψάχνει έναν παίκτη που ίσως θα μπορεί να κάνει την διαφορά. Έχει συζητήσει με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι αλήθεια, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι προτάθηκε ο Σαλσέδο. Βέβαια τον έχετε γνωρίσει πολύ καλά τα τελευταία 2 χρόνια. Αγωνίστηκε και στο πρόσφατο τελικό του Κυπέλλη στο Πανθεσσαλικό. Μια αξιόλογη περίπτωση. Δεν βγαίνει από τον ΠΑΟΚ όμως κάτι περισσότερο, εκτός από το ότι προτάθηκε. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις. Ο Αργεντινός της Μαρσέη, Γομοπέ, ο οποίος έχει απασχολήσει τον ΠΑΟΚ αρκετά τον τελευταίο καιρό. Μεταξύ των παικτών που έχουν απασχολήσει είναι και ο Σαλσέδο. Απλά δεν μπορώ να πω, θα είναι παρακινδυνευμένο να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Και είναι αλήθεια ότι και ο ΠΑΟΚ είναι πλέον πολύ φιδωλός στην ενημέρωση για τα μεταγραφικά, γιατί είχε κάποια ευτράπελα μέσα στο καλοκαίρι. Σε 2 περιπτώσεις ανακοίνωσε παίκτες ότι θα έρχονταν την επόμενη μέρα, τη μετεπόμενη, και τελικά αυτοί οι παίκτες δεν ήρθαν ποτέ και πήγαν σε κάποια άλλη ομάδα. Άρα καταλαβαίνει κανείς, όταν έχεις τέτοια ζητήματα είσαι επιφυλακτικός. Άρα λοιπόν και από τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνουν, πέρα δηλαδή από το ότι όντως προτάθηκε ο παίχτης, για το πόσο, αν υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον, αν είναι μια εναλλακτική λύση πίσω από το Μοπέ ή κάποιον άλλο παίχτη που δεν τον έχουμε ακούσει. Αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν μπορούμε να πούμε στην παρούσα φάση τίποτε περισσότερο.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.

Λοιπόν, ακούσαμε τα νέα του ΠΑΟΚ, πάμε και στα αγωνιστικά του ΟΦΗ, γιατί ασχοληθήκαμε πολύ με τα μεταγραφικά. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Να θυμίσουμε για τους φίλους τους ακροατές ότι ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ βρίσκονται σε συζητήσεις για τον Τιάγκο Νούς και τον Γιάννη Αποστολάκη, και με τον πρόεδρο του ΟΦΗ να έχει διαμηνήσει στα στελέχη της ομάδας ότι δεν επιθυμεί σε αυτή την χρονική περίοδο ΟΦΗ να αποδυναμωθεί, αλλά πάντα παίζει ρόλο το οικονομικό παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ώρες, θα είναι καθοριστικές. Σίγουρα ο κόσμος του ΟΦΗ δεν θα ήθελε σε μια τέτοια χρονιά, με την κατάκτηση του Super Cup, την ιστορική πρόκριση στη League Phase, να αποδυναμωθεί η ομάδα. Γιατί αν φύγει ο Τιάγκο Νους, ΟΦΗ πραγματικά θα χάσει μεγάλο μέρος της δυναμικής του σαν ομάδα, ειδικά στην επίθεση. Λοιπόν, στα αγωνιστικά έχουμε στις 10:15 την πρώτη φετινή αναμέτρηση του ΟΦΗ στο κύπελο, του κυπελούχου ΟΦΗ, με την ομάδα που κέρδισε στον τελικό τον περασμένο Απρίλιο στο Πανθεσσαλικό, τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το παιχνίδι για το οποίο δεν υπολογίζει ο προπονητής του ΟΦΗ, τον Σιέλη και τον Ισέκα, οι οποίοι είναι τραυματίες. Αντίθετα, ο Κοστούλας προπονήθηκε χθες και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Από εκεί και πέρα θα έχουμε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα του ΟΦΗ για το απόψινο παιχνίδι. Στην άμυνα νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές, δηλαδή τερματοφύλακας νομίζω πιθανότατα θα είναι ο Χριστογιώργος, αν και έδινε ευκαιρίες στο κύπελο πέρσι στο Λίλο, για να δούμε μήπως χρησιμοποιήσει ο προπονητής του ΟΦΗ τερματοφύλακα το Λίλο. Από εκεί και πέρα, τριάδα στην άμυνα πιθανότατα θα είναι η ίδια, δεν ξέρω αν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του Κοστούλα, ο οποίος ουσιαστικά είναι με μία προπόνηση, οπότε μάλλον η τριάδα θα είναι Πούγκουρας, ο Νικολάου και ο Κρίσμανιτς, με τον Κοστούλα

παιχτών, που θα, Ελλήνων παιχτών κάτω των 22 ετών, δύο τέτοιοι παίχτες πρέπει να παίξουν. Και αν δεν παίξει ο Κοστούλας, νομίζω θα, είναι το, θα παίξει ο Αποστολάκης θα πιάσει τη μία θέση και ο Θεοδωσουλάκης την άλλη. Με Αποστολάκη τον Ανδρούτσο, τον Μπόρχα Γκονζάλες δεξιά, τον Αθανασίου αριστερά, Θεοδωσουλάκη στην κορυφή και στα άκρα Νους και Φούντα. Ένα σχήμα, εκτός αν προχωρήσει και σε κάποιες άλλες αλλαγές στην ενδεκάδα ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης. Να πούμε ακόμη για το απόψινο παιχνίδι ότι το αποτέλεσμα θα είναι σημαντικό για τον Όφη, το θετικό αποτέλεσμα, γιατί έχει πιο εύκολο πρόγραμμα από τον ΠΑΟΚ. Και θυμίζουμε ότι στην βαθμολογία της League Face οι τέσσερις πρώτες ομάδες πάνε απευθείας στην προημιτελική φάση. Οπότε ένα θετικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι αν ο Όφη κάνει το διπλό απόψη στην Τούμπα, θα έχει πολλές πιθανότητες να είναι μέσα στην πρώτη τετράδα της League Face και να περάσει απευθείας στα προημιτελικά. Γιατί ο Όφη έχει σαφώς πιο εύκολο πρόγραμμα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει παιχνίδι με την ΑΕΚ πάλι στην Τούμπα, το άλλο εντός έδρας για την League Face του Κυπέλλου, και δύο εκτός έδρας παιχνίδια σε Περιστέρι και Καλαμάτα. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ενώ ο Όφη, μετά το αποψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα παίξει με Νέστο Χρυσούπολη στην ερχόμενη εβδομάδα στο Παγκρέτιο, με ΑΕΛ στη Λάρισα και τελευταία αγωνιστική με τον Βόλο στο Παγκρέτιο στάδιο. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Όφη στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Να πούμε και για την προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είχε την παράδοση μέχρι τον περσινό τελικό του Κυπέλλου, όταν κέρδισε για πρώτη φορά σε αγώνα Κυπέλλου τον ΠΑΟΚ, δεν τον είχε ξανακερδίσει, και στα προηγούμενα παιχνίδια που είχαν γίνει, συνήθως, όχι συνήθως, πάντα ο ΠΑΟΚ απέκλειε τον Όφη. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν το 1990, ΠΑΟΚ Όφη 2-1, την φάση των ομίλων, προκρίθηκαν και οι δύο ομάδες. Τη σεζόν 2002-2003 προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ με το εκτός έδρας γκολ. ΠΑΟΚ Όφη 0-0 το πρώτο παιχνίδι, η ρεβάνς 1-1. Την περίοδο 2009-2010 Όφη έπαιζε στην Football League στη δεύτερη κατηγορία και έχασε σε μονό παιχνίδι στο Γεννή Κουλέα από τον ΠΑΟΚ με 1-0 και αποκλείστηκε. Και υπήρξε και διπλή αναμέτρηση των δύο ομάδων τη σεζόν 19-20. Όφη έχασε και τα δύο παιχνίδια, 3-0 στο Ηράκλειο και 4-1 στην Τούμπα. Και το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων για το κύπελλο ήταν τον περασμένο Απρίλιο, ο τελικός ΠΑΟΚ Όφη 2-3. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αγωνία περιμένουν οι παραγωγοί της Κρήτης στη νέα ελοκομική περίοδο, καθώς οι τιμές του λαδιού, το υψηλό κόστος παραγωγής και οι εκτιμήσεις για μεγάλες παραγωγές σε Ισπανία και Ιταλία δημιουργούν δύσκολο σκηνικό. Αυτή την περίοδο η τιμή του προϊόντος κινείται γύρω στα 3,5 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος για τον παραγωγό έχει εκτοξευθεί. Σοβαρά τραυματίστηκε ένα δίχρονο παιδί σε περιοχή του Αγίου Νικολάου μετά από πτώση από ύψους σήμερα το πρωί. Το παιδάκι διασωληνώθηκε και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον 67χρονο που αγνοείται από τη Δευτέρα όταν πήγε μόνος του για windsurfing στην Αμουδάρα. Οι αρχές ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα ως την Δία, ενώ η Στιοσανίδα και το Πανί του εντοπίστηκαν νότια του νησιού. Φωτιά σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρήσεις έχουν επιφέρει υψηλές τιμές των καυσίμων στην Κρήτη που διατηρούνται σταθερά πάνω από 2 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα και οι τιμές στην ενέργεια προκαλούν βραχυκύκλωμα στα νοικοκυριά. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ για την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, με την ομιλία του Προέδρου του Κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ψυχρό του αεροπεδίου απόψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στελέχη του κινήματος, ο Περιφερειάρχης, Δήμαρχη και τοπικοί φορείς. Λίγες μέρες πριν τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, φωτιές ανάβουν στην κυβέρνηση, παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και εν αναμονή της ίδρυσης κόμματος. Νέοι κανόνες για κούρεμα και δόση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και το εισόδημα προβλέπονται στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Συνολικά 86 μετανάστες διασώθηκαν σε 2 επιχειρήσεις του λιμενικού νότια της Κρήτης, οι 37 εντοπίστηκαν σε Λέμβο νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας και οι υπόλοιποι 49 νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά τα μηνύματα από φίλους του ΟΦΕ που με αγωνία ρωτάνε τι γίνεται με τις υποθέσεις Νούση και Αποστολάκη και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, όπως δεδομένες είναι και οι επαφές των δύο πλευρών. Η σημερινή μέρα είναι καθοριστική, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως και ο ΟΦΕ, θα πρέπει μέχρι απόψε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα, τους παίκτες που θα παίξουν στο Europa League, στη League Phase του Europa League, και αυτό που αναφέρουν πληροφορίες είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του Νους και του Αποστολάκη. Βέβαια, για τον Αποστολάκη είναι πολύ πιθανό, αν γίνει μεταγραφή, να παραμείνει δανεικός στον ΟΦΗ για ένα χρόνο. Οπότε τις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε μία ακόμη σημαντική μεταγραφή, αυτή του Μπέιλι από την Άστον Βίλα, του ακραίου επιθετικού, και δεν ξέρω αν αυτή η μεταγραφή επηρεάσει τη μεταγραφή του Τιάγκο Νους. Πριν από λίγο, ο πολύ γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, αποκαλύπτει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα για τον Λέον Μπέιλ. Αφήνουμε τα μεταγραφικά, ή οτιδήποτε εξέλιξη θα ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Πάμε και στο κύπελο Ελλάδας, καθώς πέρα από το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ απόψε 10 και 4 στην Τούμπα, υπάρχουν και άλλες τέσσερις αναμετρήσεις που θα γίνουν για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Η πιο κοντινή χρονικά είναι αυτή που θα ξεκινήσει στις 5 ανάμεσα στον Έστω Χρυσούπολης και την ΑΕΚ. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky, που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου. Στις 5.30 έχουμε το παιχνίδι Μαρκό Κηφισιά. Στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, όπως και το Πανσεραϊκός Ατρόμητος που αρχίζει την ίδια ώρα από το υβριδικό κανάλι του Sky. Και 10 και 4, όπως είπαμε, το παιχνίδι ΠΑΟΚ ΟΦΗ από την τηλεόραση του Sky. Χθες η League Face ξεκίνησε με ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που έγινε στο Παθεσσαλικό στάδιο, όπου οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Η Καλαμάτα ήταν καλύτερη στο πρώτο και προηγήθηκε με 2-0. Μέσα σε 12 λεπτά πέτυχε 2 γκολ, το πρώτο στο 26 με τον Μπολιβάρ, το δεύτερο με τον Μπονέτο στο 38, και προηγήθηκε με 2-0. Κρατούσε αυτό το προβάδισμα η Καλαμάτα μέχρι το 73 λεπτό, όταν ο Βόλος κατάφερε να μειώσει με τον Ουρτάδο, και στο 83 είχαμε την ισοφάριση με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ. Έτσι οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου ολοκληρώνεται αύριο με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό στάδιο, ένα παιχνίδι που θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Να πω ότι αγώνες κυπέλου έχουμε και και μεσοβδόμαδα. Ξαναπαίζει ο ΟΦΗ, υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης, πιθανότητα την προσεχή Τετάρτη. Θα γίνουν την μεσοβδόμαδα άλλα δύο παιχνίδια κυπέλου, Λεβαδιακός Άρης και Ολυμπιακός Βόλος. Βέβαια, το Λεβαδιακός Άρης με την προϋπόθεση ότι δεν θα κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης την Έφεση, που έχει καταθέσει σε βάρος της πρωτόδικης απόφασης
της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Είχε κάνει ένσταση ο Αστέρας για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Προσέφυγε στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία εκδικάζει αυτή την ώρα την υπόθεση, οπότε θα έχουμε την οριστική κατάληξη αυτής της υπόθεσης και το αν ο Λεβαδιακός συνεχίσει κανονικά στη League Face ή αν θα αντικατασταθεί από τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα στα μεταγραφικά των ομάδων, είπαμε για την μεταγραφή που κλείνει ο Ολυμπιακός του Μπέιλι από την Άστον Βίλα, σύμφωνα με τον πολύ έγκυρο ρεπόρτερ, τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Από εκεί και πέρα, ο Άρης επιβεβαίασε ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού της Μπαστιά της γαλλικής ομάδας, του Αλεξάνδρ Ζαουέ, και εξετάζει άλλες λύσεις για την μεσαία γραμμή. Ο Ατρόμητος κινείται για την απόκτηση του Σερζίνιο, του Βραζιλιάνου Εκστρέμ, που έπαιξε πέρσι στην Τουρκία, στην Καραγκουμρούκ, και τον θέλει ο προπονητής του Ατρομήτου, ο Κέρκες. Η Celtic προσπάθησε να πάρει από τον ΠΑΟΚ τον Τέιλορ, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση. Μεταγραφή ανακοίνωσε σήμερα ο Βόλος, ο οποίος απέκτησε τον Ιβάν Νεγιού. Είναι Καμερουνέζος, μέσος από την Χετάφε, την ισπανική ομάδα, με την μορφή δανεισμού. Επίσης η ΑΕΚ προσπαθεί να ξεφορτωθεί τον μάλλον η ΑΕΚ, η οποία μάλλον θα πάρει με ελεύθερη μεταγραφή τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε δανεικός από την Μπεσίκτας, έμεινε ελεύθερος. Και από τη στιγμή που πωλήθηκε ο Κουτέσα στην Σερβέτ για 2 εκατομμύρια ευρώ, εάν τον έχει πάρει ελεύθερο, πιθανότατα θα μείνει στην ομάδα ο Ζωάο Μάριο και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Είχαμε και κλήσεις σε απολογία αρχετών ομάδων για τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα κλήθηκαν ο Αστέρας Τρίπολης για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η Κηφισιά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Άρης για το παιχνίδι με τον Όφη, ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, γιατί έχει και κόσμο, ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Ηρακλής για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

0: Συνεχίζουμε με τους μεσογειακούς αγώνες. Εκεί είναι εξαιρετική η παρουσία της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας, τους μεσογειακούς αγώνες. Η Ελλάδα η οποία είναι τρίτη στον πίνακα των μεταλλίων μέχρι χθες βράδυ με 53 μετάλλια, 20 χρυσά, 19 ασημένια, 14 χάλκινα, 53 το σύνολο όπως είπαμε. Πρώτη είναι η διοργανώτρια Ιταλία με 58 μετάλλια χρυσά, άλλα τόσα σημαίνια και 48 χάλκινα. Δεύτερη η Τουρκία με 36 χρυσά, 19 ασημένια, 27 χάλκινα. Και πίσω από την Ελλάδα ακολουθούν η Γαλλία με 18 χρυσά και η Ισπανία με 13. Είχαμε ένα ιστορικό μετάλλιο στην διοργάνωση από την Εθνική Ομάδα Handball, η οποία πάλεψε πολύ στον τελικό απέναντι στην Αίγυπτο, ιτήθηκε με 31-29, πήρε όμως το ασημένιο μετάλλιο. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο διπλό μαζί με την Κοροκοζίδη, η Μάρθα Ματούλα κέρδισε και το αργυρό μετάλλιο στο μονό των μεσογειακών αγώνων στο τένις, χάνοντας τον τελικό από την Νοέμη Βασιλέτη. Είχαμε την πολύ σπουδαία, το είπαμε και χθες στην εκπομπή, εμφάνιση της χανιώτισσας πρωταθλήτριας, της Άρση Βαρών, χθες της Μαρίας Στρατουδάκη, η οποία κατέκτησε 2 ασημένια μετάλλια, σήκωσε 83 κιλά στο Αρασέ και 104 στο Επολέ Ζετέ και ανέβηκε στην δεύτερη θέση του βάθρου και γενικά τα πήγαν περίφημα οι Έλληνες αθλητές την χθεσινή μέρα των αγώνων, φέρνοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων. Λοιπόν, να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς είμαστε σε μια εβδομάδα που το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και στο μεγάλο τουρνουά που θα γίνει στο Ηράκλειο Παρασκευή και την Κυριακή, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνο και του Ερυθρού Αστέρα. Είναι οι τέσσερις ομάδες που μετέχουν στην διοργάνωση. Την Παρασκευή έχουμε τους ημιτελικούς του τουρνουά και την Κυριακή θα γίνουν οι τελικοί. Να θυμίσω το πρόγραμμα, υπάρχουν εισιτήρια για τους φίλους, διαδικτυακά μπορούν να τα αγοράζουν. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου μεθαύριο έχουμε τους δύο ημιτελικούς, στις 6.30 το απόγευμα Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ και θα γίνουν οι τελικοί την Κυριακή, 6 το απόγευμα ο μικρός τελικός και 8.30 το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανσού στα 2 αωράκια. Αυτοί οι πολύ σημαντικοί αγώνες λίγες μέρες πριν από τα επίσημα παιχνίδια και το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας, στο οποίο μετέχει ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης, και πριν από το ξεκίνημα της Ευρωλίγκας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός θα ξαναπαίξει με την Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Στον ημιτελικό της διοργάνωσης είναι αυτό το παιχνίδι, οπότε θα βαρεθούν να παίζουν οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας 24 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα πιο νωρίς θα γίνει το Super Cup, θα παίξει με την Μπασκόνια στην Ισπανία, ενώ ο Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας θα ξεκινήσει μάλλον από την έδρα του 24 Σεπτεμβρίου και αυτός υποδεχόμενος στην γαλλική παρέα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν θα έχει στα πρώτα παιχνίδια της νέας Ευρωλίγας δύο πολύ σημαντικούς παίχτες, τον Ναν, ο οποίος τραυματίστηκε στις προπονήσεις ατομικές που έκανε μόνος του, και τον Χέις Ντέιβις, και αυτός τραυματίστηκε, είχε ένα κάταγμα στο δάχτυλο του χεριού του και έμεινε εκτός, θα μείνει εκτός για κάποιες εβδομάδες, περίπου 5-6 εβδομάδες δεν θα είναι στην διάθεση του προπονητή του, του Μπράντοβιτς. Σε τοπικό επίπεδο, ο Ανδρογέας συνεχίζει τον σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο. Σχεδόν καθημερινά έχουμε έτσι μεταγραφές. Χθες ανακοινώθηκε η μεταγραφή της Κατερίνας Λιοπυράκη, 16 ετών, προέρχεται από τον Ηρόδοτο που έπαιζε τα τελευταία χρόνια, με συμμετοχές στα πανελλήνια πρωταθλήματα Κορασίδων και Νεανίδων. Πλέον θα παίζει στην Α2 εθνική κατηγορία με την ομάδα του, του Ανδρογέα, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση της Μαριλένας Γιαπετζάκη, η οποία αγωνιζόταν για 6 χρόνια στον Ηρόδοτο, ενώ την τελευταία διετία έπαιζε στο Ηράκλειο. Είναι γκάρντ, 29 ετών, και προσθέτει ακόμη μια σημαντική λύση στην περιφέρεια του Ανδρογέα εν ώψη της συμμετοχής του στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α2 των γυναικών. Λοιπόν, αυτά εσύ και από το χώρο του μπάσκετ. Επίσης να πούμε ότι χθες ξεκίνησε την προετοιμασία του και η ομάδα Πόλο του Όφη, η ανδρική ομάδα Πόλο του Όφη, για το νέο πρωτάθλημα της Α2 των ανδρών, υπό τις οδηγίες πάλι του Κώστα Φιτσανάκη. Πέρσι είχε μια πολύ καλή πορεία ο Όφη, κατέλαβε την τρίτη θέση, και φέτος, όπως δήλωσε ο προπονητής του, θέλει να κάνει μια καλή πορεία, να ξεκινήσει τη σεζόν όπως σταμάτησε πέρσι, δηλαδή από την τρίτη θέση. Και φέτος ο Όφη θέλει να πρωταγωνιστήσει ο κύριος Φιτζανάκης και να αναδείξει τα πολλά νέα παιδιά που έχει στα τμήματα υποδομής η ανδρική ομάδα Πόλο του Όφη. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως για το τελευταίο μέρος.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Φροντιστηριακός όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή, και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130 24 777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο. Πολλά τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν και σήμερα, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη και της τρίτης εθνικής κατηγορίας και των τοπικών πρωταθλημάτων. Το πιο ενδιαφέρον φιλικό θα γίνει στο Ταλένιο στις 7 ανάμεσα στον ΠΟΑ και τον Αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου, δύο ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, περίπου 10 μέρες και πριν την πρεμιέρα στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε επίπεδο τοπικών ομάδων. Θα παίξουν στις 6 Μινωική Αστέρας Μυρτιάς, Νέος Ηρόδοτος Μαραθώνας. 6.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Κουνάβιο ΦΑΜ. Στις 7 Αγία Βαρβάρα Ζαρός, ΠΟΗ ΠΑΟ Δηληνών. 7 και 4 Λίντο Ατρόμητος Επισκοπής. Στις 8 ΑΕΚΑ Τσαμπάετος Ανογείων, Κόρακα Σασίμι. Είναι το παιχνίδι και αυτό στις 8, όπως και η αναμέτρηση Εργοτέλης Β. Άγιος Ιωάννης. 8 και 4 Θρίαμβος Ανάληψης Ποσειδώνας. 8.30 ΠΟΑ Β. Τήλισσος. Και στις 10 το βράδυ συναγωνίζονται τον ΠΑΟΚ με τον Όφη, Γαρίπα Ηρακλής Νιπηδήτου.

0: Παραμένουμε στο τοπικό ποδόσφαιρο. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζουμε το βράδυ της Δευτέρας είχαμε τις κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου της ΕΠΣΗ, το οποίο βέβαια θα ξεκινήσει πρώτο με τη συμμετοχή ομάδων δεύτερης κατηγορίας. Θα γίνει η πρώτη φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που φέτος έχει κάποιες αλλαγές. Θα έχουμε και πάλι Final Four. Είναι μια έτσι απόφαση που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα ότι έχει απογειώσει τον θεσμό του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Εκεί την όλη έτσι σκέψη για την διοργάνωση του κυπέλου με αυτή την μορφή έχει ο Γιώργος Φανουράκης, ο οποίος στο περιθώριο της κλήρωσης των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου της ΕΠΣΗ μίλησε για την νέα διοργάνωση του κυπέλου αλλά και για τις προσδοκίες της ΕΠΣΗ. Να ακούσουμε τι είπε στο Crete Today.
1: Εύχομαι στις ομάδες, στους ποδοσφαιριστές, στους παράγοντες καλή ποδοσφαιρική χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα, κάθε επιτυχία στις ομάδες τους, να αγαπάνε αυτό που κάνουν, διότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς παράγοντες, χωρίς ποδοσφαιριστές, χωρίς ομάδες δεν γίνονται πρωταθλήματα. Πιστεύω όλοι να κληρώσουν τους στόχους τους και ό,τι καλύτερο για τον καθένα ξεχωριστά.
2: Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό σας τομέα ευθύνης, τον πιο στενό αν θέλετε, δηλαδή το κύπελο της ΕΠΣΗ, έχουμε φέτος και κάναμε μια επιγραμματική αναφορά κάποιες διαφοροποιήσεις. Ναι. Τονώνουν περαιτέρω το ενδιαφέρον εννοώ.
1: Είχαμε κάποια αιτήματα στην περσινή χρονιά, ειδικά όταν πλησιάζει να περάσουν οι ομάδες στο Final Four, ναι. Να έχουμε διπλούς αγώνες. Μετά τους 8 λοιπόν θα έχουμε διπλούς αγώνες με γηπεδούχο την πρώτη ομάδα που θα βγάλει κληρωτίδα, εκτός αν η ομάδα είναι κατώτερης κατηγορίας που αυτόματα παίρνει, okay, ναι. αυτόματα παίρνει την έδρα, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αξιοπιστία και μεγαλύτερη αγωνία για το ποιος θα περάσει στο Final Four. Ένας θεσμός ο οποίος έχει περάσει τα όρια της Κρήτης, μας έκανε την τιμή η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και μας συμπεριέλαβε στο newsletter και έχει ταξιδέψει το Final Four μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για μας, για την ΕΠΣΗ, για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και πιστεύω να το κερδίσει ο καλύτερος, ο πιο τυχερός, διότι φέτος ετοιμάζουμε κάτι πάλι διαφορετικό, κάτι δυνατό. Δεν θα αποκαλύψω κάτι τώρα για να υπάρξει έκπληξη.
2: Δεν γνωρίζουμε κάτι, να διευκρινίσω και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι, φαντάζομαι, έτσι, εικάζω ότι θα είναι κάτι δυνατό.
1: Εμείς δεχόμαστε προτάσεις, αν κάποια ομάδα ή κάποιος δήμος θέλει να αναλάβει το Final Four, θα την εξετάσουμε η επιτροπή μας. Και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα αποφασίσουμε πού θα γίνει το Final Four.
2: Μάλιστα, διαφοροποίηση λοιπόν στους προημιτελικούς. Δεν υπάρχει νοκάουτ αγώνα, υπάρχουν διπλοί αγώνες έτσι για το Final Four, κάτι που τονώνει περαιτέρω το ενδιαφέρον του θεσμού. Κάντε μας και ένα σχόλιο έτσι, όλο το Ηράκλειο, όλη η Κρήτη είναι σε πάλετες, σε ασπρόμαυρους ρυθμούς για τον Όφη.
1: Παιδιά, αυτό που ζει το Ηράκλειο, την ομάδα της Κρήτης να είναι στο Europa League, μακάρι να έχει και συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα κάνει 1-2 νίκες στο Europa League. Θα ξεπεράσει τον εαυτό της. Παίζει με μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αν πριν 1,5 με 2 χρόνια μας έλεγε κάποιος κάτι τέτοιο, θα τον περνούσαν τρελό. Όμως, όπως είχα πει και σε μια προηγούμενη δήλωσή μου, ο τελικός στο ΆΚΑ με τον Ολυμπιακό ήταν το εύνασμα ώστε να ανάψει φωτιά, και μέσα από μικρές κινήσεις που έκανε η ΠΑΕ έχει έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα και η μεταφορά της ομάδας στο Παγκρίτιο Ήταν πραγματικά κάτι διαφορετικό. Πήγε σε ένα σύγχρονο γήπεδο, όχι μειώνοντας το Γεντί Κουλέ, αλλά όλα αυτά με την έλευση του νέου προπονητή, με την έλευση παικτών, με κινήσεις που έκανε η ΠΑΕ, έδωσε πραγματικά αυτό το σύνθημα και έχει έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, ειδικά για επαρχιακή ομάδα όπως είναι η Όφη και το Ηράκλειο. Και να πω ότι η ψαλίδα μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων της Αθήνας έχει κλείσει πάρα πολύ, έχει κλείσει, και πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλες επιτυχίες.
2: Επιθυμία και ευχή όλων μας, κύριε Φανουράκη, όπως επιθυμία και ευχή μας είναι συνέχεια ο ανταγωνισμός στο τοπικό ποδόσφαιρο να μεγαλώνει.
1: Πιστεύω ότι το επόμενο βήμα για τον Όφη είναι να κάνει ένα γήπεδο. Και πιστεύω ότι στην Ελλάδα έχουν δείξει πολλές περιοχές, όπως είναι το γήπεδο της Λάρισας, όπως είναι ο Βοτανικός τώρα, ότι υπάρχει θέληση από την πολιτεία, υπάρχει θέληση από τους τοπικούς επιχειρηματίες, και πιστεύω ότι πρέπει να μπει πάνω στις ράγες ώστε τα επόμενα χρόνια η ομάδα να έχει ένα δικό της καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Μάλιστα, αυτά από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης του κυπέλλου, της ΕΠΣ, τον κύριο Φανουράκη. Είχαμε μια ανακοίνωση σήμερα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, η οποία αφορά το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο, όπως μας ενημερώνει η ΕΠΣ, θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε, στον πρώτο όμιλο είναι ο ΠΟΗ, Snakes, η Δόξα Γαλλιάς, ο Ατρόμητος, η Θέρισος, ο Αλμυρός Β, ο Εργοτέλης Β, η Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου, Τηγανίτες και η Πέδεση Ηροδότου. Και στον δεύτερο όμιλο, Ασίμι, Δειλινά, Κουνάβη, Δόξα Ηρακλείου, Ελπίδες Καρτερού, Μινοϊκή Β, Ερμής Αζαλένιου, Ηρακλής Επιδητού, Άγιος Ιωάννης. Το πρωτάθλημα θα είναι σε τρεις γύρους. Μετά το τέλος του δεύτερου γύρου θα γίνει νέα κλήρωση για τον τρίτο γύρο των δύο ομίλων. Στον πρώτο όμιλο, για τον τρίτο γύρο, οι ομάδες που θα τερματίσουν από την πρώτη ως την πέμπτη θέση θα παίξουν 5 μάτς εντός και 4 εκτός έδρας, και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 6 ως 10 θα παίξουν 4 μάτς εντός και 5 εκτός έδρας. Στον δεύτερο όμιλο, για τον τρίτο γύρο, όλες οι ομάδες θα παίξουν 4 μάτς εντός και 4 εκτός έδρας και θα έχουν και ένα ρεπό.

Πριν περάσουμε στο διεθνή χώρο, να πούμε έτσι μια πολύ δυσάρεστη είδηση που αφορά έτσι το οπαδικό κομμάτι του ΟΦΗ, καθώς έφυγε από την ζωή μια ένθερμος οπαδός του ΟΦΗ, Μαρία Ταμβακάκη, σε ηλικία 51 ετών, μετά από σκληρή μάχη με την επάρετη νόσο. Και η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Παναγία Βουρλιώτισσα στις Μεσαμπελιές, εκεί όπου φίλοι συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στην Μαρία, και φυσικά υπήρχαν και πολλοί οπαδοί του ΟΦΗ, φίλοι της από όλα αυτά τα χρόνια κοινής παρουσίας στις εξέδρες του Γεντή Κουλέ, αλλά και σε αρκετά γήπεδα της χώρας όπου είχε αγωνιστεί ο ΟΦΗ. Στον διεθνή χώρο τώρα, να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα. Συνεχώς έχουμε νέες αποκαλύψεις που ουσιαστικά έτσι επιρρύπτουν ευθύνες σε όσους χειρίστηκαν το θέμα της αποθεραπείας του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Στην δίκη λοιπόν, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, δύο γιατροί, δύο ειδικοί, καταθέτοντας στη δίκη που ερευνά τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, υποστήριξαν ότι δεν θα έπρεπε ποτέ λόγω των καταστάσεων και της υγείας του, λόγω της κατάστασης υγείας του, να νοσηλευτεί στο σπίτι για ανάρρωση. Ένας ψυχίατρος και ένας παθολόγος, ο οποίος ειδικεύεται σε σύνθετες παθολογίες, κατέθεσαν την 38η ημέρα της δίκης σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Μαραντόνα το 2020 κατά τη διάρκεια ανάρρωσης στο σπίτι μετά από νευροχειρουργική επέμβαση. Πέρα από την επέμβαση, ο Μαραντόνα υπέφερε από μια κατάσταση σύγχυσης που σχετίζεται με τη στέρηση αλκοόλ και συνεπώς δεν ήταν ασθενής κατάλληλος για εξιτήριο από το νοσοκομείο, δήλωσε ο ψυχίατρος Χωσέ Λουίς Κοβέλη, ο οποίος είπε ότι τα συμπτώματά του μετά την επέμβαση ήταν ψυχοκινητική διέγερση, παρορμητικότητα, ευερεθιστότητα και προσπάθειες φυγής. Πρόκειται, είπε, για έναν ασθενή για τον οποίο ενδείκνυται νοσηλεία σε ίδρυμα και όχι σε σπίτι. Η νοσηλεία στο σπίτι δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της γνωστικής πρόοδου του ασθενούς σε αυτή την σύγχυση. Καταθέτοντας μετά τον ψυχολόγο, ο παθολόγος Ραμίρο Λαρέα πρόσθεσε ότι ο Μαραντόνα δεν ήταν στην κανονική του κατάσταση, περνούσε ένα επεισόδιο στέρησης το οποίο τον δυσκόλευε τη διαχείρισή του. Θα έπρεπε, είπε, να είχε εισαχθεί σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης. Διοργανώθηκε κατοίκον νοσηλεία που δεν ήταν στην πραγματικότητα νοσηλεία. Ήταν περισσότερο σαν κατοίκον παρακολούθηση, δήλωσε ο παθολόγος σχετικά με την ανάρρωση που οργανώθηκε για τον Μαραντόνα σε ένα σπίτι που ενοικιάστηκε για την περίσταση στο Τίγκρε, βόρεια του Buenos Aires, εκεί όπου βρέθηκε νεκρός το πρωί της 25ης Νοεμβρίου του 2020 μετά από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό ίδημα, υποφέροντας για αρκετές ώρες πριν επέλθει το μοιραίο, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν καταθέσει στη δίκη. Μια δίκη που, όπως είπαμε, άρχισε στα μέσα Απριλίου, επικεντρώθηκε εκτενώς στην ανεπάρκεια του ιατρικού εξοπλισμού στην κατοικία, καθώς και στην φροντίδα και τις εξετάσεις που θα χρειαζόταν ο Μαραντόνα, δεδομένου του ιατρικού ιστορικού, ιδιαίτερα των νεφρικών και καρδιακών παθήσεών του. Οι δύο εμπειρογνώμονες είναι μέλη της Διεπιστημονικής Ιατρικής Επιτροπής, περίπου 20 ειδικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποίησαν την νεκροψία, που συστάθηκε αυτή η επιτροπή το 2021 από τα δικαστήρια για να διερευνήσουν το θάνατο του Μαραντόνα, που αποτέλεσε και εθνική τραγωδία στην Αργεντινή. Στην δίκη τα μέλη αυτής της επιτροπής ήταν τα πιο επικριτικά σχετικά με τη φροντίδα που είχε ή δεν είχε ο Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του. Στην έκθεσή τους
που έκανε το 2021, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Μαραντόνα είχε εγκαταλειφθεί στη μοίρα του από την ιατρική ομάδα και ότι τα σημάδια επικείμενου θανάτου είχαν αγνοηθεί. 7 επαγγελματίες υγείας, ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και 4 νοσηλευτές δικάζονται πιθανώς μέχρι τον Οκτώβριο για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια. Άπαντες αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών. Και από τον Μαραντόνα πάμε στην Μαρία Σάκαρη, η οποία κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα της στο USA Open της Νέας Υόρκης, αυτό το μεγάλο τουρνουά, και να προκριθεί στον δεύτερο γύρο. Η Σάκαρη, η οποία είναι νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη και κέρδισε την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο. Μοντγκόμερι, η οποία πήρε το πρώτο σετ με 6-2, προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0, αλλά η Σάκαρη με την εμπειρία της αντέδρασε και κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ με 7-5 και το τρίτο με την ψυχολογία στα ύψη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και επικράτησε 6-2 και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούψεβα, νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Manchester City έκανε την ακριβότερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού με την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, του Αργεντίνου Μέσου, πληρώνοντας 145 εκατομμύρια ευρώ στην Chelsea. Έτσι σοφάρισε την πιο δαπανηρή στην ιστορία μεταγραφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, αυτή του Αλεξάνδερ Ίσακ στην Λίβερπουλ. Ο Αργεντινός Μέσος, ο οποίος είχε ήδη αποχαιρετήσει τον φιλαθρό κόσμο της Τσέλσι με μια συγκινητική ανάρτηση και υπέγραψε στη συνέχεια στην City συμβόλαιο μέχρι το 2031 στην ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, την City, η οποία δαπάνησε σε αυτή τη μεταγραφή

υπογραφική περίοδο πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, για να παρουσιαστεί καλύτερη την νέα σεζόν. Η Χάλα ανακοίνωσε την μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό. Έτσι θα έχει δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, τον Χανιώτη τερματοφύλακα, τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος έχει ξεκινήσει καταπληκτικά, έχει κάνει δύο καταπληκτικές εμφανίσεις και η ομάδα του είναι πρώτη στη βαθμολογία της Premier League, και πλέον θα έχει

Ολυμπιακός πήρε για αυτή τη μεταγραφή 15 εκατομμύρια ευρώ και κράτησε και ποσοστό μεταπόληση. Ενώ 1,5 εκατομμύρια ευρώ θα είναι οι ετήσιες αποδοχές του Μουζακίτη στη ΧΑΛ. Πραγματικά έτσι η Premier League αυτή τη στιγμή έχει πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και οι περισσότεροι προέρχονται από τον Ολυμπιακό. Είναι οι δύο της ΧΑΛ, είναι ο Τσιμίκας της Λίβερπουλ, είναι ο Κοστούλας της Brighton και από εκεί και πέρα υπάρχει ο Χρήστος Τζόλης που προέρχεται ουσιαστικά από τον ΠΑΟΚ που παίζει στην πρωταθλήτρια Arsenal και ο Τζίμας ο οποίος είχε μια μεγάλη ατυχία πέρσι με την Brighton, έπαθε ρήξη χιαστού και είναι στο στάδιο της επιστροφής του στην ενεργό δράση. Μένουμε πάντα στον διεθνή χώρο καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής θέλει το θρηλυκό νούμερο 10 να μην φορεθεί ξανά από ποδοσφαιριστή μετά την απόφαση του Λιονέλ Μέση να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ωστόσο, οι κανονισμοί της FIFA βάζουν εμπόδιο σε αυτή την επιθυμία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής. Την ίδια ώρα που πολλές είναι οι φωνές που ζητούν να αποσυρθεί οριστικά ο ρυθμός που ταυτίστηκε με το Μέση, όπως είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν και προς τιμή του Διέγο Μαραντόνα, αλλά οι κανονισμοί της FIFA εμποδίζουν κάτι τέτοιο. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν επιτρέπει τη μόνιμη απόσυρση ενός αριθμού φανέλας στις διοργανώσεις. Στο Μουντιάλ, για παράδειγμα, οι αριθμοί πρέπει να κατανέμονται διαδοχικά στους ποδοσφαιριστές. Σε αποστολή 26 παιχτών χρησιμοποιούνται οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 26 χωρίς να μπορεί να παραλυφθεί κάποιος. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η Αργεντινή επιχειρεί να αποσύρει το μυθικό νούμερο 10. Το 2001 είχε αποφασίσει να αποσύρει τη συγκεκριμένη φανέλα προς τιμή τον Ντιέγκο Μαραντόνα με στόχο να μην εμφανιστεί ξανά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2 και μετά, αλλά κάτι τέτοιο δεν επέτρεψε η FIFA και κάτι τέτοιο δεν θα επιτρέψει και τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε ραδιοκρίτη. Ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ηλεκτρονική απάτη μαμούθ ύψους 500.000 ευρώ ερευνούν οι αρμόδιες αρχές στο Δήμο Αγίου Νικολάου και όχι στο Δήμο Ρεθύμνου, όπως ανέφερε η Αθηναϊκή Εφημερίδα. Όπως τονίζεται από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Ρεθύμνης διαψεύδει το αρχικό δημοσίευμα, τονίζοντας με μια αυστηρή απάντηση ότι οι ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες των τραπεζών λειτουργήσαν υποδειγματικά. Χειροπέδησε 32χρονο και ανήλικη που δρούσαν ως εισπράκτορες σπήρας τηλεφωνικών απατών. Μέσα σε μόλις 2 ημέρες, το κύκλωμα πραγματοποίησε 6 χτυπήματα σε Χερσόνησο και Δήμο Μηνώα Παιδιάδους, αποσπώντας κοσμήματα αξίας 4.500 ευρώ από μια 56χρονη. Νέες αιχμές κατά της Ελλάδας άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, καλώντας την να εγκαταλείψει την πολιτική εξοπλισμού των νησιών του Αιγαίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική και οργανωτική κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, καθώς το Ηράκλειο αποτελεί τον κεντρικό σταθμό για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος αύριο Πέμπτη, με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερίας. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί στο κημητήριο του Γαλατά Χανίων το μνημόσυνο για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Παρουσία τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου τιμήθηκε η μνήμικη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το σταθμό μας στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: μιλήσω και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο Ιγάνι.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις και έντονη ταλαιπωρία καταγράφονται σήμερα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης λόγω έργων, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στο ύψος του Κοκκίνη. Οι ουρές των οχημάτων προκαλούν εκνευρισμό στους οδηγούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής φτάνει ακόμα και τα 40 λεπτά. Στην τελική ευθεία, η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε στη Διεθνή Έκθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο, το πρόγραμμα του κόμματός του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική και οργανωτική κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, καθώς το Ηράκλειο αποτελεί τον κεντρικό σταθμό για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, αύριο 5η, με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στο 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, και οι δύο οδηγούνται στη φυλακή. Σε κινητοποίηση κατέρχονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων από τις 10 ως τις 11 Σεπτεμβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κρίση που βιώνει ο κλάδος. Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθεν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Σατανά χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ύστερα από επίθεση σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά. Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο.
1: Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρήσεις έχουν επιφέρει υψηλές τιμές των καυσίμων στην Κρήτη, οι οποίες διατηρούνται σταθερά πάνω από 2 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα και οι τιμές στην ενέργεια προκαλούν βραχυκύκλωμα στα νοικοκυριά. Αγωνία για ελαιόλαδο και σταφύλι στην Κρήτη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος και χαμηλές τιμές, αλλά και με την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Σε τροχιά διαρκούς αποδυνάμωσης βρίσκεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με το έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων να καταγράφει σοβαρή συρρίκνωση κατά 6.634 εργαζόμενους την τελευταία πενταετία. Εντείνεται η αγνάκτηση στην περιοχή του Αιγιάννη του Χωστού στο Ηράκλειο, που παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί για τη δημιουργία κόμβου, το έργο δεν προχωρά, όπως και καμία άλλη παρέμβαση που θα μπορούσε να ανατάξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, φωτιές ανάβουν στην κυβέρνηση, οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και εν αναμονή της ίδρυσης κόμματος. Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, αύριο 5η, στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, με την ομιλία του Προέδρου του Κινήματος. Στο ψυχρό του οροπεδίου απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, περιφερειάρχης, δήμαρχοι και τοπικοί φορείς. Πολιτικό ποδαρικό απόψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο, το πρόγραμμα του κόμματός του. Νέοι κανόνες για κούρεμα και δόσεις με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και το εισόδημα προβλέπονται στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο κυπελούχος Όφη μπαίνει σήμερα στη μάχη του κυπέλου Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας στις 14 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase. Για την ίδια διοργάνωση, η ΑΕΚ νίκησε στην Καβάλα τον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης με 2-0, ενώ στις 8 θα παίξουν ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση των Νους και Αποστολάκη από τον Όφη. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Εδώ θα είμαστε ακόμα για μια εκπομπή έως τις 9. Και έχω να σας πω, για να σας βάλω λίγο σήμερα στο κλίμα, ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή που τελειώνουν μία φορά και δεν επιστρέφουν. Υπάρχουν όμως και άλλα που, αν τους δώσουμε λίγο χρόνο, μπορεί να μας ζητήσουν να τα κοιτάξουμε ξανά. Αυτά τι μπορεί να είναι: ένας άνθρωπος που απομακρύνθηκε, μία σχέση που δεν πήγε όπως περιμένατε, μία δουλειά που αφήσατε, ένα όνειρο που κάποτε ίσως εγκαταλείψατε. Και υπάρχουν βέβαια και αυτές οι δεύτερες ευκαιρίες που δεν δώσαμε ποτέ, επειδή πιστέψαμε ότι ήταν αργά. Απόψε λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για το αν πρέπει πάντα να επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε για το πότε αξίζει να ξαναδοκιμάζουμε και πότε η δεύτερη ευκαιρία δεν είναι απαραίτητα επιστροφή στο παρελθόν, αλλά μία διαφορετική προσπάθεια. Αυτά και άλλα πολλά στη συνέχεια. Ετοιμαστείτε, θα σας δώσω και τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε!

Υπάρχει μία πολύ όμορφη έτσι και ρομαντική ιδέα ότι όλα αξίζουν μία δεύτερη ευκαιρία. Όμως να σας πω ότι η ζωή δεν είναι τόσο απλή, ούτε τόσο εύκολη. Υπάρχουν καταστάσεις που μας έκαναν κακό και άνθρωποι που δεν πρέπει να ξαναβρούν την ίδια θέση στη ζωή μας. Το να επιστρέψουμε δεν σημαίνει πάντα ότι αγαπάμε κάτι περισσότερο. Μερικές φορές σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα αποδεχθεί αυτό που συνέβη. Η δεύτερη ευκαιρία λοιπόν, κρατήστε το αυτό, χρειάζεται να έχει λόγο για να υπάρξει. Χρειάζεται κάτι να έχει αλλάξει και να μην μας οδηγεί εκεί μόνο η νοσταλγία μας. Γιατί αν επιστρέψουμε στην ίδια ακριβώς κατάσταση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συναντήσουμε ξανά το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα.

Λοιπόν, σας είπα στην έναρξη της εκπομπής ότι θα σας πω και τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook, αναζητήστε τη σελίδα «Υπάρχουν κάτι μελωδίες». Εκεί θα μας βρείτε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Τώρα, όσοι χειρίζεστε καλύτερα το Viber, σημειώστε έναν αριθμό που μπορείτε επίσης και εκεί να μας στέλνετε πιο άμεσα ενδεχομένως τα μηνύματά σας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε το μήνυμά σας. 6-9-44-94-24-84 ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για να συνεχίσουμε όμως, μερικές φορές αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Κι όμως όλοι γνωρίζουμε ότι ο χρόνος μπορεί να μας μεταμορφώσει. Κάποιος που πριν από πολλά χρόνια δεν μπορούσε να ακούσει, μπορεί σήμερα να έχει μάθει να το κάνει αυτό και να καταλαβαίνει. Κάποιος που φοβόταν να αναλάβει μια ευθύνη μπορεί τώρα να έχει οριμάσει. Δεν σημαίνει αυτό τώρα ότι πρέπει να ξεχάσουμε όσα συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά μπορούμε να δεχτούμε πως κανένας άνθρωπος δεν είναι ακριβώς ίδιος σε κάθε ηλικία της ζωής του. Η πραγματική αλλαγή όμως φαίνεται στις πράξεις και όχι στις υποσχέσεις. Και αυτό είναι ίσως το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κοιτάξετε όταν κάποιος ζητά ξανά να πάρει μια θέση κοντά σας.

Όταν δίνετε σε κάποιον μία δεύτερη ευκαιρία, δεν χρειάζεται να κάνετε πως εντάξει δεν έγινε και κάτι. Το παρελθόν παραμένει μέρος της ιστορίας μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Οι πληγές, οι απογοητεύσεις και τα λάθη δεν εξαφανίζονται επειδή μία μέρα αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε ξανά. Μπορεί όμως να αλλάξει ο τρόπος που τα κοιτάμε. Μία νέα αρχή δεν χρειάζεται να χτίζεται πάνω σε καμία άρνηση. Χρειάζεται να βασίζεται στη γνώση όλων όσων προηγήθηκαν. Αυτό που έγινε κάποτε μπορεί να γίνει μάθημα και όχι απαραίτητα καταδίκη. Και τότε η δεύτερη προσπάθεια δεν είναι επιστροφή στο χθες, αλλά ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μας.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

Κάποια όνειρα τα εγκαταλείπουμε επειδή δεν τα καταφέραμε την πρώτη φορά. Ίσως και οι συνθήκες να μην βοήθησαν τότε. Ίσως πάλι και εμείς να φοβηθήκαμε. Ίσως να μην είχαμε τις γνώσεις ή τις δυνατότητες που μπορεί να έχουμε σήμερα. Και κάπου μέσα μας μένει μία μικρή σκέψη που επιστρέφει όμως κατά διαστήματα, η οποία λέει «Και αν δοκίμαζα ξανά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή τη φορά θα πετύχει. Υπάρχει όμως κάτι που δεν υπήρχε πριν. Η εμπειρία όλων όσων μεσολάβησαν και ίσως μία δεύτερη προσπάθεια να μην είναι τελικά καθόλου ίδια με την πρώτη».

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο! Μουστάκα!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο! Μουστάκα!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Υπάρχουν κάποια λάθη που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι χάσαμε οριστικά μία ευκαιρία, μία κακή απόφαση που πήραμε, μία λανθασμένη συμπεριφορά που μπορεί να είχαμε, μία στιγμή αδυναμίας. Όλα αυτά μπορεί να έχουν συνέπειες. Όμως η ζωή δεν σταματά πάντα εκεί. Υπάρχουν κάποιες φορές που ένας άνθρωπος αναγνωρίζει το λάθος του και αποφασίζει να κινηθεί διαφορετικά. Φυσικά και δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που έγινε, μπορεί όμως να αλλάξει αυτό που θα κάνει ο ίδιος από εδώ και πέρα. Αυτή είναι ουσιαστική μορφή δεύτερης ευκαιρίας, θα έλεγα. Όχι να διορθώσουμε το παρελθόν, αλλά να μην επιτρέψουμε στο ίδιο το λάθος να γράψει και το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μας.

Υπάρχουν φιλίες που χάθηκαν όχι επειδή σταμάτησε το ενδιαφέρον, αλλά επειδή η ζωή πήρε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μία παρεξήγηση, μία απόσταση, μία περίοδος που ο καθένας είχε τα δικά του, δεν θέλει και πολύ αυτό, και κάποια χρόνια αργότερα μπορεί να συναντηθούν ξανά δύο άνθρωποι που κάποτε ήταν πάρα πολύ κοντά. Δεν χρειάζεται να προσποιηθούν ότι δεν μεσολάβησε τίποτα, μπορούν όμως να αναγνωρίσουν ότι κάποτε υπήρξε κάτι αληθινό ανάμεσά τους. Μερικές σχέσεις δεν χρειάζεται και να ξαναγίνουν όπως ήταν πριν. Μπορούν να αποκτήσουν μια νέα μορφή και ίσως και αυτή να είναι η πιο όριμη εκδοχή μιας παλιάς φιλίας ή ακόμα και μιας παλιάς σχέσης.

Είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάμε για τους άλλους που πρέπει να μας δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Πολύ πιο δύσκολο είναι να αναγνωρίσουμε ότι κάποτε την έχουμε ανάγκη εμείς. Να παραδεχθούμε δηλαδή ότι κάπου κάναμε κι εμείς ένα λάθος. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη χωρίς να περιμένουμε ότι ο άλλος αμέσως θα συγχωρήσει ή ο άλλος θα ξεχάσει όλα αυτά που του κάναμε αμέσως. Να δείξουμε όμως με τη συμπεριφορά μας ότι κάτι έχει αλλάξει. Δεν έχουμε δικαίωμα να απαιτήσουμε από κάποιον να μας εμπιστευθεί ξανά. Μπορούμε όμως να του δείξουμε ότι αξίζει να μας δώσει χρόνο. Η δεύτερη ευκαιρία που ζητάμε ξεκινά πάντα με την ανάληψη ευθύνης. Και αν τώρα εσείς που μας ακούτε συμφωνείτε με όλα αυτά, μπορείτε να μας το στείλετε και να μας το πείτε με ένα μήνυμα στο Viber 6944 94 24 84.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλειστός θα παραμείνει την Πέμπτη ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα λόγω εργασιών. Η διακοπή αφορά όλα τα οχήματα. Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον 67χρονο που αγνοείται από την Δευτέρα όταν πήγε μόνος του για γούνι σέρφινγκ στην Αμουδάρα. Οι αρχές ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα ως την Δία, ενώ η ιστιοσανίδα και το πανί του έχουν εντοπιστεί στα νότια της νησίδας. Ηλεκτρονική απάτη μαμούθ ύψους 500.000 ευρώ ερευνούν οι αρμόδιες αρχές στο Δήμο Αγίου Νικολάου και όχι στο Δήμο Ρεθύμνο, όπως ανέφερε Αθηναϊκή Εφημερίδα. Από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες

0: ενέργειες και ενημέρωση τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Ρεθύμνης διαψεύδει το αρχικό δημοσίευμα, τονίζοντας σε μια αυστηρή απάντηση ότι οι ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες των τραπεζών λειτουργήσαν υποδειγματικά. Λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση ανάβουν φωτιές οι παρεμβάσεις Σαμαρά και οι αναφορές της ίδρυσης κόμματος. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ για την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ψυχρό απόψε ο πρόεδρος του κινήματος, ο περιφερειάρχης, δήμαρχοι και τοπικοί φορείς. Πολιτικό ποδαρικό απόψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Αλέξη Τσίπρα σε λίγη ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο, το πρόγραμμα της Ελλάς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να μεταεγκαταστήσει κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσουν το πράσινο φως, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, κάνοντας λόγο για μεταφορές διαθαλάσσης και αεροπορικός. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 9.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ikriti.gr.

Σκεφτόμουν πως ίσως η πιο δύσκολη έτσι συγχώρεση είναι αυτή που προσπαθούμε να δώσουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν για χρόνια μια τέτοια κατάσταση. Μπορεί να θυμούνται τι έκαναν, τι δεν έκαναν και τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει διαφορετικά. Και κάθε φορά που το κοιτάζουν αυτό, ξαναδικάζουν τον παλιό τους εαυτό. Όμως τότε δεν γνώριζαν όσα γνωρίζουν σήμερα. Δεν είχαν την εμπειρία που έχουν τώρα. Αν λοιπόν ζητάτε δεύτερες ευκαιρίες από τη ζωή, ίσως χρειάζεται πρώτα να επιτρέψετε μία νέα ευκαιρία στον εαυτό σας. Να συγχωρήσετε και να συνεχίσετε χωρίς να τον τιμωρείτε για πάντα για κάτι που δεν μπορεί πια να αλλάξει. Πάει, πέρασε. Αφήστε το πίσω.

Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι μετά από μία συγκεκριμένη ηλικία δεν έχει νόημα να ξεκινήσουν κάτι από την αρχή, ότι ας πούμε κάποια όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης. Αλλά η ζωή δεν ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα για όλους. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει πολύ αργά τι πραγματικά θέλει. Ένας άλλος να βρει το θάρρος που δεν είχε στα 20 ή στα 30 του και να το βρει στα 50, στα 60, στα 70, γιατί όχι. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι πάντα δυνατά, αλλά δεν πρέπει να αποφασίσουμε μόνοι μας πως μία ευκαιρία τελείωσε πριν καν εξετάσουμε αν υπάρχει ακόμη χώρος για αυτήν. Μερικά ξεκινήματα χρειάζονται απλώς περισσότερα χρόνια για να οριμάσουν.

Τώρα νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε κάτι. Υπάρχουν στιγμές που δεν κυνηγήσατε εσείς τη δεύτερη ευκαιρία και ήρθε αυτή προς το μέρος σας. Μία εργασία, ας πούμε, που ξαναεμφανίστηκε μπροστά σας. Ένας άνθρωπος που τηλεφώνησε μετά από πολλά χρόνια. Μία δυνατότητα που κάποτε χάθηκε και ξαφνικά παρουσιάστηκε ξανά. Τότε είναι που χρειάζεται η προσοχή. Γιατί η επιστροφή μιας ευκαιρίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να την ξαναδείτε. Αξίζει όμως να την εξετάσετε με το σημερινό σας εαυτό. Γιατί εσείς μπορεί τελικά να έχετε αλλάξει πολύ περισσότερο από την ίδια την ευκαιρία.

Έχουμε μάθει οι άνθρωποι να θεωρούμε την αποτυχία κάτι που πρέπει να κρύβουμε πάρα πολύ καλά. Σαν να πρέπει η πρώτη προσπάθεια να είναι πάντα επιτυχημένη. Όμως υπάρχουν πράγματα που κατακτώνται μόνο αφού αποτύχουμε μία ή μη σας πω και περισσότερες φορές. Το να επιστρέψετε σε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν το μάθατε καλά και επιστρέφουμε για να το ξαναμάθουμε και να το ξαναπάμε από την αρχή. Όχι. Μπορεί να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι μάθατε αρκετά ώστε να γνωρίζετε τώρα τι πρέπει να κάνετε διαφορετικά. Η δεύτερη προσπάθεια λοιπόν δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, μπορεί να είναι μια απόδειξη ότι ένα πράγμα εξακολουθεί να έχει σημασία για εσάς.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Πάμε να δούμε τώρα και κάτι άλλο. Υπάρχει και μία άλλη πλευρά. Μερικές φορές μία δεύτερη ευκαιρία είναι ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να δώσετε. Όχι επειδή είσαστε κακοί άνθρωποι ή σκληροί, αλλά επειδή έχετε πλέον καταλάβει τι σας κάνει κακό και δεν το θέλετε. Μπορεί να έχετε συγχωρήσει κάποιον και παρόλα αυτά να μην θέλετε να επιστρέψει στη ζωή σας. Η συγχώρεση δεν υποχρεώνει κανέναν να ξαναανοίξει την ίδια πόρτα. Μπορείτε να αφήσετε πίσω το θυμό χωρίς να επιστρέψετε εκεί που πληγωθήκατε. Και αυτό δεν είναι αντίφαση σε καμία περίπτωση. Είναι ένας τρόπος να προστατεύετε όσα μάθατε μέσα από τη δική σας εμπειρία.

Όταν μία σχέση αφορά δύο ανθρώπους, η επιθυμία του ενός δεν αρκεί. Μπορεί ο ένας να θέλει να ξαναπροσπαθήσει και ο άλλος να μην μπορεί. Και όσο δύσκολο και να είναι αυτό, χρειάζεται να γίνει απολύτως σεβαστό. Δεν μπορούμε να πετήσουμε από κανέναν να επιστρέψει στη ζωή μας επειδή εμείς αλλάξαμε. Μπορούμε μόνο να δείξουμε ποιοι είμαστε σήμερα. Αν ο άλλος θέλει, μπορεί να συναντηθούν ξανά αυτοί οι δύο άνθρωποι σε ένα διαφορετικό σημείο. Εάν όχι, η ζωή συνεχίζεται και η αποδοχή αυτής της πραγματικότητας είναι και αυτή μια μορφή ωριμότητας.

Μερικές φορές περιμένουμε από τη ζωή να μας επιστρέψει κάτι. Έναν άνθρωπο, μία ευκαιρία, μία εποχή που πέρασε. Και όσο περιμένουμε, ξεχνάμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Δεν χρειάζεται κάθε νέα αρχή να είναι και μία επιστροφή. Μπορεί να είναι κάτι που δεν υπήρχε ποτέ πριν. Ένας διαφορετικός άνθρωπος, μία άλλη επιλογή, ένα άλλο όνειρο που έχουμε και θέλουμε να το πραγματοποιήσουμε. Τελικά η ζωή ίσως να μην μας χρωστά μία δεύτερη ευκαιρία για όλα όσα χάσαμε. Μας προσφέρει όμως συνεχώς τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάτι που αξίζει τώρα.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο πολύ απλό συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε την ίδια μέρα, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε ακριβώς στην ίδια ηλικία ή στην ίδια στιγμή. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε διαφορετικό για το αύριο? Μπορούμε να μιλήσουμε διαφορετικά, να φερθούμε διαφορετικά, να δοκιμάσουμε κάτι που ίσως φοβηθήκαμε να το κάνουμε και να διορθώσουμε κάτι που μπορούμε ακόμη να το διορθώσουμε πριν να είναι αργά. Αυτό είναι το πιο δίκαιο πράγμα που μας προσφέρει η ζωή. Δεν μας γυρίζει πίσω, αλλά μας δίνει ξανά χρόνο μπροστά για να φτιάξουμε ό,τι μπορούμε από το παρελθόν.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Τι είπαμε σήμερα για δεύτερες ευκαιρίες. Για εκείνες που δώσαμε, για εκείνες που δεν τολμήσαμε να δώσουμε και για εκείνες που ίσως να τις περιμένουμε ακόμη. Το πιο σημαντικό είναι να θυμόμαστε πως δεύτερη ευκαιρία δεν σημαίνει πάντα επιστροφή. Μπορεί να σημαίνει αλλαγή, συγχώρεση, καινούργια προσπάθεια και μερικές φορές μπορεί να σημαίνει απλώς ότι αποφασίζετε να μην τιμωρείτε άλλο τον εαυτό σας για κάτι που έγινε πολύ πολύ παλιά. Δεν ξέρουμε ποια πράγματα θα ξανασυναντήσουμε στη ζωή μας, ξέρουμε όμως ότι κάθε καινούργια ημέρα μας δίνει κάτι που δεν είχαμε χθες. Τι είναι αυτό? Ο χρόνος για να κάνουμε μια διαφορετική επιλογή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που έχουν αξία για εσάς. Και αν υπάρχει κάτι που αξίζει ακόμη μια προσπάθεια, να το σκεφτείτε ήρεμα. Ίσως τώρα να είστε έτοιμοι να το δείτε με άλλα μάτια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Χάντερ Τόμψον. Αυτός που αναβάλει να κάνει τις επιλογές του, αναπόφευκτα θα του επιβληθούν οι επιλογές του από τις περιστάσεις. Καλό σας βράδυ!
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Η παραγωγή ελαιολάδου και η αμπελουργή του νησιού έρχονται αντιμέτωποι με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προκλήσεων που απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητά τους. Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά με έντονη ανησυχία. Η τιμή του λαδιού αυτή την περίοδο υποχωρεί γύρω στα 3,5 ευρώ το κιλό, πιεζόμενη από τις εκτιμήσεις για μεγάλη παραγωγή σε Ισπανία και Ιταλία. Την ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί. Οι τιμές στα αγροεφόδια, το νερό άρδευσης και τα ημερομίσθια των εργατών γης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, καθιστώντας τη συγκομιδία σύμφορη για πολλούς. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στους κριτικούς αμπελώνες. Η φετινή σοδειά σταφυλιών κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι αμπελουργοί παλεύουν με τα ίδια ακριβώς προβλήματα, υψηλό κόστος και δυσέβρετα εργατικά χέρια. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι το δημογραφικό έλλειμμα, καθώς η έλλειψη κινήτρων απομακρύνει τους νέους από τις καλλιεργίες. Αλλάζουμε θέμα με επίκεντρο την Κρήτη. Εορτάζονται φέτος τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει τη γενέτειρά του για μια σειρά από εξαιρετικά συμβολικές και πολιτικές κινήσεις με φόντο την επέτειο της ίδρυσης της παράταξης. Η αρχή έγινε απόψε το βράδυ από το ψυχρό Λασιθίου, το χωριό της μητέρας του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε δίπλα.

0: σε τοπικό εστιατόριο, συγκεντρώνοντας τα κορυφαία στελέχη της παράταξης. Μεταξύ αυτών είναι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και κομματικά στελέχη. Αύριο, ανήμερα των γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός του κόμματος θα περιοδεύσει στις 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ την Παρασκευή θα συναντηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται από σήμερα η συμπρωτεύουσα με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπά κόκκινο. Η αυλαία των προεκλογικών και πολιτικών αρχηγών άνοιξε απόψε με την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του νεότευκτου κόμματος για την τετραετία από του χρόνου ως το 2030. Καθυστερήσεις και έντονη ταλαιπωρία καταγράφονται σήμερα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης λόγω έργων, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στο ύψος του Κοκκίνη. Οι ουρές των οχημάτων προκάλεσαν εκνευρισμό στους οδηγούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής έφτασε ακόμα και τα 40 λεπτά. Σημειώνεται πως ο ΒΟΑΚ θα παραμείνει κλειστός αύριο Πέμπτη στο τμήμα Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα εξαιτίας εργασιών που εκτελούνται εκεί. Η διακοπή αφορά όλα τα οχήματα. Εντείνεται η αγανάκτηση στην περιοχή του Αγιάννη του Χωστού στο Ηράκλειο, που παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί για τη δημιουργία κόμβου, το έργο δεν προχωρά καθόλου, όπως και καμία άλλη παρέμβαση που θα μπορούσε να ανατάξει τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται από χθες δύο μέλη εγκληματικής ομάδας, τα οποία εμπλέκονται σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα 32χρονο και μια ανήλικη, οι οποίοι είχαν αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του εισπράκτορα για λογαριασμό του κυκλώματος. Η δράση της πείρας ξεδιπλώθηκε κατά το διήμερο 31 Αυγούστου έως 1η Σεπτεμβρίου. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Ηράκλειο, με έναν άνδρα περίπου 70 ετών να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη, ο διοικητής του Ιδρύματος Κώστας Δανδουλάκης, τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας ακόμα άνδρας, επίσης σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για ένα 75χρονο που είχε προσβληθεί από τον ιό ενώ βρισκόταν στην Αθήνα. Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον 67χρονο Ηρακλειώτη, που αγνοείται από τη Δευτέρα όταν πήγε μόνος του για windsurfing στην Αμουδάρα. Οι αρχές ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή ως την Δία, καθώς η ιστιοσανίδα του και το πανί εντοπίστηκαν νότια του νησιού. Ηλεκτρονική απάτη μαμούθ ύψους 500.000 ευρώ ερευνούν οι αρμόδιες αρχές στο Δήμο Αγίου Νικολάου και όχι στο Δήμο Ρεθύμνου, όπως ανέφερε Αθηναϊκή Εφημερίδα. Την ίδια ώρα ο Δήμος Ρεθύμνης διαψεύδει το αρχικό δημοσίευμα, τονίζοντας σε μια αυστηρή απάντηση ότι ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες των τραπεζών λειτουργούν υποδειγματικά. Σε τροχιά διαρκούς αποδυνάμωσης βρίσκεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με το έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων να καταγράφει σοβαρή συρρήκνωση κατά 6.634 εργαζόμενους την τελευταία πενταετία. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στο 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, και οι δύο πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Σε κινητοποίηση κατέρχονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κρίση που βιώνει ο κλάδος. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί στο κημητήριο του Γαλατά Χανίων το μνημόσυνο για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Παρουσία τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου τιμήθηκε η μνήμη και η παγκόσμια πολιτιστική προσφορά του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Σφοδρά πλήγματα για να έρθουμε στο διεθνή χώρο εκατέρωθεν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Σατανά χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ύστερα από επίθεση σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά. Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο ίδιο δυστύχημα. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Τέλειος Βολιαντόπουλος. Τέλειο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Εύα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Ραγδαίες εξελίξεις είχαμε στον Όφη, που επισκίασαν και το παιχνίδι που θα δώσει σε περίπου μία ώρα, στις 10 και 4, η θετική ομάδα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Pace του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Όφη, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση του Τιάγκο Νους, του κορυφαίου ίσως ποδοσφαιριστή της ομάδας, και του Γιάννη Αποστολάκη. Ο Τιάγκο Νους θα ενταχθεί άμεσα στον Ολυμπιακό. Ήδη έφυγε από Θεσσαλονίκη το απόγευμα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και ο Γιάννης Αποστολάκης θα παραμείνει στον Όφη για ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όφη θα βάλει στα ταμεία του για αυτές τις δύο μεταγραφές περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπόληση των ποδοσφαιριστών. Επίσης, ο Όφη, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό, θα κρατήσει για ένα ακόμη χρόνο τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος αγωνίζεται δανεικό στην κριτική ομάδα και πλέον επεκτείνεται μέχρι το 2028 ο δανεισμός του. Οι κινήσεις αυτές, επειδή μιλάμε για την τελευταία μέρα που μπορούν να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα οι ομάδες, ανάμεσά τους και ο Όφη, έχουν προκαλέσει έτσι την αντίδραση του κόσμου. Υπάρχουν έτσι πολλές αντιδράσεις από τους φιλάθλους που κάνουν λόγο για αποδυνάμωση της ομάδας σε μια χρονιά όπου ο Όφη βρίσκεται στις 36 καλύτερες ομάδες του Europa League, θα έχει 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, και θεωρούν ότι χωρίς τον Τιάγκο Νους μειώνονται αρκετά οι πιθανότητες να διακριθεί και στην Ευρώπη η ομάδα στα παιχνίδια που θα δώσει στο Europa League. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Όφη κάνει μια ίστατη προσπάθεια για να καλύψει το κενό του Νους, γιατί μέχρι απόψε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα πρέπει να κάνει μεταγραφή για να δηλώσει τους παίκτες που θα παίζουν στην Ευρώπη, γιατί όποια μεταγραφή γίνει τις επόμενες μέρες δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη. Έκανε πρόταση στο Βόλο για την απόκτηση του Λάμπρου, ο οποίος είχε αγωνιστεί και πριν από μία πενταετία στον Όφη, του 29χρονου επιθετικού, και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή και ο Όφη θα προλάβει να την δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Στις 14, όπως είπαμε, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έγινε γνωστή πριν από λίγο η ενδεκάδα με αρκετά νέα πρόσωπα. Θα αγωνιστεί ο Όφη με τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο. Στην άμυνα θα παίξουν ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας, ο Κενουριάκης, ο Μπόρχα Γκονζάλεφ. Πολυπρόσωπο κέντρο, χωρίς Ανδρούτσο, μάλλον τον ξεκουράζει ο Κόντις, με Κανελόπουλο, Μπουχαλάκη, Καραχάλιο και Αποστολάκη. Και στην επίθεση θα παίξουν ο Αετόρ και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Κόντρο. Σήμερα για το κύπελο Ελλάδας, η ΑΕΚ κέρδισε στην Καβάλα τον Έστω Χρυσούπολης με 2-0. Μαρκό και Κηφισιά αναδείχθηκαν οι ισόπαλοι με σκορ 2-2. Είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός διπλασιάζει αυτή την ώρα τα τέρματά του στη Λάρισα. Προηγείται στο 50 λεπτό με 2-0 της ΑΕΛ. Ενώ στις Έρες, Πανσεραϊκός και Ατρόμητος στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Εύα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, Στέλιο, και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ο οποίος αναμένεται στην Κρήτη γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς.

0: Ηράκλειος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές και του μυαλού

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 12.

Μπορεί να αρχίσω να πίνω, μάλλον θα αλλάξω πολύ. Δεν μπορεί να είναι έτσι αυτό που λέμε αγάπη. Δεν μπορεί να τα αντέξει η καρδιά μου.

μάλλον θα δείξει η ιστορία. Δεν μπορεί να είναι έτσι αυτό που λέμε αγάπη. Δεν μπορεί να τα αντέξει η καρδιά μου το δάκρυ.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη